να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.

και πίστεψα σε σένα. Κι όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια, μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες πληγές στα στήρια.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: θα τραβούν για το σου πω, για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

ζωής μας τα χαστούκια. Με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια. Όπα και ο μπαγλαμάς. Της ζωής μας τα χαστούκια.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε εκκρεμότητα παραμένει η διαδικασία του ΟΣΔΕ, καθώς παρά το τυπικό άνοιγμα της πλατφόρμας, τα κέντρα υποβολής δηλώσεων δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα πεδία για την ολοκλήρωση των αιτήσεων. Περίπου 460.000 παραγωγοί δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τη δήλωση του 2025, ενώ συνολικά αναμένεται να υποβληθούν περίπου 650.000 αιτήσεις. Οι καθυστερήσεις προκαλούν προβληματισμό και για την έγκαιρη ολοκλήρωση των ελέγχων και κατ' επέκταση για το χρονοδιάγραμμα των αγροτικών πληρωμών. Μια σοβαρή υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, όπου μέλη εγκληματικής ομάδας μετέφεραν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών κρυμμένες μέσα σε κούτες παιδικών παιχνιδιών μέσω εταιριών ταχυμεταφορών. Οι αρχές συνέλαβαν έναν 21χρονο στα Χανιά την ώρα που έβγαινε από εταιρεία ταχυμεταφορών. Συνολικά κατασχέθηκαν πάνω από 12 κιλά κάναβης και περίπου μισό κιλό κοκαίνης. Ναι, αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων του Βενιζελίου και της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας προκαλεί πτώση τμήματος της οροφής σε γραφείο γιατρών της χειρουργικής κλινικής. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα στις κτηριακές υποδομές του νοσοκομείου και ζητούν άμεση χρηματοδότηση για την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης υποβάθμισε το περιστατικό, ωστόσο τόνισε ότι έχουν δοθεί εντολές για συχνούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις. Αντιδρά ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου στη μετακίνηση παθολόγων από το Παγνί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, κάνοντας λόγο για βιαστική απόφαση που επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη παθολογική κλινική του Παγνί με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Ο Σύλλογος ζητά την ανάκληση των μετακινήσεων και την άμεση προκήρυξη των κοινών θέσεων παθολογίας στο Ρέθυμνο, υποστηρίζοντας ότι έκτακτες μετακινήσεις δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση στο πρόβλημα υποστελέχωσης των νοσοκομείων. Στο αποκορύφωμά της βρίσκεται η φετινή τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα να αγγίζουν το 100%. Την ίδια ώρα, ωστόσο, αυξάνονται οι καταγγελίες ξενοδοχοϋπαλλήλων για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου, απλήρωτες υπερορίες και καταστρατήγηση των ρεπό. Η αυξημένη τουριστική κίνηση σε συνδυασμό με τις έλλειψεις προσωπικού έχει εντείνει σημαντικά την πίεση σε εργαζόμενους στην καθαριότητα, την κουζίνα, την εστίαση και την υποδοχή. Η μεγάλη βλάβη σε κεντρικό αγωγό αποχέτευσης προκάλεσε υπερχείληση λιμάτων και καθίδηση του οδοστρώματος στη Νέα Χώρα Χανίων, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Η ΔΕΙΑΧ και ο Δήμος Χανίων βρίσκονται σε συνεχή επιχείρηση αποκατάστασης, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την κολύμβηση για λόγους δημόσιας υγείας. Ωστόσο, ορισμένοι λουόμενοι αγνόησαν τον κίνδυνο και κολύμπησαν στα μολυσμένα νερά. Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και ξενοδοχείων της περιοχής βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να αδειάζουν εν μέσω Αυγούστου, ενώ καταγγέλουν έντονη δυσοσμία και πλημμυρισμένα υπόγεια. Οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, καθώς το δίκτυο έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Χιλιάδες ακίνητα εμφανίζονται στο κτηματολόγιο ως αγνώστου ιδιοκτήτη, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στους ιδιοκτήτες που θέλουν να τα αξιοποιήσουν ή να τα μεταβιβάσουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην έως τώρα κτηματογράφηση καταγράφονται περίπου 3,45 εκατομμύρια τέτοια ακίνητα. Νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται δυνατότητα επίλυσης ορισμένων υποθέσεων μέσω κτηματολογικής διαμεσολάβησης πριν από την προσφυγή στα δικαστήρια, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κυριότητας λόγω έκτακτης χρησικτησίας. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα αναμένεται να επηρεάσει τις τιμές λιανικής, ανακάπτοντας τη σύντομη πτωτική πορεία που είχε καταγραφεί προηγουμένως στις αντλίες. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω των γεωπολιτικών εντάσσεων στα στενά του Ορμούς μεταφέρεται σταδιακά στην εγχώρια αγορά. Στη διεθνή ειδησιογραφία, οι δραματικές στιγμές που περνάει η Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας

0: Πίσω, πάνω από 254 νεκρούς συνεχίζονται, με τις προσπάθειες των διασωστών να εντείνονται προκειμένου να κερδίσουν τη μάχη με το χρόνο. Τα σωστικά συνεργεία κρατούν ακόμη ζωντανές τις ελπίδες τους, χτενίζοντας τα συντρίμμια για τον εντοπισμό επιζώντων. Το Ιράν διαμηνύει πως τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν στάση και δεν αποδέχονται τους όρους που θέτει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται παγωμένα στο εξωτερικό, ενώ πρόσθεσε πως επιπλέον όροι έχουν ήδη διαβιβαστεί στην αμερικανική πλευρά μέσω μεσολαβητών. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια. Στα αθλητικά. Όφη και ΑΕΚ διεκδικούν το Super Cup στο μεγάλο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το 4ο συνεχόμενο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, επικρατώντας τον τελικό του μήκους με 8,44 μέτρα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Βουλγαρία με 2-1 και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Αντίθετα, αποκλείστηκε από το Champions League Ολυμπιακός μετά την ήττα στην Ολλανδία από την Αϊμέγγεν με 2-1 και θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League. Η πρωταθλήτρια του Τρίτων Ηρακλείου, Άρτεμις Βασιλάκη, άγγιξε το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, τερματίζοντας τέταρτη στα 800 μέτρα ελεύθερο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 35 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Xika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
4: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 το πρωί. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Σε αυτό το καλοκαιρινό πρωινό της Τετάρτης 12 Αυγούστου του 2026, λίγο μετά τις 7.30 το πρωί. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε και όσοι πηγαίνετε στην εργασία σας αυτήν την ώρα. Το σκηνικό του καιρού ξεκίνησε άκρος καλοκαιρινό. Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε 6 λεπτά μετά τις 6.30 το πρωί, ενώ ο ήλιος θα δύσει 23 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα νεολαίας και η παγκόσμια

Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές για την εποχή, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα είναι και για σήμερα το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας. Στο νομό Ηρακλείου ο καιρός θα παραμείνει καθαρός και ηλιόλουστος. Οι άνεμοι, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 25 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια και σε άλλες περιοχές μακριά από την θάλασσα, ο υδάργυρος ενδέχεται να ανέβει λίγο περισσότερο. Λίγο πιο ανατολικά, στον ομό Λασιθίου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι και εκεί βόρειοι, μέτροι έως ισχυροί κατά τόπους και η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα του νησιού. Σήμερα γενικότερα, κυρίες και κύριοι, σε ολόκληρη την Κρήτη θα έχουμε ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και βόρειους ανέμους. Το ίδιο σκηνικό του καιρού θα έχουμε και στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων αλλά και στο Ρέθυμνο. Στα νότια της Κρήτης βέβαια ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου και θέλει προσοχή. Σήμερα στην Κρήτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, σύμφωνα και με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και για σήμερα η επικαιρότητα έχει πάλι πολλά ανοιχτά μέτωπα στην Ελλάδα, στην Κρήτη αλλά και διεθνώς. Εδώ στην χώρα μας η αντιπυρική περίοδος παραμένει στο επίκεντρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι συλλήψεις για υποθέσεις εμπρισμών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στο μεταξύ η καθημερινότητα εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τις υψηλές θερμοκρασίες και βέβαια υπάρχει και το οικονομικό μέτωπο. Όλα αυτά που γίνονται με τους συνταξιούχους, τα αναδρομικά, το κόστος ζωής αλλά και οι επόμενες κυβερνητικές κινήσεις παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Παρότι είναι Αύγουστος και υποτίθεται ότι η χώρα κατεβάζει ταχύτητα λόγω των διακοπών, οι λογαριασμοί, οι τιμές και οι υποχρεώσεις μάλλον δεν κάνουν διακοπές και συνεχίζουν να ταλανίζουν την καθημερινότητα. Στην Κρήτη η επικαιρότητα έχει έντονο τοπικό χρώμα, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι διατηρούν σε εγρήγορση τον κρατικό μηχανισμό, η πίεση στις υποδομές, η κατανάλωση νερού, η κυκλοφορία στους δρόμους αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι κάποια από τα ζητήματα που επιστρέφουν καθημερινά. Στο Ηράκλειο και τους υπόλοιπους νομούς συνεχίζονται παράλληλα συζητήσεις για μεγάλα αναπτυξιακά έργα, για τις υποδομές, για το νερό και για άλλα ζητήματα που αφορούν βέβαια στο περιβάλλον και σε άλλες δραστηριότητες. Σε διεθνές τώρα επίπεδο η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα βαριά. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης εξακολουθούν να επηρεάζουν την παγκόσμια ατζέντα. Στο μεταξύ όμως η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία και τις εξελίξεις μετά τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία, όπου καταγράφονται εικόνες βιβλικής καταστροφής, μια χώρα που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά και τον σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 254 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, ενώ χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τις αρχές πολιτικής προστασίας της χώρας.
Ο νέος πρόεδρος, ο Αμπελάρντο Ντελα Εσπρέγια, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αρκετές πόλεις έχουν ισοπεδωθεί, δεκάδες κτίρια και ένα νοσοκομείο κατέρευσαν και τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμια. Υπάρχει μια χαραμάδα αισιοδοξίας, ζωντανή ανασύρθηκε γυναίκα μετά από σχεδόν 30 ώρες. Μια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στον δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε λόγω του σεισμού και διασώθηκε 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Μιλάμε βέβαια για έναν από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς, ο ισχυρότερος μάλιστα την τελευταία δεκαετία στην Κολομβία, ο οποίος σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στις 3.30 ώρα Ελλάδος, 7.30 ώρα Κολομβίας, κοντά στην Σαν Χωσέ Ντε Παλμάρ, στον δυτικό νομό Τσοκό, και παράλληλα ανεπίσημοι απολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο όπου ο κόσμος αναφέρει πως δικοί του αγνοούνται, δείχνει πως κάπου στις 4.000 άνθρωποι είναι ακόμη άγνωστο τι τους έχει συμβεί. Και μέσα σε όλη αυτή την βαριά επικαιρότητα, διότι μόνο βαριά μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή η επικαιρότητα, υπάρχει και ένα διαφορετικό θέμα. Η ολική έκλειψη ηλίου σήμερα θα είναι όμως ορατή μερική έκλειψη και από περιοχές της Ελλάδας, ενώ το πλήρες φαινόμενο θα διασχίσει τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία. Ένα μικρό διάλειμμα ίσως από την καθημερινότητα, αν και ο ήλιος σήμερα έχει την δική του διάθεση. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα της ημέρας, μια Ελλάδα που προσπαθεί να βγάλει τον Αύγουστο χωρίς νέες πυρκαγιές με τις υποδομές όρθιες, μια Κρήτη που δουλεύει στο φουλ της τουριστικής σεζόν και έναν κόσμο που, αν θέλετε, εξακολουθεί να αναζητά ισορροπίες σε ένα σταθές περιβάλλον.

Και βεβαίως στην επικαιρότητα ένα πολύ θετικό και ευχάριστο γεγονός είναι το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε ο Έλληνας πρωταθλητής, ευρωπαϊκός πρωταθλητής Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιχαμ με χρυσό και μυθικό άλμα στα 8,44 μέτρα, κυρίες και κύριοι. Στην τέταρτη του προσπάθεια ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στον τελικό του άλματος σεισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιχαμ. Παρά τον κόντρα άνεμο, ο κορυφαίος αθλητής στο μήκος όλων των εποχών και δις Ολυμπιονίκης κατέκτησε το τέταρτο του χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ανεβάζοντας την χώρα μας στα ουράνια. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού μετά το χρυσό μετάλλιο το 2018 στο Βερολίνο, το χρυσό το 22 στο Μόναχο και το χρυσό πριν από 2 χρόνια στη Ρώμη έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 ολόκληρα χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος, μιας και μέχρι σήμερα μοιραζόταν αυτό το επίτευγμα με τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ Οβανιασιάν. Έγινε και ο 27ος αθλητής στην ιστορία που έφτασε τα 4 χρυσά μετάλλια. Το άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στο τελικό του μήκους ήταν 8,27, 8,19 μέτρα, 8,27 ξανά και το τελευταίο που του χάρισε και το μετάλλιο 8,44 μέτρα. Και παρά τον αντίθετο άνεμο, ο Μίλτος Τεντόγλου τελικά είχε ραντεβού με την ιστορία το βράδυ της Τρίτης και αφού έκανε 8,27 στο πρώτο άλμα, στο τέλος πήρε το χρυσό μετάλλιο. Μάλιστα στα 3 πρώτα άλματα του που μετρήθηκαν, ο Μίλτος πάτησε 20,20 και 18 εκατοστά αντίστοιχα μακριά από το έγκυρο. Όμως στο 4ο άλμα του, αυτό που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο, κατάφερε να διορθώσει το πάτημά του που ήταν μόλις 5 εκατοστά πίσω από το έγκυρο. Δεύτερος κατετάγει ο Ελβετός Εχάμερ με άλμα στα 8,29 μέτρα, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε με άλμα στα 8,26 στην τελευταία του προσπάθεια ο Βούλγαρος Σαραμπογιούκοβ με άλμα στα 8,26 μέτρα. Αυτά από την και την εσωτερική ειδησιογραφία. Εδώ στα δικά μας έχουμε τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, σε υψηλά επίπεδα. Είναι οι εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου και σύμφωνα με τους εμπόρους αυτά έχουν αυξηθεί μετά τις 10 Αυγούστου, φτάνουν σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και το 50% και την ίδια ώρα η εμπορική κίνηση εμφανίζει σημάδια κάμψης σε σχέση με αυτήν που είχαμε στα τέλη Ιουλίου και οι τουρίστες εξακολουθούν να μην στηρίζουν ουσιαστικά την τοπική αγορά. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μενέλαος Κουλούδης μας είπε ότι η εικόνα που επικρατεί στην αγορά δεν είναι και η καλύτερη. Επεσήμανε ότι οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά, με την κίνηση να έχει ουσιαστικά αρχίσει ήδη πριν από την επίσημη έναρξή τους. Όμως η αγορά κινήθηκε σε καλά επίπεδα μέχρι τις αρχές Αυγούστου, αλλά πλέον καταγράφεται μία μικρή πτώση. Και αυτό γιατί η εικόνα δεν είναι αντίστοιχη με εκείνη που επικρατούσε στα τέλη Ιουλίου. Οι καταναλωτές όμως, όπως είπε, μπορούν να επωφεληθούν από τις μεγαλύτερες εκπτώσεις που έχουν αρχίσει να κάνουν οι επιχειρήσεις. Φτάνουν μέχρι και το 50% και οι αγορές που θα γίνουν αυτήν την περίοδο, σύμφωνα με τον κύριο Σκουλούδη, μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα συμφέρουσες για τους καταναλωτές, γιατί πρόκειται για προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και τον Νοέμβριο. Έτσι, όσοι πραγματοποιήσουν αγορές τώρα μπορούν να εξασφαλίσουν σημαντικό οικονομικό όφελος. Ένα ακόμα μεγάλο θέμα βέβαια για την εμπορική δραστηριότητα του Ηρακλείου, για την εμπορική αγορά, παραμένει και η προσβασιμότητα στο κέντρο της πόλης, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ο Εμπορικός Σύλλογος πιέζει για την εξέβρεση λύσεων, υπογραμμίζει ότι το Ηράκλειο δεν έχει δομηθεί με τρόπο που να διευκολύνει τη σημερινή λειτουργία της πόλης και πως οι διαθέσιμοι χώροι είναι περιορισμένοι. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας έχει ζητήσει από την Δημοτική Αρχή Ηρακλείου την ενοικίαση δημόσιων χώρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης.
Παράλληλα, ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα που υπάρχει με την εκτόξευση των επαγγελματικών ενοικίων, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο του Ηρακλείου, και όχι μόνο, γενικότερα τα ενοίκια τα τελευταία χρόνια έχουν εκτοξευθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις, μας είπε ο κύριος Κουλούδης, τα ενοίκια έχουν αυξηθεί έως και 50%, μάλιστα σε κεντρικούς δρόμους, σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, όπως είναι η οδός Ίδης, η 1821, η Εύανς και η Αβέροφ, οι τιμές των επαγγελματικών ακινήτων έχουν πιάσει ταβάνι. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, όπως είπε, η περίπτωση ενός καταστήματος μόλις 35 τετραγωνικών μέτρων, για το οποίο έχει καταγραφεί μίσθωμα περίπου 2.000 ευρώ. Και όλο αυτό το κόστος δημιουργεί ένα δύσκολο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του κέντρου. Οι επαγγελματίες, όπως είναι γνωστό, καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα και το αυξημένο κόστος λειτουργίας, τη συγκεκριμένη κατανάλωση, αλλά και την περιορισμένη αγοραστική συμμετοχή των τουριστών. Αυτή είναι και η εικόνα από την αγορά του Ηρακλείου. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου, με κάποιες επιχειρήσεις να κάνουν εκπτώσεις μέχρι και 50%. Κάπου εδώ θα πάμε σε μία διακοπή, να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 8 και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα είμαστε και πάλι κοντά να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα που παίζουν στην επικαιρότητα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέες καραβιές μεταναστών κατέφθασαν μέσα σε λίγες ώρες. 196 μετανάστες διασώθηκαν σε 4 επιχειρήσεις του λιμενικού από χθες αργά το βράδυ έως σήμερα το πρωί νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν σε καλά λιμάνια και νότια του Ηρακλείου από ντρόουν της Frontex. Συνεχίζει να γράφει το μύθο του ο Μίλτος Τεντόγλου. Με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου γίνεται ο πρώτος άλτης του μήκους με 4 συνεχόμενα χρυσά μετάλλια. Σε εκκρεμότητα παραμένει η διαδικασία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα έχει ανοίξει τυπικά, αλλά τα κέντρα υποβολής δηλώσεων δεν έχουν ακόμη πλήρη πρόσβαση για την ολοκλήρωση των αιτήσεων. Την αντίθεσή του στη μετακίνηση των παθολόγων από το Παγνή προς το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

0: εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Χαρακτηρίζει την απόφαση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας βιαστική, επισημαίνοντας ότι επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη παθολογική κλινική του Παγνή με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Ναρκωτικά μέσα σε κούτες με παιχνίδια εντόπισε η ελληνική αστυνομία σε Χανιά και Ηράκλειο σε μια υπόθεση που αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε η διακίνηση των ουσιών μέσω εταιριών ταχυμεταφορών. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και για σήμερα στην Κρήτη. Συστάσεις από την πολιτική προστασία για αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του άφημί τους, είναι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, προσφέροντας σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων και επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών. Ζωντανή ανασύρθηκε 31χρονη γυναίκα στην πόλη Κάλι της Κολομβίας 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι διασώστες την απεγκλώβησαν από τα συντρίμια πενταόροφης πολυκατοικίας μετά από ολονύχτη επιχείρηση 16 ωρών. Με βάση τους μέχρι στιγμής απολογισμούς, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιο Κρήτη στις 9.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Ράδιο Κρήτη στους 101,5, 9 λεπτά μετά τις 8 το πρωί, 28.10, 382.300 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Η Πόπη και ο Σεράκη αναμένει τα τηλεφωνήματά σας για να μας επικοινωνήσετε το οτιδήποτε μπορείτε να δείτε στον δρόμο, να το σχολιάσουμε και να το αναδείξουμε. Καλημέρα σε όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου σας. Εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 9. Βρισκόμαστε στην ουσία στην καρδιά του Αυγούστου, 12 Αυγούστου σήμερα, ημέρα Τετάρτη του 2026. Όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έχουν φύγει για διακοπές. Είναι και πολλοί βέβαια εκείνοι που παραμένουν στις επάλξεις. Παρακαλώ. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα. Έχουμε ακροατή. Καλημέρα.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Και με το λόγο τον οποίο μας δίνετε να βγάζουμε στην επιφάνεια διάφορα εξτράπελα κατά τη δική μας άποψη, τα οποία εμείς που συζητιζόμαστε τους δρόμους,
0: ναι,
1: είμαστε και οι ανάλογοι δημοσιογράφοι στην προκειμένη περίπτωση να φέρουμε περιστατικό.
0: Ναι.
1: Έχουν φτιάξει ένα αναβασμό στο σταυροδρόμι στις Μεσομπεγιές Ανθέων και Ερημάνθου.
0: Ναι.
1: Και, Ευμαθίου, συγγνώμη, Ευμαθίου.
0: Ναι, είναι η έξυπνη. Είναι... Μιλάτε για το κόκκινο, ναι, αυτό που είναι εκεί, για
1: ναι,
0: την έξυπνη,
1: ναι, μπράβο,
0: διάβαση.
1: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, μπορεί να είναι έξυπνη αυτή η διάβαση, αλλά αυτοί που τοποθετήσαν τις πινακίδες δεξιά και αριστερά στον δρόμο,
0: ναι,
1: να πρινεί πεζί στον
0: δρόμο,
1: θέλετε
0: να πείτε, ναι,
1: νομίζω ότι θέλουν κάποια, ας το πούμε, να τους ενημερώσουμε από εκεί πρινούν οι άνθρωποι, και όχι να κόψουν το πεζοδρόμιο και να πηγαίνουν οι άνθρωποι, όπως μου είπε χθες ένα περιστατικό, στον δρόμο μέσα. Το πεζοδρόμιο είναι μικρό.
0: Mm-hmm.
1: Και βάλαν τις ταμπέλες και έχουν κόψει το πεζοδρόμιο και αναγκάζουν οι πεζοί να περάσουν απάνω από το δρόμο. Άρα τι προστασία κάνουμε? Βάζουμε λέει τους πεζούς να τους σκοτώσουμε δηλαδή με τα αυτοκίνητα εμείς? Διάδωσε λίγο ενδιαφέρον και πείστε σε αυτούς τους κυρίους να πάνε να πατάνε.
0: Αν θυμάμαι καλά, είχαν πει από τον Δήμο Ηρακλείου ότι θα γίνουν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις σε κάποιες από τις διαβάσεις.
1: Ακούστε,
0: διότι
1: δείτε,
0: είχαν εκφραστεί παράπονα από πολλούς δημότες ότι είναι πολύ ψηλές, ότι βρίσκουν τα αυτοκίνητα και κάτι τέτοια θέματα.
1: Εγώ δεν θέλω να θίξω το δρόμο.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός. Έχει τη δική του ιστορία, ας το πούμε, η ευθεία στο κάτω-κάτω, όπως λέει το τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Το πεζοδρόμιο πήγανε και κόψανε. Στο πεζοδρόμιο απάνω βάλανε ταμπέλες και δεν μπορεί να περάσει άνθρωπος για δρόμο πάνω από το δρόμο. Με καταλάβατε?
0: Κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα
1: το πεζοδρόμιο που έχουν κάνει εκεί πέρα, πήγανε και βάλανε 4 ταμπέλες αντίστοιχα στις πλευρές του δρόμου. Και δεν μπορούν οι άνθρωποι, οι πεζοί να περάσουν από το πεζοδρόμιο. Την ίδια ώρα, ας το πούμε, που όταν παρκάρεις ένα αμάξι σε κάποια δίωδο, σε γράφουν. Αυτοί ποιο πρέπει να το σε βάλει κάποια να βάλουν μυαλό να κάνουν εξωστές δουλειές? Να βάλουν μια ταμπέλα, να τη βάλουν κάπως υπερυψωμένα, να πούμε, στον τοίχο, να την κογίσουν κάπου και να περνούν οι άνθρωποι από κάτω.
0: Εσείς το έχετε παρατηρήσει μόνο στο συγκεκριμένο σημείο ή και σε κάποια άλλα ενδεχομένως?
1: Κοιτάξτε, έτυχε χθες εντελώς τυχαία να περάσω 1-2 φορές από το σημείο και το αντιγύφθηκα, ας το πούμε, αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Το καταλάβατε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν διαδώστε στις αρμόδιους να δώσουν κάποιο ενδιαφέρον εκεί πέρα, γιατί θα γίνει κάποιο δυστύχημα.
0: Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια.
0: Είναι ένα θέμα και αυτό, αλλά οι αρμόδιοι θα πρέπει να το δουν, αν και εφόσον υπάρχει ζήτημα, αυτό θα το αποφασίσουν άλλοι, αλλά τα παράπονα είναι η αλήθεια πολλών ακροατών, πολλών οδηγών στο Ηράκλειο, έχουν να κάνουν με αυτές τις διαβάσεις, οι οποίες έγιναν για καλό, εμείς δεν λέμε το αντίθετο, προφανώς, αλλά το θέμα είναι να γίνονται σωστά και με τον τρόπο που πρέπει, να υπάρχει μια συγκεκριμένη μελέτη. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι είχαμε μια νέα διάσωση, μια νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης στα νότια του νομού Ηρακλείου σήμερα τα ξημερώματα, και σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό σώμα έχουμε 49 άτομα που επέβαιναν σε πλωτό σκάφος νότια του Ηρακλείου, από το Σουδάν αυτά τα 49 άτομα, ανάμεσά τους και μια γυναίκα. Θα μεταφερθούν στο πλησιέστερο λιμάνι για την πρώτη καταγραφή και αμέσως μετά στον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αυτός ο χώρος, έχουμε πει πολλές φορές, λειτουργεί ως ένας προσωρινός χώρος φιλοξενίας μεταναστών, που όμως σε καμία περίπτωση δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έστω και για προσωρινή φιλοξενία. Άλλες φορές είναι γεμάτος, άλλες φορές είναι σε λογικά όρια, αλλά και πάλι αυτό που λένε οι λιμενικοί είναι ότι ο χώρος αυτός δεν, οι ίδιοι οι λιμενικοί το λένε, που ζουν τις καταστάσεις εκεί καθημερινά, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και οι άνθρωποι που μεταφέρονται εκεί προφανώς δεν διαβιούν κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες. Θα σας πάω λίγο πιο ανατολικά τώρα, στον ομό Λασιθίου, διότι εκεί έχουμε σοβαρά προβλήματα στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμου και αυτήν την περίοδο υπηρετούν μόλις δύο ακτινολόγοι, ένας παθολόγος, μία αναισθησιολόγος και ένας μόλις καρδιολόγος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, λένε οι εργαζόμενοι, βασικές κλινικές να μην μπορούν να λειτουργήσουν σε καθημερινή βάση και τα περιστατικά να διακομίζονται στον Άγιο Νικόλαο. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στην παθολογική κλινική, η οποία μπορεί να λειτουργεί μόλις για περίπου 15 ημέρες το μήνα. Στη συνέχεια η λειτουργία της σταματά και τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας ή περαιτέρω αντιμετώπισης μεταφέρονται στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Ανάλογη εικόνα και στην καρδιολογική κλινική, όπου υπάρχει μόλις ένας καρδιολόγος και η κατάσταση αυτή δημιουργεί σημαντικούς περιορισμούς στην κάλυψη των αναγκών για τους ασθενείς. Και μιας και πήγαμε στο χώρο της υγείας, εδώ στο Ηράκλειο έχουμε την έντονη αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου με την αντίθεσή του στη μετακίνηση παθολόγων από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου προς το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ο Ιατρικός Σύλλογος μάλιστα χαρακτηρίζει την απόφαση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης εσπευσμένη και προβληματική και όπως επισημαίνει, αυτή η εντολή κοινοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου με τη μετακίνηση να προβλέπεται να ξεκινά μόλις δύο ημέρες αργότερα, δηλαδή σήμερα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη πιεσμένη παθολογική κλινική, η οποία πολλές φορές φτάνει σε πληρότητα το 100%, την ξεπερνά πάρα πολλές φορές, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες όταν μιλούσαμε για τις πληρότητες των κλινικών, και ο Ιατρικός Σύλλογος τονίζει ότι η μετακίνηση γιατρών από το ένα νοσοκομείο σε ένα άλλο που αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες δεν αποτελεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης των

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής. Είναι ο κύριος Γιάννης Γωνιανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Νομού Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ακροατές.
0: Κύριε Γωνιανάκη, πού βρισκόμαστε αυτή την περίοδο στην οικοδομή? Διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι υπάρχει έτσι οικοδομική δραστηριότητα και θα ήθελα να μας δώσετε λίγο, ξεκινώντας με αυτό, την εικόνα από το νομό Ηρακλείου, πώς είναι τα πράγματα, και στη συνέχεια θα ήθελα να σας ρωτήσω κι άλλα.
1: Ναι, να σας πω, υπάρχει δουλειά, ειδικότερα στον κλάδο των κατασκευών και στην περιοχή μας, και ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου. Και υπάρχει μια μεγάλη εντατικοποίηση στη συνεργασία στις κατασκευές, ειδικότερα στους οικοδόμους. Παρότι Αύγουστος κλείνουν εταιρείες των οικοδομικών υλικών, ναι, για ένα διάστημα λόγω 15 Αύγουστο, πάλι υπάρχει πάρα πολλή δουλειά. Βέβαια, αυτό είναι αποτέλεσμα ότι τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα τα χρόνια της κρίσης ο κλάδος συρρυκνώθηκε και πανελλαδικά αλλά και τοπικά. Αν σκεφτεί κάποιος ότι το 2010 ο νομός Ηρακλείου μετρούσε γύρω στους 10.000 ασφαλισμένους οικοδόμους στο νομό Ηρακλείου, mm-hmm, και αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στους 3.000, δείχνει τη μεγάλη διαφορά και την ανάγκη βέβαια που υπάρχει και στο κατασκευαστικό κλάδο για εργατικά χέρια, αλλά κυρία και στα έργα που πρέπει να γίνονται και σε αυτή τη στιγμή που ο κλάδος απασχολείται, να πούμε, εκτός τα δύο μεγάλα δημόσια έργα, ο Βόρειος Οδικός Άξονας και το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, σε επαγγελματικούς χώρους, δηλαδή ξενοδοχειακές μονάδες και μεγάλα διαμερίσματα B&B, βίλες δηλαδή πολυτελές.
0: Μεγάλη μείωση, κύριε Γωνιανάκη, από 10.000 να πέσουμε στις 3.000.
1: Ναι, να σας πω, αυτό ήταν ένα σχέδιο που υπήρχε γιατί παλιότερα και εδώ στην Κρήτη και ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου, ο οικοδομικός κλάδος ήταν στη συμβατική οικοδομή. Δηλαδή υπήρχε αυτό που λέμε στο DNA του κριτικού, του να φτιάξει το σπίτι του παιδιού του, το δικό του σπίτι. Κάτι που έχει σταματήσει αυτά τα χρόνια και ο κλάδος ουσιαστικά επιτοπλίστηκε στους επαγγελματικούς χώρους. Mm-hmm. Πήγα στον τουριστικό κλάδο με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και επεκτάσεις που γίνονται κάθε χρόνο, αλλά και ανακαινήσεις, αλλά και ανεργίες νέων κτηρίων, ναι, και πήρε πολυτελών δηλών που γίνονται σε όλη την περιοχή. Και η συμβατική οικοδομή είχε πέσει κατά ένα ρυθμό. Γιατί είναι σήμερα, να σου πω, η μέση τιμή έχει φτάσει το τετραγωνικό γύρω στις 4.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε πως είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν εργαζόμενο το να οικοδομήσει σήμερα, το να φτιάξει το δικό του σπίτι ή έναν αυτοαποσχολούμενο μικρό επαγγελματία.
0: Τι συνήθως κατασκευάζεται περισσότερο αυτή την περίοδο, κύριε Γωνιανάκη?
1: Κύριε, να σας πω, στο επαγγελματικού χώρου, δηλαδή στα ξενοδοχεία. Να. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, να σας πω και εγώ, ήδη απασχολούμαι σε ανέλυση ξενοδοχείου, mm-hmm, με εταιρεία που ανήκω. Δηλαδή είμαστε κύριε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή και η πλειοψηφία του κλάδου, στο Ηράκλειο.
0: Να.

0: Βέβαια, να πούμε πως οι ηρακλήτες οικοδόμοι έχουν πιάσει όλη την Κρήτη. Δηλαδή, έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τα Χανιά. Από το Ηράκλειο. Δηλαδή, και μετακινούνται δηλαδή, σε όλη την περιοχή. Δεν είναι μόνο στον νομό Ηρακλείου.
1: Αυτό γιατί συμβαίνει? Υπάρχει έλλειψη οικοδόμων στους άλλους νομούς ή δεν αρκούν?
0: Δεν αρκούν. Δεν υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει πληθώρα και να σας πω αυτό, η διαστήμη στο να τελειώσει ένα έργο. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εμείς τώρα στις κατασκευές. Αυτή η μεγάλη εντατικοποίηση που εγκυμονεί και κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων,
1: ναι,
0: και πολλά ατυχήματα. Γιατί είναι ένα ζήτημα, να πούμε, που το έχουμε εχθεί για μας, τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Που αυτή τη στιγμή πολλά καταστρατηγούνται στους χώρους, ειδικότερα πάμε στην εντατικοποίηση, ώστε να βγει το έργο πιο γρήγορα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή βλέπουμε μεγάλες κατασκευές εκεί που θα θέλανε ένα οκτάμινο, ένα χρόνο να τελειώσουν και μέσα σε 6 μήνες, 5 μήνες είχε αναγερθεί. Αυτό βέβαια έχει επιπτώσεις, κυρίως στους εργαζόμενους.
1: Η εικόνα στα ατυχήματα ποια είναι, κύριε Γωνιανάκη?
0: Να σας πω, έχουμε φτάσει και λέμε τώρα για ένα τραγικό νούμερο, πανελλαδικό βέβαια, ανά δύο μέρες ένας νεκρός. Και ειδικότερα για τις κατασκευές, φέτος έχουμε πανελλαδικά 15 νεκρούς συναδέλφους. Και το τραγικό είναι πως 2 στους 3 είναι πάνω από τα 60. Είναι ένα ζήτημα που έχουμε εμείς οικοδόμοι και τοπικά και πανελλαδικά, ότι πολλοί συνάδελφοι οικοδόμοι που περάσαν τον καιρό της κρίσης δεν μπορούν να θεμελιώσουν το συνταξιδοτικό δικαίωμα.
1: Και αναγκάζονται και εργάζονται. Ναι.
0: Ναι, ναι, και έχουν και από την άλλη το άλλο τραγελαφικό που πανηγύριζε βέβαια η κυβέρνηση, ότι 200.000 συνταξιούχοι γύρισαν ξανά στην παραγωγή,
1: mm-hmm,
0: το να δηλώσουν ότι θέλουν να εργάζονται, ότι οι συντάξεις του οικοδόμου είναι πάρα πολύ μικρές και δεν φτάνουν σήμερα να επιβιώσει ένα συνταξιούχος οικοδόμου. Αλλά αν σκεφτείτε και ειδικότερα στον νομό Ηρακλείου, ότι ένα 80% των συνταξιούχων του νομού Ηρακλείου οικοδόμοι, η σύνταξή του δεν ξεπερνάει 750 ευρώ. Πραγματικά τον αναγκάζει τον άλλον να ξαναγυρίσει την παραγωγή. Με την ακρίβεια που υπάρχει και τις τιμές, ειδικότερα τα πάντα, αναγκάζεται αυτός να βγει στην παραγωγή που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και είναι οικονομικό. Γι' αυτό και 2 στους 3, να σας πω, είναι αυτό που είπα πριν, είναι πάνω από τα 60 τα δυστυχήματα. Που για μας είναι εγκλήματα. Δηλαδή δεν μπορεί ένας εργαζόμενος πάνω από τα 60 να δουλεύει στις κατασκευές, ειδικότερα όταν είναι η δουλειά μας στα βαρέτια, στη γυνά και με τέτοια επικίνδυνοτητα και τέτοια σωματική καταπώνηση που δέχεται το σώμα του εργαζομένου και το σώμα του οικοδόμου.
1: Ναι. Στο σωματείο σας φτάνουν καταγγελίες από συναδέλφους σας για διάφορα ζητήματα, κύριε Γωνιανάκη?
0: Ναι, έχουμε. Καθημερινό να σας πω, και αυτό είναι μια προθετικότητα, εμπιστεύονται το σωματείο, mm-hmm, και γίνεται παρεμβάσεις πολλές σωματείο και για να ασφάλιση εργασία, αλλά και για τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας σε χώρους δουλειάς. Δηλαδή, ειδικά για μας είναι μεγάλο ζήτημα και θα φανταστείτε το νούμερο που δεν το βγάζουμε εμείς στα σωματεία, το Συνδικάτο ή η Ομοσπονδία των Οικοδόμων. Το 2012 ο μέσος όρος που είχαμε 90% πανελλαδικά ανεργία, ο μέσος όρος των ετήμων ήταν 12 έτοιμα το μήνα. Αυτή τη στιγμή που λέμε πως όλοι δεν δουλεύουμε, πραγματικά όλοι έχουμε δουλειά στις κατασκευές, γιατί ψάχνουν και οι κατασκευαστές και λένε ζητάνε συνέχεια, κάνουν κλήσεις για νέα εργατικά σχέδια στο να μπουν στον χώρο των κατασκευών.
1: Mm-hmm.
0: Ο μέσος όρος των ετήμων είναι 13. Δηλαδή εμείς για τον ΕΦΚΑ φαινόμαστε ακόμη άνεργοι. Δηλαδή ότι είμαστε το 12, ότι έχουμε κρίση. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της μεγάλης κλοπής.
1: Τώρα είναι ο μέσος όρος 13 ένσημα.
0: Ναι, 13. Φανταστείτε που τώρα πανελλαδικά υπάρχει τέτοιος οργανός, τον κατασκευαστικό κλάδο, το αίσθημα βάσει των στατιστικών του ΙΚΑ, του ΕΦΚΑ του ίδιου,
1: ναι,
0: είναι πως έχει ανεβεί ένα αίσθημα. Που δείχνει το μεγάλη σφοροκλοπή που γίνεται στην ασφάλιση των οικοδόμων. Δηλαδή δεν μπορεί σήμερα να φτάνει ο οικοδόμος να δουλεύει 350 ημέρες το χρόνο, να φτάνει σε τέτοιες ημέρες και τα ένσημα να μην ξεπερνάνε
1: 100%
0: το χρόνο.
1: Να σας ζητήσω να βάλετε μία άνω τελεία. Έχουμε έναν ακροατή ο οποίος θέλει να παρεμβεί. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα από το Μακρυγιαλό.
1: Καλημέρα.
2: Θα ήθελα να πω σε κάτι, ότι εγώ το 1980 ασφαλίστηκα στα 17 χρονών. Πήρα τη σύνταξη πέρυσι στα 62 με 5.800 οικοδομικά ένσημα μαζί με το κορικό 623 ευρώ.
1: Να.
2: Ένας Κοριανός μου και συμμαθητής μου, τέλος πάντων,
1: mm-hmm,
2: είχε και αυτός σύνταξη με 590 ευρώ. Αν αυτή είναι σύνταξη, να μου το πείτε.
1: Νομίζω ότι δεν είναι σύνταξη, προφανώς. Ναι.
2: Αν μπορώ, 5.800 ένσημα που έβγαινα με 4.500 και ο νόμος του Παντρούγκαλου που λέμε όλοι ότι θα τον εγκαταλείψουμε, μου λέει τα 5.800 για το 300 και δεν πήρα ούτε την εθνική σύνταξη ολοκλήρη. Είναι δυνατόν γιατί είμαι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος σε κάποιο ιδιωτικό τομέα για να περνάω 300 έσημα το χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ.

0: Ευχαριστούμε και εμείς για την παρέμβαση. Κύριε Γωνιανάκη.
1: Είναι αυτό που λέμε και βιώνουμε όλοι οι οικοδόμοι και ειδικότερα όλοι οι συνταξιούχοι που δεν μπορείς με ψίχουλα ενώ έχουν πληρώσει όλοι οι εργαζόμενοι. Έχουν κάνει όλες τις κρατήσεις. Ειδικότερα εμάς των οικοδόμων που είναι υψηλές οι κρατήσεις λόγω βαρύτητα αφηγημού να καταλήγει ένας συνταξιούχος, αυτή είναι ένας εργαζόμενος, δηλαδή είναι σύνταξη με 590-700. Mm-hmm. Είναι να σας πω το ειδικό. Φανταστείτε πως το 80% των οικοδόμων στο νομό Ηρακλείου δεν καταθέτει πλήρη σύνταξη. Δηλαδή με τα πλήρη αίτημα τα 6.000 ημέρες εργασίας που χρειάζεται. Το 80% φτάνει στη μειωμένη σύνταξη στα 4.500 αίτημα. Που αυτό είναι και το αποτέλεσμα της κλοπής που γίνεται. Γιατί υπάρχει και η τρομοκρατία, το υπάρχει ότι ο ελεκτικός μηχανισμός και η κυβέρνηση σημερινή αλλά και οι προηγούμενες αφήνουν τον ελεκτικό μηχανισμό υποστελεχωμένο. Φανταστείτε για όλο το νομό Ηρακλείου, μάλλον για όλη την Ανατολική Κρήτη, να είναι τρεις ελευθερίες για όλο τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δίνει ουσιαστικά το ελεύθερο να υπάρχει ασυνδοσία και τροπή στην ασφάλιση των εργαζομένων. Και πάντα ο εργαζόμενος είναι ο πιο αδυνάμος γιατί δεν μπορεί να εύκολα να καταγγείλει. Παρότι το έχουμε σπάσει λίγο-λίγο και έρχονται συναδέλφοι και καταγγέλνουν τα αίσθημά τους, mm-hmm. κάποιοι άλλοι κάτω από το φόβο ότι θα χάσουν τη δουλειά, ότι ο εργολάβος θα συγκρουστεί με τον ιδιοκτήτη, τον κατασκευαστή, το τεχνικό γραφείο, δεν καταγγέλνουν πολλές φορές τα αίσθημα με αποτέλεσμα όλα αυτά να τα βλέπουν και με τρελαφικό τρόπο κάποιες φορές στην αγγελία να λέμε ότι πουλούνται αίσθημα. Ότι πληρώσαν αίσθημα. Ή και να έχουμε την νόμιμη κλοπή στα αίσθημα των οικοδόμων που είναι τα τεραγνώστων. Που όταν κλείσει ένα.
0: Τι συμβαίνει με αυτά, ναι.
1: Φανταστείτε, ναι. Τώρα, όταν κλείσει μια κατασκευή, μια οικοδομή, γίνεται ένα έλεγχο και βάσει του πίνακα που είχε εκδώσει το ΕΦΚΑ, σου λέει πρέπει να βάλει άλλα 15 αίσθημα. Αντί να τα βάζει ο οικοδόμο που τα δούλεψε, οι συναδέλφοι που τα δούλεψαν, τα παίρνει το ταμείο, τα παίρνει το Υπουργείο. Από το 1984 μέχρι σήμερα έχουν μαζευτεί 247 εκατομμύρια ευρώ που είναι εισφορές των οικοδόμων. Είναι αίσθημα των οικοδόμων. Εμάς, για μας δεν υπάρχει υπεραγνώστων αίσθημα και δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κλοπή. Και φανταστείτε αυτός ο οργανισμός καθημερινά αυξάνεται γιατί πολλές κατασκευές κλείνουν τους φακέλους, mm-hmm. ολοκληρώνονται και αυτά τα αίσθημα αντί να αποδίδονται στους οικοδόμους και για να θεμελιώσουν ταξιδιωτικό δικαίωμα αλλά και να αυξηθεί η σύνταξή τους. Mm-hmm. Οι κυβερνήσεις δεν μας τα δίνουν. Από το 1984 είναι η τελευταία φορά που αποδοθήκαν στους οικοδόμους και από το 1984 και μετά καμία κυβέρνηση δεν τα απόδωσε σε εμάς τους πραγματικούς δυσδιώκους και σε εμάς που τα έχουμε δουλέψει. Και είναι κάτι που το διεκδικούμε και δεν το αφήνουμε.
0: Θα έλυνε σε ένα μεγάλο ποσοστό το πρόβλημα αυτό που υπάρχει.
1: Είναι, ειδικότερα στη δεκαετία που περάσαμε με τη μεγάλη κρίση, να. Όταν φανταστείτε ήμασταν 320.000 οικοδόμοι και το 2013-2014 είχαμε μείνει σε όλη την Ελλάδα 23.000. Mm-hmm. Και κάποιοι αναγκαστήκαν γιατί δεν αλλάξαν και όλοι επαγγελματικό κλάδο. Κάποιοι συνεχίζουν στους οικοδόμους και ειδικότερα οι μεγαλύτερες ηλικίες τότε που ήταν γύρω στα 50. Αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται κατά πολύ να βγουν στη σύνταξη. Και αυτά τα αίσθημα πραγματικά είναι σωτήρια. Και γι' αυτό απαιτούμε από την κυβέρνηση να τα αποδώσει στους πραγματικά δικαιούχους. Δεν ζητάμε ούτε από τον κρατικό προπολογισμό, ούτε να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Είναι δικά μας λεφτά, είναι δικά μας αίσθημα που πρέπει να αποδοθούν στους εργαζόμενους που τα κάνουν και αυτοί είναι οι οικοδόμοι.
0: Μάλιστα. Και τώρα αυτές τις ημέρες που οι θερμοκρασίες είναι σχετικά υψηλές, κύριε Γωνιανάκη, φαντάζομαι ότι η δουλειά στην οικοδομή είναι ακόμα πιο δύσκολη.
1: Ναι, και ειδικότερα η καλοκαιρινή περίοδο είναι πολύ δύσκολη για τους οικοδόμους και γυμνούν και άλλους κινδύνους. Έχουν γίνει παρεμβάσεις, και ειδικότερα στους προηγούμενους καύσονες σταματήσαμε ναι. και με τη βοήθεια της Επιτροπής αλλά και το ίδιο ειδικά το εργοτάξια μεγάλα που καταστρατηγούσαν ουσιαστικά το να δουλεύει ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή σε τέτοιες ακραίες σχετικές συνθήκες. Και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους. Βέβαια, εδώ έχει ευθύνη και άλλη μια φορά, γιατί έχουν καταδείξει και γραφική να το λέμε η κυβέρνηση. Δεν μπορεί μία μέρα, ένα απόγευμα πριν, ενώ όλοι οι μετεωρολόγοι της χώρας λένε πως επίσκεται κάψωνας, να βγάζει αργά το βράδυ εγκύκλιο και να μην νομοθετεί, να υπάρχει νομοθετημένο ότι στις 38-20 οι εξωτερικές εργασίες να σταματάνε και να πληρώνεται και το μεροκάματο του εργαζόμενου. Και να βγαίνει κάθε φορά ή εγκύκλιο αργά το βράδυ, χωρίς να ενημερώνονται και οι ίδιοι εργαζόμενοι και οι εργοδότες του κλάδου για το τι ισχύει, και σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και γενικόλογες στις τάσεις. Δηλαδή, συστήνω στους εργοδότες να μην δουλέψουν οι εργαζόμενοι σε εξωτερικές εργασίες. Ναι, αλλά η σύσταση δεν φτάνει, γιατί όταν κάποιος, ειδικότερα στη σημερινή εποχή που κοιτάει το κέρδος και κοιτάει να τελειώσει, πραγματικά δεν θα νοιαστεί τόσο πολύ για τις συνθήκες που δουλεύει και εργάζεται και τι κινδύνους έχει για τον εργαζόμενο. Με αποτέλεσμα. Να συναντάμε και συναδέλφους να δουλεύουν σε ακραίες συνθήκες.
0: Κύριε Γωνιανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία, για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται.

0: Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλιμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε σε έναν άλλον κλάδο τώρα, να φύγουμε από το κατασκευαστικό κλάδο και να πάμε στον κτηνοτροφικό τομέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Κώστας Φρογάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Φρογάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχετε μία συνάντηση στο Ρέθυμνο, τα Προεδρία των Κτηνοτροφικών Συλλόγων της Κρήτης. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε τι θα συζητήσετε και με αφορμή ποια ζητήματα θα συναντηθείτε, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι ακροατές, διότι από ό,τι μαθαίνουμε πάντα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι και η κινητοποίηση στο επόμενο διάστημα.
1: Το βασικότερο θέμα είναι τα δασικά,
0: ναι,
1: που αφορά όλους οι πολίτες της Κρήτης δηλαδή. Και σαν κλάδος τώρα του πρωτογενή τομέα του Κτηνοτροφικού Συλλόγου έχουμε και άλλα προβλήματα τα οποία τα έχουμε πει και ξαναπεί, αλλά το βασικότερο είναι το με τα δασικά, με τα χωράφια δηλαδή που έχουν γίνει ό,τι έχει γίνει και πρέπει να ξεκαθαριστεί η δουλειά, δηλαδή πρέπει να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.
0: Όταν λέτε όχι δασικά, εννοείται, δώστε μας να καταλάβουμε για να το καταλάβουν και οι ακροατές, τι ακριβώς συμβαίνει με τα δασικά.
1: Τα χωράφια είναι, εγώ έσαι τώρα να χωράφει ένα παράδειγμα 10 στρέμματα με συμβόλαιο από τον παππού σου, πατέρα σου, και έχει πάει το κάτω στρώμα και το έχει κάνει δασικό σου, δηλαδή δεν είναι δικό σου. Είναι του δημοσίου, είναι του κράτου.
0: Περιουσία του δημοσίου.
1: Για να για να το αποδείξεις εσύ πρέπει να βάζεις δικηγόρο. Πρέπει, ενώ έχει συμβόλαιο, δεν πιάνουν αυτά. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια ολόκληρη διαδικασία και πολλοί άνθρωποι δεν ασχολούνται καν. Γιατί άλλος δεν έχει την οικονομική άνεση να πάει να βάλει δικηγόρο να ξεπερδεύει το χωράφι. Το χωράφι του, το δικό του χωράφι, όχι το είχε βάλει στο ε9 τυπικά με συμβόλαιο. Και έχει γίνει ένα μπάχαλο. Και εμείς ζητούμε από τους αιρετούς όλους στην Κρήτη να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να πάρουν θέση. Ήδη από ό,τι ξάνηκα χθες, κάνα δύο βουλευτές, τρεις, το έχουν κάνει στη Βουλή. Έχουν κάποιες προτάσεις τους για αυτό το θέμα. Τώρα αναμένουμε στους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα. Μία η ώρα.
1: Δηλαδή, μία η ώρα. Εμείς θα φτιάξουμε ένα χαρτί, οι δικηγόροι δηλαδή, για απογραφή από τις βουλευτές, από την περιφέρεια, ότι και καλά, ότι είναι άδικο αυτό που κάνει το κράτος. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το συντάξουν οι δικηγόροι για να αποδεσμεύσουν τα χωράφια των ανθρώπων. Εμείς δεν βάζουμε κανένα να το υπογράψει με το ζόρι. Όποιος θέλει το υπογράφει, όποιος θέλει δεν το υπογράφει. Απλώς αν έχει τις συνέπειες.
0: Άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσετε.
1: Είναι με τα. Το κόστος παραγωγής που έχουμε σαν κλάδος είναι πάρα πολλά, τώρα δεν θυμόμαι ακριβώς. Τα έχουμε πει και ξαναπεί, τα στέλναμε πάνω, ούτε που έχουν σκοπό καθόλου να ασχοληθούν με εμάς.
0: Ωραία, θα γίνει σήμερα η συνάντηση μία η ώρα στο Ρέθυμνο. Από εκεί και μετά, τι να περιμένουμε, ποια είναι τα επόμενα βήματα, κύριε Φρογάκη?
1: Εμείς με τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα ξεκαθαρίσουμε πολλά, δηλαδή θα δούμε πώς θα κινηθούμε μετά της Παναγίας για Μπαγκρίτιους Λαλητήριο. Εάν μπορέσουμε να κάνουμε τώρα δηλαδή, ή θα περιμένουμε με το χαρτί τώρα που θα στείλουμε στις αιρετούς, θα δούμε ποιοι θα το υπογράψουν και αν το υπογράψουν και μετά θα προχωρήσουμε. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς να σας πω, το μεσημέρι θα αποφασίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι μαζί.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Φρογάκη.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, αν χρειαστεί θα τα πούμε ξανά.
1: Καλημέρα, Ραζιά.

0: Ένα θέμα που έχει προκαλέσει προβληματισμό στην τοπική κοινωνία των Γουρνών είναι και ευρύτερα στον Δήμο Χερσονήσου. Βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της συζήτησής μας. Πρόκειται για τον σχεδιασμό εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο ανενεργό λατομείο της περιοχής. Και η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τις θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής, δεν αφορά στην ίδια την ανάγκη ανακύκλωσης και διαχείρισης των ΑΕΚ, αλλά ούτε και στην ανάγκη να αποκατασταθεί το παλιό λατομείο. Το βασικό ζήτημα που τίθεται είναι αν το συγκεκριμένο σημείο είναι κατάλληλο για μια τέτοια δραστηριότητα. Για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μάνο Παπαντονάκη, ο οποίος είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαντονάκη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που είστε σήμερα κοντά μας και θα ήθελα λίγο να μας πείτε τους λόγους που αντιδράτε. Μάλιστα και χθες το μεσημέρι είχε και Δημοτικό Συμβούλιο και θα είχε ενδιαφέρον να μας πείτε έτσι τι διεμήχθη για αυτό το θέμα.
1: Σωστά. Καταρχήν, για να καταλάβει και ο κόσμος και να ενημερωθεί καλύτερα για το ιστορικό της υπόθεσης, να πούμε δύο λέξεις μόνο για το τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Το λατομείο αυτό λειτουργούσε περίπου από το 1980, δηλαδή ένα λατομείο αδρανών υλικών, σε έκταση που είχε μισθωθεί από την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου. Mm-hmm. Σε εκείνη την μονή ανήκει δηλαδή η συγκεκριμένη έκταση που συζητάμε ακόμη και σήμερα. Η λειτουργία του λατομείου δημιούργησε από πολύ παλιά σοβαρές αντιδράσεις. Το 2008, μετά από καταγγελίες χωρέων και κατοίκων, παρενέβη η εφορία σπηλαιολογίας και έκανε τις αντίστοιχες ενέργειες, τις απαιτούμενες ενέργειες, έτσι ώστε να σταματήσει η λατομική δραστηριότητα. Και πράγματι, το 2012, μετά από νέα καταγγελία, επανήλθε στο προσκήνιο η λειτουργία του λατομείου, οπότε και στην ουσία σταμάτησε να λειτουργεί με την τότε μορφή του. Σήμερα λοιπόν, μετά από αρκετά χρόνια, μετά από 15-14 περίπου χρόνια, επανέρχεται η ίδια εταιρεία που λειτουργούσε τότε το λατομείο και ζητάει να λειτουργήσει μία, όπως το είπατε και εσείς πολύ σωστά, μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, η λεγόμενη ΑΕΚ, η οποία στην ουσία τι θα κάνει, έχει την υποχρέωση η εταιρεία να αποκαταστήσει το λατομείο λειτουργώντας αυτή τη μονάδα, δηλαδή φέρνοντας, να το πούμε έτσι πολύ απλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αδρανή υλικά από διάφορα μέρη της Κρήτης, γιατί ξέρετε αυτή δεν είναι μονάδα, ας πούμε, μόνο εδώ τοπική των Γουρνών, μόνο του Δήμου Χερσονήσου, μπορεί από οποιοδήποτε μέρος, θεωρητικά πάντα, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα κοστολόγια είναι μεγάλα, να φέρει τέτοια αδρανή υλικά να κάνει την διαμόρφωση, την αποκατάσταση αυτή. Η Μονή και διαμέσου της Επιτροπής που έτσι έχει συσταθεί από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ναι, διακήρυξε έναν διαγωνισμό πριν από 3 περίπου χρόνια προκειμένου να εκμισθώσει αυτό το ακίνητο με σκοπό τελικά, όπως φαίνεται, και θα πω γιατί το λέω, το τονίζω το τελικά, να γίνει αυτή η διαδικασία της ανακύκλωσης των αδρανών υλικών. Η αρχική πρόβλεψη δεν έλεγε τη διακήρυξη και δεν μιλούσε με πολλές λεπτομέρειες για το

0: τι θα γίνει στο παλιό λατομείο, μιλούσε μόνο για την αποκατάσταση του χώρου, χωρίς δηλαδή να υπάρχουν αναλυτικές λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει αυτό. Στην πορεία λοιπόν προέκυψε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία θέλει να λειτουργήσει αυτή τη συγκεκριμένη μονάδα. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρξε σωρή αντιδράσεων από τους κατοίκους και από τους φορείς εδώ της περιοχής. Mm-hmm. Υποβλήθηκε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που θα πρέπει να πούμε ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου και η Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης νομοδότησαν αναλυτικά, γιατί όπως είπαν στην τεκμηρίωσή τους, το έργο αυτό δεν συνάδει με τα κοινωνιακά, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και διευθυνσιακά χαρακτηριστικά της περιοχής. Τι προκύπτει τώρα από τη μελέτη των εγγράφων που έχουν περιέλθει...
1: Η αποκεντρωμένη όμως έδωσε το πράσινο φως. Έδωσε θετική γνωμοδότηση.
0: Ακριβώς. Έχετε δίκιο. Ναι, όχι ακριβώς. Η αποκεντρωμένη με την έννοια της... του ΠΕΣΠΑ, δηλαδή της Επιτροπής.
1: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, ναι, περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
0: Ακριβώς. Που και αυτό, είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα, θα αναφερθώ λίγο παρακάτω σε αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας αναβρασμός στην τοπική κοινωνία, στους φορείς εδώ που δραστηριοποιούνται και στους κατοίκους φυσικά. Έχουμε μελετήσει αρκετά τα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν το έργο, και έχουμε εντοπίσει κάποια ζητήματα τα οποία και προσπαθούμε να αναδείξουμε, και βάσει αυτών ζητούμε από την Αρχιεπισκοπή να λύσει το μισθωτήριο αυτό, και θα αναφέρω για ποιους λόγους. Όπως είπα και νωρίτερα, η διακήρυξη και το μισθωτήριο της συγκεκριμένης έκτασης είχαν ως βασικό σκοπό την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου του ανενεργού λατομείου. Άρα, διαπιστώνουμε ότι δεν προκύπτει ότι ο αρχικός διαγωνισμός είχε ως αντικείμενο τη δημιουργία μόνιμης μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚ, αυτών των αποβλήτων που αναφέραμε πριν. Όπως γνωρίζουν ίσως, φαντάζομαι μάλλον, οι ακροατές σας, η περιοχή των Γουρνών έχει μια διαφορετική αναπτυξιακή φυσιογνωμία σε σχέση με αυτή που ήταν πριν 15-20 χρόνια, έντονη τουριστική, οικιστική και επιχειρηματική ανάπτυξη. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να αντιδρούμε στην σχεδιαζόμενη αυτή εγκατάσταση. Επιπλέον αναφέρουμε γιατί ζητάμε από την Αρχιεπισκοπή να λύσει αυτό το μισθωτήριο. Πρώτον, γιατί δεν φαίνεται να θέλει η εταιρεία να χρησιμοποιήσει αυτό το ακίνητο για τον προβλεπόμενο σκοπό, δηλαδή την αποκατάσταση. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο ότι θα γίνεται καλή χρήση σύμφωνα με τον προορισμό του. Υποστηρίζουμε ότι θα φύγεται η ησυχία, η υγεία και η εργασία και η ασφάλεια εδώ των κατοίκων της περιοχής. Υποστηρίζουμε ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιές στις περιουσίες μας. Φανταστείτε ότι η μελέτη περιλαμβάνει μέσα, αναφέρει, ότι θα γίνονται 160 επί δύο φορές, ας πούμε 320 διελεύσεις φορτηγών για να μεταφέρουν αδρανή υλικά. Και όλα αυτά θα γίνονται μέσα από οικισμούς που, όπως είπα και πριν, είναι αναπτυσσόμενοι. Έτσι, η περιοχή εδώ, Κοκκίνη Χάνη, Γουρνών, είναι προφανώς αναπτυσσόμενες περιοχές και πολύ κοντά στην πόλη. Άρα λοιπόν υποστηρίζουμε ότι θα υπάρξει μια παραβίαση εδώ των όρων του μισθωτηρίου. Άρα αυτό που ζητάμε από την Αρχιεπισκοπή είναι να γίνει λύση του μισθωτηρίου. Για αυτούς τους λόγους σας έχω αναπτύξει, κύριε Παπαδάκη, και επιπλέον παρένθεση να συμπληρώσω αυτό που αναφέρατε πριν, ότι έγινε το λεγόμενο ΠΕΣΠΑ, Περιφερειακό Συμβούλιο Αδειοδότησης, στην αποκεντρωμένη διοίκηση το προηγούμενο 15ήμερο, το οποίο είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα και το οποίο γνωμοδότησε θετικά με ψήφους 3-2 να γίνει αυτό το έργο. Και η τελική απόφαση είναι της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, της κυρίας Κοζηράκη, και αυτό θέλουμε να προλάβουμε. Γι' αυτό το λόγο συγκαλέσαμε μία γενική συνέλευση τη Δευτέρα στις 10 Αυγούστου, όπου εκεί αναπτύξαμε το σκεπτικό των κατοίκων και των φορέων, υποστηρίξαμε γιατί πρέπει αυτό το μισθωτήριο να λυθεί, το οποίο παρεμπιπτόντως ένα χρόνο συμπληρώνει την πρώτη του τετραετία

0: και θα μπορούσε, ας πούμε, αφού δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η επένδυση αυτή η μονάδα, να λυθεί ακόμη ευκολότερα. Άρα λοιπόν καταλήξαμε σαν Γενική Συνέλευση σε κάποιες ενέργειες, όπως για παράδειγμα να ζητήσουμε, και θα το κάνουμε αυτό σήμερα κιόλας, συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, να τη ζητήσουμε να εξετάσει τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και να μην προχωρήσει την αδειοδότηση της μονάδας. Επίσης, διοργανώνουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αρχιεπισκοπή και θα δούμε και σε δεύτερο χρόνο αν αυτή θα έχει και μεγαλύτερη έκταση έξω από την αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι ώστε να καταθέσουμε ένα τεκμηριωμένο υπόμνημα με τις θέσεις που σας ανέπτυξα λίγο νωρίτερα, για, αφορά βέβαια το κεντρικό, με αναφορά το κεντρικό αίτημα που θα είναι να επανεξεταστεί η παραχώρηση του ακινήτου και να, να προβληθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει συναθεί μεταξύ της εταιρείας που θέλει να λειτουργήσει αυτή η μονάδα και της Ιεράς Μονής. Τέλος, μια κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σοβαρή αλλά αρκετά χρονοβόρα πρόταση είναι η τροποποίηση του άρθρου 55 ενός νόμου του 2020, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν τέτοιες μονάδες, γιατί πολύ απλά, κύριε Παπαδάκη, σε αυτό το νόμο δεν ελήφθησαν αυστηρές προϋποθέσεις για το ποιες εκτάσεις, ποιες περιοχές είναι επιλέξιμες για να λειτουργήσει μια τέτοια μονάδα. Κατά τη γνώμη μας, και κλείνω γιατί νομίζω έχω αναπτύξει αρκετά
1: Τα έχετε δώσει όλα.
0: Το θέμα, κλείνοντας να πω ότι αυτός είναι ο τελικός μας στόχος, δηλαδή ότι υποστηρίζουμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει στη συγκεκριμένη μονάδα. Δεν υποστηρίζουμε, για να μην γίνουν παρεξηγήσεις, κύριε Παπαδάκη, ότι δεν χρειάζεται τέτοια μονάδα. Ασφαλώς και χρειάζεται, αλλά τα επιχειρήματά μας στηρίζονται στο ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μονάδα
1: στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι.
1: Η συνάντηση με την κυρία Κουζηράκη έχει κλείσει ή θα την επιδιώξετε?
0: Σήμερα, όπως σας είπα πριν, σήμερα θα στείλουμε το απαραίτητο αίτημα να τη ζητούμε το συντομότερο δυνατό να γίνει αυτή η συνάντηση.
1: Α, δεν θα γίνει σήμερα. Νόμιζα ότι θα γίνει σήμερα.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Σήμερα θα τη ζητήσουμε. Ναι. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι μέρες είναι δύσκολες, αλλά είναι δύσκολες από όλες τις απόψεις. Δεν είναι μόνο καλοκαίρι, δεν είναι μόνο η περίοδος αδειών, αλλά είναι και μια περίοδος η οποία βλέπουμε ότι το κράτος, και προφανώς έτσι πρέπει να γίνεται, δεν σταματά να λειτουργεί. Έτσι και φοβόμαστε πάρα πολύ έντονα μην προχωρήσει αυτή η αδειοδότηση, αυτή ειδικά την περίοδο που θα λέγαμε ο κόσμος έχει διαφορετική έτσι, αίσθηση, διαφορετικά συμπεριφέρεται λίγο έτσι πιο χαλαρά και βρεθεί ευκαιρία σε κάποιους να προχωρήσουν με την αδειοδότηση της συγκεκριμένης μονάδας.
1: Όπως και να έχει, θα το παρακολουθούμε το θέμα, κύριε Παπαντονάκη. Σας ευχαριστώ θερμά που είχαμε την ευκαιρία να το αναδείξουμε. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Μάνος Παπαντονάκης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί στην περιοχή για τη λειτουργία του παλιού Λατομείου. Πριν κλείσουμε, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα θέματα που προβάλλει αυτήν την ώρα το ecrete.gr, το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη. Πρώτο θέμα, νέο κύμα αφήξεων μεταναστών. 196 άτομα εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Ένας συνολικός αριθμός για τις αφήξεις των μεταναστών από χθες το βράδυ μέχρι και νωρίς σήμερα το πρωί. Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,44 και έγραψε ξανά ιστορία με το τέταρτο ευρωπαϊκό χρυσό. Άλλο θέμα στα κεντρικά του, η Κρήτη. Στο κόκκινο, η παθολογική του Παγνή, αντιδράσεις για τις μετακινήσεις γιατρών στο Ρέθυμνο. Και σφοδρό τροχαίο στο Ρέθυμνο, 5 τραυματίες ανάμεσά τους παιδιά, απεγκλωβισμοί από την πυροσβεστική. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σεισμός στην Κολομβία, κάθε λεπτό μετράει ώρες αγωνίας στα ερείπια. Ρύθμιση 72 δόσεων, περιορισμένο ενδιαφέρον από τους οφειλέτες, δεν αποκλείονται διορθωτικές κινήσεις. Χάος με το ΟΣΔΕ, δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις. Καμπάνες στην αγορά μετά τους ελέγχους του Υπουργείου Ανάπτυξης, πρόστιμα που ξεπερνούν τις 109.000 ευρώ. Και χρυσή μπίζνα με ναρκωτικά, έκρυψαν πάνω από 12 κιλά χασίς και μισό κιλό κοκαίνης μέσα σε παιχνίδια. Μάλιστα, για την υπόθεση αυτή έχουμε και τη σύλληψη ενός άνδρα 21 ετών στα Χανιά από την αστυνομία, ο οποίος εντοπίστηκε έξω από εταιρεία ταχυμεταφορών έχοντας παραλάβει δέμα που περιείχε κρυμμένα μέσα σε κούτα παιχνιδιών 4 κιλά και 400 γραμμάρια κάναβης αλλά και 122 γραμμάρια κοκαίνης. Μετά έγινε έρευνα στο σπίτι του όπου βρέθηκε μικροποσότητα κάναβης και στο πλαίσιο της έρευνας οι αστυνομικοί εντόπισαν και δεύτερο δέμα στο Ηράκλειο, το οποίο περιείχε ακόμα 7,5 κιλά, πάνω από 7,5 κιλά, συγκεκριμένα 7 κιλά και 854 γραμμάρια κάναβης και 337 γραμμάρια κοκαίνης. Μιλάμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση και για έναν τρόπο μεταφοράς των ναρκωτικών, μάλλον παράδοξο για τους φερόμενους ως δράστες, διότι με τη σύλληψη του 21 ετών άνδρα πιθανότατα η αστυνομία να οδηγηθεί και σε άλλες συλλήψεις. Και να κλείσουμε με τα αθλητικά του Ικρήτη. Super Cup, ΑΕΚ Όφη, απόψε για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη Κόντις, τεράστιο το κίνητρο, θέλουμε να σηκώσουμε το τρόπαιο στον ουρανό του Ηρακλείου. Αυτά για σήμερα από τον Γιώργο Παπαδάκη που ήταν στο μικρόφωνο μέχρι αυτήν την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Θα τα πούμε αύριο ξανά το πρωί. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης. Καλή σας ημέρα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μπαράζα φίξεων σημειώθηκε από αργά το βράδυ έως σήμερα το πρωί με συνολικά 196 μετανάστες να διασώζονται σε διαδοχικές επιχειρήσεις. Οι διασώσεις πραγματοποιήθηκαν νότια των Καλολιμένων και του Ηρακλείου. Καταιγιστικές οι αντιδράσεις στο Δήμο Χερσονήσου στην προοπτική δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο παλιό λατομείο της Ανώπολης. Ήδη περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έχουν υπογράψει κείμενο διαμαρτυρίας κατά της εγκατάστασης. Στο αποκορύφωμα της τουριστικής σεζόν εντείνονται καταγγελίες των ξενοδοχοϋπαλλήλων στην Κρήτη για καταστρατήγηση του ωραρίου, απλήρωτες υπερορίες και στέρηση ρεπό. Νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να χτυπήσει τις αντλίες τις επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, βάζοντας τέλος στη μικρή αποκλιμάκωση που είχε προηγηθεί και δημιουργώντας νέες πιέσεις στους οδηγούς. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς έχουν ενταθεί φορολογικοί έλεγχοι στα νησιά. Στο επίκεντρο βρίσκονται ταβέρνες, beach bar, καταλήματα και επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Χούθοι της Ιεμένης ανέφεραν ξεχωριστές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, την ώρα που οι προοπτικές τερματισμού του πολέμου φαίνεται να απομακρύνονται, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό αν η Ουάσιγκτον δεν αποδεχθεί τους όρους της. Στα αθλητικά, Όφη και ΑΕΚ διεκδικούν το Super Cup στο μεγάλο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το 4ο συνεχόμενο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, επικρατώντας το τελικό του μήκους με 8,44 μέτρα.

0: Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση την Τσετσεκά 1948 στη Βουλγαρία με 2-1 και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Αντίθετα, αποκλείστηκε από το Champions League ο Ολυμπιακός μετά την ήττα στην Ολλανδία από την Nijmegen με 2-1 και θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 31 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 35 βαθμούς. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα. Τρεις ημέρες έμειναν μέχρι το Πάσχα του καλοκαιριού. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, ο 15 Αύγουστος χαρακτηρίζεται ως το Πάσχα του καλοκαιριού εξαιτίας της σημασίας του για τον χριστιανισμό και της μεγάλης συμμετοχής των πιστών στους εορτασμούς. Όπως το Πάσχα, έτσι και ο 15 Αύγουστος συνδέεται με μεγάλες ακολουθίες στην Εκκλησία μας, λιτανίες εικόνων, προσκυνήματα σε όλη την Ελλάδα και παραδοσιακά πανηγύρια. Η κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθυμο γεγονός για τον ελληνικό λαό, επειδή η Παναγία μετέστη προς τη ζωή. Γι' αυτό και τιμάται ο θάνατος και η Ανάσταση της Παναγίας αντί της γέννησής της. Μία ημέρα με βαθιά κατάνοιξη και συνάμα πανηγυρικό χαρακτήρα. Κάθε χρόνο πλήθος πιστών ταξιδεύει σε μοναστήρια και ναούς αφιερωμένους στην Παναγία σε κάθε σημείο της χώρας. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 12 Αυγούστου, τρεις ημέρες πριν από το Πάσχα του καλοκαιριού και τα μελτεμάκια καλά κρατούν. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα νεολαίας, η οποία επικεντρώνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Φέτος το θέμα για τη Διεθνή ημέρα νεολαίας είναι διαφορετικές συνθήκες, κοινές προσδοκίες. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

αναγνωρίζει ότι ενώ η ζωή των νέων διαμορφώνεται από διαφορετικές εθνικές και τοπικές πραγματικότητες, οι προσδοκίες τους είναι εντυπωσιακά παρόμοιες. Σε όλες τις χώρες και τις κοινότητες οι νέοι επιδιώκουν αξιοπρέπεια, ευκαιρίες, ουσιαστική συμμετοχή, αξιοπρεπή εργασία, ποιοτική εκπαίδευση και ένα βιώσιμο μέλλον. Ταυτόχρονα, αυτοί οι νέοι συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, ηγετικές ικανότητες και καινοτομία στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης εντός των κοινοτήτων τους και πέραν αυτό. 8 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Γεναράκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1204 ο δόγης της Βενετίας Ερίκος ο Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευχερίας μόλις 5.000 χρυσά δουκάτα την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό. Το 1910 τα αποτελέσματα των εκλογών για την Ελληνική Εθνοσυνέλευση φέρουν ως επιτυχώντες πολλούς λαϊκούς υποψηφίους που δεν ανήκουν σε κόμματα. Πρώτος επιλαχών στην Αττικοβιωτία, με μεγάλη πλειοψηφία εκλέγεται ο Ελευθερίος Βενιζέλος. Το 1921, σαν σήμερα, στο πλαίσιο της Μικρασιατικής Εκστρατείας, οι ελληνικές δυνάμεις, μετά από πολυήμερη εξαντλητική πορεία, φτάνουν στην περιοχή του Σαγκάριου ποταμού. Το 1932 σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύπτονται στην αρχαία αγορά. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και τα ψηφοδέλτια εξωστρακισμού του Αριστίδη. Το 1933 στην Ελλάδα εγκρίνεται νομοσχέδιο για την λογοκρισία θεατρικών έργων και κινηματογραφικών ταινιών. Σαν σήμερα το 1953 καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού Θανάσης Κίνλεϊ που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. Το 2004 σαν σήμερα παραδίδεται στην κυκλοφορία η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Την ίδια ημέρα του 2004 ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από το Big Control, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσικλέτα το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο και τίθενται εκτός αγώνων. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Και πάμε αμέσως στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Ανεβαίνει ο απολογισμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε την Κολομβία.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό θα ξεπεράσει τους 224, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Ο νέος πρόεδρος που ανέλαβε την εξουσία 3 ημέρες νωρίτερα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και υποσχέθηκε συντονισμένες επιχειρήσεις διάσωσης. Περίπου 1.500 κίνητα υπέστησαν ζημιές και 61 κτίρια κατέρευσαν. 6 αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν πως οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές και ανακοίνωσαν πως αναστέλουν τις εμπορικές πτήσεις. Να αναφέρουμε ακόμα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε κάποιο είδους συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Bloomberg, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες οι δύο πλευρές εμφανίστηκαν να σκληραίνουν τις θέσεις τους στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες εδώ και καιρό βρίσκονται σε αδίέξοδο. Τα πράγματα διαμορφώνονται προς όφελος της ειρήνης, τόνισε χθες σε δημοσιογράφους στο Ισλαμαμπάντ ο Χουάτζα Ασίφ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για ενδεχόμενη πρόοδο στις συνομιλίες. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ για μέρος της θαλάσσιας κυκλοφορίας έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, μετέδωσε νωρίτερα το Αλτζαζίρα, επικαλούμενο εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Από τη διεθνή επικαιρότητα ξεχωρίζει και η χθεσινή αποκάλυψη για το πώς φυγάδευσαν τον Τραμπ από την Τουρκία μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ήταν μια περίτεχνη επιχείρηση παραπλάνησης που στήθηκε τον περασμένο μήνα στην Τουρκία για την ασφαλή αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τη χώρα, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες έκριναν ως αξιόπιστη απειλή του Ιράν κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ επιβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες στο παλαιότερο προεδρικό Air Force One, δίνοντας την εντύπωση ότι θα ταξίδευε με αυτό για το πρώτο σκέλος του ταξιδιού επιστροφής του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα όμως απομακρύνθηκε κρυφά από το αεροσκάφος μέσα σε κοντέινερ τροφοδοσίας και μεταφέρθηκε σε τρίτο αεροπλάνο με το οποίο πέταξε μυστικά στη Βρετανία. Το σχέδιο που καταρτίστηκε μέσα σε λίγες ώρες γνωστοποιήθηκε μόνο σε έναν πολύ περιορισμένο κύκλο κορυφαίων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης. Οι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν με τον πρόεδρο, καθώς και αρκετά στελέχη του Λευκού Οίκου, δεν είχαν ιδέα τι συνέβαινε και χρησιμοποιήθηκαν ουσιαστικά ως αντιπερισπασμός για την επιχείρηση. Προσέξτε κάτι σας παρακαλώ. Δημοσιογράφοι και κυβερνητικά στελέχη χρησιμοποιήθηκαν εν αγνία τους παρακαλώ ως δολώματα, αλλά και στην αντίφαση ανάμεσα στην κινητοποίηση του Λευκού Οίκου και στις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Τραμπ ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν συθλιβεί. Βέβαια προκύπτουν κι άλλα σημαντικά ερωτήματα. Υπήρχε η δυνατότητα οι υπόλοιποι επιβάτες να αναχωρήσουν με διαφορετικά αεροσκάφη? Γιατί οι δημοσιογράφοι δεν ενημερώθηκαν εμπιστευτικά, με την υποχρέωση να μην δημοσιοποιήσουν την πληροφορία μέχρι να παρέλθει ο κίνδυνος? Και κυρίως, ποια μέτρα ασφαλείας είχαν ληφθεί για το αεροσκάφη

αεροσκάφο, για το αεροσκάφος που όντως μετέφερε δημοσιογράφους και στελέχη του Λευκού Οίκου. Η υπόθεση εγείρει πολλά ερωτήματα.

και υπολογίσιμες από την μεριά των Αμερικανών στρατιωτικών, και το είδαμε από αυτή την κρυφή επιχείρηση που στήθηκε. Στην εσωτερική επικαιρότητα ξεχωρίζουν αρκετά θέματα παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο μήνα Αύγουστο. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι στη φυλακή οδηγείται η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν, που έδωσε απολογία αρνούμενη τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία και της αποδίδουν παρουσία πλησίων του εκτελεστικού πυρήνα των δραστών και ότι συνέβαλε ουσιωδώς στην πραγμάτωση της κύριας πράξης, καθώς ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας. Ανακρίτια και εισαγγελέας έκριναν μετά το τέλος της απολογητικής διαδικασίας ότι η γυναίκα, μόνιμη κάτοικος Βρετανίας, τα τελευταία χρόνια πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή. Όλα δείχνουν πως αυτή η υπόθεση θα κριθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου. Φυσικά και έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και ας ελπίσουμε ότι θα λάμψει η αλήθεια. Στο πολιτικό πεδίο τώρα επιτρέψτε μας να ευχηθούμε περαστικά στον Πρωθυπουργό, περαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε ένα μικρό ατύχημα προχθές και μεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου Χανίων μετά από πτώση από ποδήλατο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τραυματίστηκε στο χέρι ενώ έφερε μικρές εκδορές και κάψιμο που προκλήθηκε σε διάφορα σημεία από την τριβή κατά την πτώση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ο Πρωθυπουργός συνομίλησε για λίγη ώρα με κόσμο και προσωπικό και στη συνέχεια αποχώρησε. Και γεγονός είναι ότι οι πρωθυπουργοί στην Ελλάδα κινδυνεύουν από τα ποδήλατά τους. Έχουμε υπόψη μας κι άλλον ένα πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έπεσε με το ποδήλατο και τον έτρεχαν στο νοσοκομείο επειδή προσπάθησε, λέει, να βάλει την αλυσίδα στο ποδήλατο εν κινήσει. Η αλήθεια είναι πως αυτός δεν κινδύνεψε μόνο από το ποδήλατο, αλλά και με το κανό που εξαφανίστηκε και τον ενώ υπήρχαν μελτεμάκια, εξαφανίστηκε και τον έψαχναν σε μια θαλάσσια περιοχή. Στον Γιώργο Παπανδρέου αναφερόμαστε, ο οποίος την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός ήρθε εδώ στο Ηράκλειο, όπου είχε κεντρική προεκλογική ομιλία, ήρθε από Βρυξέλλες αν θυμάμαι καλά, πήγε στο ξενοδοχείο του Ηρακλείου, άλλαξε και έφυγε αμέσως με την προσωπική του φρουρά για την Αγία Πελαγία. Βούτυξε στη θάλασσα, έκανε το θαλάσσιο μπάνιο του, στη συνέχεια επέστρεψε στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια, αφού ετοιμάστηκε, βρέθηκε πάνω στην εξέδρα στην πλατεία Ελευθερίας και έκανε την ομιλία του σε αυτή την κεντρική προεκλογική εκδήλωση. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πορεία του σχεδίου ανασυγκρότησης του Εύρου εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας ότι το αρχικό master plan Εύρος μετά, ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει ουσιαστικά εγκαταληφθεί και αντικατασταθεί από ένα σχέδιο μόλις 309 εκατομμυρίων ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις για τις δεσμεύσεις που, όπως υποστηρίζουν, δεν υλοποιήθηκαν και για έργα που απεντάχθηκαν παρά την εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η αλήθεια είναι πως 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023 στον Εύρο, τη μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας και της Ευρώπης, η κυβέρνηση εμφανίζεται ανακόλουθη

το φιλόδοξο master plan εύρος μετά, προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με ισχυρή χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια που εκπονήθηκε υπό την ευθύνη του Σταύρου Μπένου, εγκαταλείπεται. Προσέξτε σας παρακαλώ, θυμάστε τότε μετά τη μεγάλη αυτή η καταστροφή που έγινε στην περιοχή του Εύρου, που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εμφάνισε τη δημιουργία μιας επιτροπής με επικεφαλής το Σταύρο Μπένο, ο οποίος θα εκπονούσε αυτό το master plan για την ευαίσθητη περιοχή του Εύρου. Όλα αυτά ήταν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και σήμερα καταγγέλλεται ότι αυτό το master plan εγκαταλείπεται. Από τα 3 δις περίπου πέσαμε στα 309 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια δεν μιλάμε για οποιαδήποτε περιοχή, αλλά για τον ακριτικό Εύρο με την κρίσιμη εθνική σπουδαιότητα. Ο Εύρος κάποτε ήταν στις εθνικές προτεραιότητες της χώρας. Βέβαια δεν ξέρουμε αν παραμένει ακόμα και σήμερα. Πολλοί ακροατές μας στέλνουν μηνύματα και θέτουν το ερώτημα, την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Μανώλη, στο Στάθη, την καλημέρα μου σε όλους που μου γράφουν για αυτό το πρόβλημα που θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε. Πώς γίνεται, λέει, στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης να είναι λίγο πάνω από τα 2 ευρώ και στην Κύπρο που αγοράζει από εμάς να κινείται γύρω στο 1,60 το λίτρο. Λογικά δεν στέκει, αλλά εξηγείται. Εξηγείται από τους φόρους που επιβάλλονται στα καύσιμα εδώ και οι οποίοι είναι η πρώτη ύλη για να δουλεύει το κράτος όπως δουλεύει. Όσο πιο υψηλή είναι η τιμή της βενζίνης, τόσο υψηλότερα έσοδα αποδίδει ο ΦΠΑ με τους Έλληνες να τα βάζουν με τη μοίρα τους και να την ελεηνοποιούν. Προσέξτε τώρα κάτι σας παρακαλώ. Είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που επιβάλλει ΦΠΑ στο φόρο. Δηλαδή σε κάθε λίτρο καυσίμων πληρώνουμε ειδικό φόρο, πληρώνουμε την τιμή κόστους του καυσίμου και στα δύο μαζί μετά υπολογίζουμε τον ΦΠΑ τον οποίο πληρώνουμε σε κάθε λίτρο που καταναλώνουμε. Ο γενικός πληθωρισμός τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 3,4%, που προστίθεται ως αύξηση στην περσινή αύξηση του ίδιου μήνα που ήταν 3,1%. Και μπορεί ο φετινός Ιούλιος να είναι πεσμένος σε σχέση με το 4,4 του Ιουνίου, αλλά τι να το κάνεις όταν σε τρόφιμα, ενίκεια και καύσιμα οι αυξήσεις είναι υψηλές. Τα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ δείχνουν αυξήσεις 14,3% στο Μοσχάρι, 12,4% στο Αρνί, ενώ στα ενίκεια η άνοδος ήταν 6,8%. Παραδίπλα, οι τιμές των καυσίμων έδειξαν αύξηση 53,2%, στο πετρέλαιο θέρμανσης 16,7%, στο φυσικό αέριο 22,1%, στο πετρέλαιο κίνησης το ίδιο και 13,3% στη βενζίνη. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι οι διακοπές, όπου και αυτές κατέγραψαν ως πακέτο υπηρεσιών άνοδο 6,2%. Ας έχουμε υπόψη πάντως ότι ο πληθωρισμός είναι ρυθμός ανόδου και καλό είναι να μην συγχέεται με την ακρίβεια. Ο χαμηλός ρυθμός μας λέει ότι οι τιμές αυξάνονται αργά
και στην αντίθετη περίπτωση γρήγορα.

0: όταν ο ρυθμός είναι μεγάλος. Αυτό σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι η πτώση του πληθωρισμού τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο δεν σημαίνει αποκλιμάκωση των τιμών όπως κάποιες φορές μεταφράζεται. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυξήσεις τιμών θα έχουμε όσο δεν διαθέτουμε δική μας παραγωγή, αλλά εισάγουμε μεγάλο τμήμα των προϊόντων που χρησιμοποιούμε από το εξωτερικό. Εισάγουμε ακόμα και γεωργικά προϊόντα από χώρες του Βορρά που έχουν ήλιο μετρημένες μέρες εν αντιθέση με τη δική μας χώρα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της αποσάθρωσης που επιφέραμε στον πρωτογενή τομέα με αποκορύφωμα την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολλές φορές έχουμε αναφέρει πως η χώρα μας διαθέτει πάνω από 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για να εισάγει αγροτικά προϊόντα. Εμείς εδώ στην Κρήτη απαγορεύουμε τους αγρότες μας να φυτεύουν τους καλοκαιρινούς μήνες γιατί δεν έχουμε δημιουργήσει την υποδομή για να έχουμε ποσότητες νερού για άρδευση. Σήμερα είναι τόσο μεγάλη γραφειοκρατία που έχει επιβάλει πολιτεία στους νέους αγρότες που πολλοί από αυτούς αδυνατούν να ανταποκριθούν και τα εγκαταλείπουν. Ακόμα και οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις έχουν γίνει βραχνάς για τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, καθώς οι άσχετοι υπουργοί και τεχνοκράτες περισσότερα προβλήματα τους δημιουργούν παρά τους λύνουν. Δείτε το πρόβλημα που υπάρχει με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Δείτε τι γίνεται με το περιβόητο ελαιοκομικό μητρό και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Δυστυχώς όμως, για όλα αυτά δεν ακούμε κανένα κόμμα να κάνει ειδική αναφορά. Περισσότερο επικεντρώνονται στα επιδόματα και στις αυξήσεις που θα δώσουν, αν δώσουν, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και όχι σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την πορεία της χώρας. Να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε, ποια είναι η στόχευσή μας και όχι να πορευόμαστε με βάρκα την ελπίδα. Επιτρέψτε μου και μία αναφορά για την περιβόητη μεσαία τάξη, για την οποία γίνεται πολύ μεγάλος λόγος αυτή την περίοδο. Αν μάλλον μου κάνουν νόημα να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, πάμε πρώτα στα διαφημιστικά μηνύματα και μετά θα επιστρέψουμε να πούμε δύο λόγια για αυτή την περιβόητη μεσαία τάξη που έχει χαθεί στην Ελλάδα.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για τη μεσαία τάξη. Αν η μεσαία τάξη ήταν ζώο, θα είχε χαρακτηριστεί στην Ελλάδα απειλούμενο είδος προς εξαφάνιση. Η μεσαία τάξη σήμερα στην Ελλάδα έχει αποστεωθεί, μιας και πλήρωσε τα μνημόνια των περασμένων ετών και σήμερα πληρώνει, εκτός από τις επιπτώσεις των μνημονίων, και τη στρεβλή επιβίωση του ελληνικού κράτους με τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά και την ανυπαρξία σχεδίων για το μέλλον. Το 2010 αυτή που χρεοκόπησε ήταν κατά βάση μεσαία τάξη, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να φύγουν μισό εκατομμύριο παραγωγικοί κάτοικοι της χώρας, οι οποίοι δύσκολα θα επιστρέψουν, καθώς οι συνθήκες δεν έχουν βελτιωθεί. Και όσο η μεσαία τάξη βρίσκεται στην εντατική, η ανάκαμψη της χώρας που ευαγγελίζονται μοιάζει με όνειρο θερινής νυχτός. Καταρχάς υπάρχει μια αδύρυτη εσωτερική πραγματικότητα που έχει να κάνει με τα εισοδήματα. Σύμφωνα με την ΕΛΣΑΤ, το ποσοστό των νοικοκυριών που ζουν με μηνιαίο εισόδημα κάτω των 1.800 ευρώ ήταν στο 60% το 2024, από 37,75% το 2008. Πρόκειται για 3 στα 5, που σημαίνει ότι έχει τρωθεί σοβαρά ο συνεκτικός ιστός που κρατούσε θαλερή την εσωτερική αγορά, κάτι που νιώθουν στο πετσί τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενώ το 2008 υπήρχε ένα ποσοστό 4,75% του πληθυσμού που ζούσε με 750 ευρώ, αυτό το ποσοστό πήγε στο 13,1% στο 2024. Προσέξτε, 4,75% του πληθυσμού το 2008 ζούσε με 750 ευρώ και αυτό το ποσοστό το 2024 πήγε στο 13,1%. Και αν από τα σημερινά 750 ευρώ βγάλουμε τον σωρευτικό πληθωρισμό 25% που γίνεται

0: τα τρόφιμα 35% είναι ζήτημα αν έχουν πραγματική αγοραστική δύναμη αυτά τα 750 ευρώ. Και κάτι ακόμα. Οι μισθοί δεν γίνονται αξιοπρεπείς με τις αυξήσεις στον βασικό μισθό που αποφασίζει διοικητικά η κυβέρνηση. Χρειάζεται να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τις επενδύσεις και μόνο. Και είναι δύσκολο η παραγωγικότητα να επιστρέψει στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς έκτοτε η Ελλάδα έχει οδηγηθεί στην μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, όπου η παραγωγικότητα εργασίας είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Έτσι δεν είναι? Αυτή δεν είναι η κατάσταση σήμερα στην ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, όπου ο τουρισμός είναι μονοκαλλιέργεια? Όταν το 90% περίπου των φορολογικών δηλώσεων στην Ελλάδα αφορά εισοδήματα κάτω των 20.000, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποια ακριβώς είναι η μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Αν από το ποσό αφαιρεθεί ο πληθωρισμός και μετρηθούν οι επιπτώσεις της υπερφορολόγησης, αλλά και το κόστος κατοικίας με ενίκιο, ρεύμα κλπ, μάλλον θα πρέπει να την αναδημιουργήσουμε από την αρχή τη μεσαία τάξη. Είμαστε λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου όλα τα κόμματα θα κληθούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Και καλό θα είναι να μην τα κρίνουμε ανάλογα με το τι χρήματα θα μοιράζουν, αλλά με βάση το πρόγραμμα που διαθέτουν και προτείνουν ολοκληρωμένα για την Ελλάδα του αύριο, για την Ελλάδα που θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Έτσι έχουν τα πράγματα και νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε και θα πρέπει να διεκδικήσουμε μια διαφορετική πορεία σε σχέση με την οικονομική πορεία της χώρας. Είναι σημαντικά όλα αυτά και από τα στοιχεία που σας παρέθεσα διαπιστώσαμε ότι η μεσαία τάξη είναι ένα είδος προς εξαφάνιση. Επιτρέψτε μου όμως τώρα, είμαστε λίγο πριν το 15 Αύγουστο, να πληροφορηθούμε για τα σημαντικά μουσεία που υπάρχουν εδώ στον τόπο μας, που δεν παραμένουν στάσιμα, που εξυγχρονίζονται, που αλλάζουν θεματολογία, που δίνουν κίνητρο σε όλους μας αν έχουμε πάει, να τα επισκεφθούμε για άλλη μία φορά και να δούμε τα καινούργια εκθέματα που υπάρχουν σε αυτά. Ένα από αυτά τα μουσεία είναι και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, που βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον διευθυντή του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, τον κύριο Νίκο Πουλακάκη. Κύριε Πουλακάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Μαθαίνουμε ότι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι ανανεωμένο και περιμένει τους επισκέπτες για να δουν από κοντά όλα αυτά τα εκθέματα που έχουν αναπτυχθεί στους χώρους του. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα?
1: Φυσικά, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι.
1: Με μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση που πήραμε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, mm-hmm. Ανακαινήσαμε όλο τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι πλέον ένα από τα πλέον σύγχρονα και

0: διαδραστικά μουσεία, όχι στην Ελλάδα, θα πω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, καταφέραμε μέσα από αυτό το έργο να κάνουμε το κτίριό μας σχεδόν ενεργειακά αυτόνομο, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με πολύ σύγχρονες μεθοδολογίες, έτσι ώστε να έχουμε και όσο το δυνατόν λιγότερο ενεργειακό αποτύπωμα, σαν μια και είμαστε ένα εμβληματικό κτίριο. Είναι το πρώην κτίριο της ηλεκτρικής της πόλης του Ηρακλείου και σήμερα στεγάζει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο έχει στόχο την προστασία και την μελέτη του περιβάλλοντος. Οι νέοι εκθεσιακοί χώροι άνοιξαν τις πύλες τους πριν από περίπου ένα μήνα. Mm-hmm. Ο κόσμος σήμερα μπορεί να δει μια καινούργια σεισμική τράπεζα, τον Εγκέλαδο, πολύ μεγαλύτερο, για να μπορεί να βιώσει τους σεισμούς και να καταλάβει ποιο είναι αυτό το φαινόμενο, mm-hmm. να περιηγηθεί λίγο στο μινωικό περιβάλλον και το πώς ο άνθρωπος επηρέασε και διαμόρφωσε το περιβάλλον της Κρήτης πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια και τι έχει επιφέρει ο άνθρωπος πάνω στο νησί. Με πολύ διαδραστικό τρόπο και βιωματικό θα δει τις φυσικές διεργασίες για το πώς σχηματίζονται, πώς σχηματίστηκε ο πλανήτη μας, πώς σχηματίστηκε η γη, πώς σχηματίζονται τα πετρώματα, τα ηφαίστεια και όλα αυτές οι φυσικές καταστροφές που ονομάζουμε, πώς επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Έχουμε ένα αναπαράσταση ενός βουνού για να μπορεί να δει κανείς την σωματογραφία του και τα φυσικά οικοσυστήματα που μπορεί να συναντήσει σε ένα βουνό της Κρήτης. Ναι. Στο εσωτερικό της, μάλιστα, του βουνού αυτό έχουμε διαμορφώσει και ένα σπήλαιο για να μπορεί να δει και ένα σπήλαιο από κοντά.
1: Ναι.
0: Έχουμε εμπλουτίσει τις συλλογές.
1: Ένα βουνό και ένα σπήλαιο πιανής περίοδου, κύριε Πουλακάκη.
0: Σημερινό.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, πάνω σε αυτό το βουνό αποτυπώνεται και η χλωρίδα της Κρήτης.
0: Σωστά. Η στρωματογραφία των πετρωμάτων.
1: Α, των πετρωμάτων.
0: Ναι. Ναι. Και έχουμε μια πλήρη συλλογή τώρα για τα πολυθώματα που ζούσαν, για τους οργανισμούς που ζούσαν στο παρελθόν στην Κρήτη, μέσα από πολυθωμάτων τους γνωρίζουμε σήμερα. Mm-hmm. Τα τελευταία 8 με 10 εκατομμύρια χρόνια θα μπορεί να συναντήσει αντίγραφα από ένα σιρήνιο που ζούσε στην Κρήτη και γύρω στα 6-7 εκατομμύρια χρόνια, το περίφημο δεινοθήριο της Ιτίας σε πλήρη αναπαράσταση που μάλιστα τον υποδέχεται τον καλεσμένο στην είσοδο του μουσείου.
1: Ναι. Δώστε μας κάποια στοιχεία για αυτό το δεινοθήριο, όπως μας το είπατε, για να καταλάβει και ο ακροατής που δεν έχει έρθει γιατί αξιοθέατο μιλάμε. Τι είναι αυτό που έχει?
0: Μιλάμε για ένα είδος προβοσκιωτού, είναι ξάδερφάκι θα λέγαμε του σημερινού ελέφαντα.
1: Ναι.
0: Είναι το τρίτο μεγαλύτερο θηλαστικό που έχει βρεθεί, χερσαίο θηλαστικό που έχει βρεθεί στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα σπάνια εκτέματα και εμβρήματα που έχει βρεθεί, όπως σας είπα και πριν, στην Κρήτη, στην Ανατολική Κρήτη, στην περιοχή της Σιτίας.
1: Ναι.
0: Με έναν τυχαίο τρόπο, από ένα μικρό κοριτσάκι που ήταν μαζί με τον πατέρα της, ο οποίος έσκαβε το χωράφι και βρήκε κατά τη διάρκεια του σκαψίματος, βρήκε ένα μικρό οστό. Το κοριτσάκι είπε ότι μάλλον αυτό είναι απολύθωμα μπαμπά και να πάρουμε τους επιστήμονες.
1: Μα τι λέτε τώρα?
0: Να το μελετήσουν.
1: Ναι.
0: Και έρχεται σε επικοινωνία ο κύριος αυτός με εμάς.
1: Ναι.
0: Εμείς πήγαμε ως αποστολή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας πριν από περίπου 20 χρόνια, έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Και σταδιακά σχεδόν ανακαλύψαμε όλο το σκελετό του δεινοθηρίου. Ένα μεγάλο μέρος του οποίου εκτίθεται τώρα στο μουσείο και μπορεί κανείς να δει τα οστά αυτού του περίφημου ζώου. Και παράλληλα κάναμε και μία αναπαράσταση αυτού του ζώου, δηλαδή μπορεί να το δει κανείς στις κανονικές του διαστάσεις. Είναι περίπου 4,5 μέτρα ύψος,
1: ναι,
0: στην είσοδο του μουσείου.
1: Τεράστιο. Υπάρχει όμως μια διαφορά και θέλω να τη συζητήσουμε σε σχέση με το που βρίσκονται οι χαβλιόδοντες και σε σχέση με τον ελέφαντα που ξέρουμε εμείς σήμερα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Είναι ένα δασόβιο είδος. Ζούσε μέσα τότε, το περιβάλλον της Κρήτης ήταν με πολύ περισσότερο δασοκάλυψη από ό,τι είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Οι χαβλιόδοντες του είναι στην κάτωση αγώνα και ουσιαστικά λειτουργούσε σαν ένα σκαπτικό εργαλείο. Έσκαβε στην γη, ξερίζωνε τα φυτά και με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να τα φάει.
1: Φοβερό. Ναι.
0: Ναι. Παράλληλα, πηγαίνοντας λίγο πιο κοντά στο σήμερα,
1: ναι,
0: άλλα πολύ σημαντικά πολυθώματα που βρίσκει κανείς εδώ στο νησί μας, τα νάνα μαμούθ, η νάνα υποπόταμη, η νάνα και γιγάντια ελάφια, γιγάντιες κουκουβάγες, όλα αυτά εκτίθενται πλέον στο μουσείο σε αναπαραστάσεις τα ζώα αυτά.
1: Ναι.
0: Και μπορεί κανείς να τα συναντήσει και να φωτογραφήσει και μαζί τους αν επιθυμεί.

0: Και παράλληλα φτιάξαμε και ένα νέο χώρο που είναι αφιερωμένο στην εξέλιξη και το πώς την εξέλιξη της ζωής και το δίνοντας και μια βάση περισσότερο στην εξέλιξη του ανθρώπου. Τον επισκέπτη μπορεί να τον ενημερώσει ένα ολόγραμμα του Κάρολο Δαρβίνου, του γνωρίζουμε όλοι του πατέρα της φυσικής επιλογής και της θεωρίας της εξέλιξης, όπου μπορεί να του κάνει κάποιες ερωτήσεις και ο Κάρολος Δαρβίνος να του απαντήσει τις αγγλικά για θέματα που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Θα συναντήσει...
1: Δηλαδή ο επισκέπτης, υπάρχει κάποιος χώρος μέσα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας όπου ο επισκέπτης μπορεί να συνομιλήσει με ένα ολόγραμμα του Δαρβίνου και να του απευθύνει ερωτήσεις για ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη των ειδών και τη φυσική επιλογή.
0: Σωστά, ακριβώς. Είναι προκαθορισμένες ερωτήσεις, ναι. Αλλά ναι, μπορεί να έχει μια διάδραση με ένα ολόγραμμα κάθεται μπροστά σε ένα δωμάτιο που έχουμε σχεδόν αντιγράψει το πώς ήταν το δωμάτιο του Δαρβίνου στην Αγγλία πριν από 200 περίπου χρόνια, το γραφείο του. Κάθεται στην πολυθρόνα του Δαρβίνου και μιλάει με τον Δαρβίνο και το απαντάει σε κάποια συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη, το τι είναι η φυσική επιλογή, το πώς αλλάξαμε, γιατί αλλάζουμε, τι σημαίνει αλλαγή, τι σημαίνει εξέλιξη. Όλα αυτά τα πράγματα που θέλουμε, βασικά πράγματα που θα θέλαμε ο επισκέπτης να καταλάβει, γιατί όταν λέμε εμείς εξέλιξη στην βιολογία, ότι απλά σημαίνει αλλαγή, δεν σημαίνει ότι αλλάζω προς το καλύτερο, ούτε αλλάζω προς το χειρότερο, απλά αλλάζω. Και αν αυτή η αλλαγή ευνοήσει την επιβίωσή μου, επιβιώνω, αν όχι, εξαφανίζομαι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ απλά, όπως σας το είπα αυτή τη στιγμή.
1: Κύριε Πουλακάκη, ολοκληρώστε.
0: Πολλές σημαντικές προσαρμογές φυτικών και ζωικών οργανισμών στο μεσογειακό κλίμα, εδώ που ζούμε δηλαδή εμείς. Και κλείνει με την ενότητα που είναι αφιερωμένη στην εξέλιξη του ανθρώπου. Θα δούμε όλους τους προγόνους μας, με αναπαράσταση και σε βίντεο, αλλά και με κρανία τα οποία είναι διαθέσιμα για το πώς άλλαξε ο πρόγονός μας για να καταλήξουμε στο σύγχρονο άνθρωπο και έχουμε και πλέον αναπαραστάσεις των προγόνων μας, των ανθρώπων που έζησαν πριν από 700 ή 400 χιλιάδες χρόνια και εξελίχθηκαν στο είδος που είναι σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ σαν κέρινα, αν μπορώ έτσι να το πω, ομοιώματα τα οποία είναι αντίγραφα των ανθρώπων που ζούσαν πριν από περίπου 700-800.000 χρόνια.
1: Κέρινα ομοιώματα, κέρινα.
0: Είναι σαν κέρινα, δεν είναι ακριβώς κέρινα, απλά είναι τόσο πιστά, τόσο πραγματικά. Όλοι όσοι επισκέπτονται νομίζουν ότι είναι πραγματικοί άνθρωποι που είναι ανάμεσά τους και απλά δεν κουνάνε ή δεν τους μιλάνε εκείνη τη στιγμή.
1: Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό. Και με αυτά που μας λέτε, κύριε Πουλακάκη, ουσιαστικά έχουμε ριζική ανακαίνιση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Έτσι δεν είναι? Ριζική ανακαίνιση.
0: Είναι ένα άλλο μουσείο.
1: Είναι ένα άλλο μουσείο. Και αξίζει τον κόπο να το επισκεφθούν ακόμα και αυτοί που έχουν επισκεφθεί στο παρελθόν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Πείτε μας.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή λέμε στους επισκέπτες πριν την ανακαίνιση, η οποία ολοκληρώθηκε σας λέω πριν από ένα μήνα, ξεκίνησε πριν από 1,5 περίπου χρόνο.
1: Ναι.
0: Ο μέσος επισκέπτης στο μουσείο χρειαζόταν περίπου 1-1,5 ώρα για να επισκεφτεί το χώρο. Τώρα οι 3-4 ώρες δεν είναι αρκετές.
1: 3-4 ώρες για να ξεναγηθεί στο μουσείο.
0: Ναι, ναι, είναι. Αν θέλει δηλαδή να πάρει γνώση μέσα από εκεί, θα πρέπει να αφιερώσει ένα 3 ώρο ή να ξαναεπισκεφτεί το μουσείο. Είναι όπως ακριβώς γίνεται και με τα μεγάλα μουσεία φυσικής ιστορίας του εξωτερικού, που ποτέ μία επίσκεψη δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται δεύτερη και τρίτη για να μπορέσει να αφομοιώσει αυτή την πληροφορία που του δίνει.
1: Και βέβαια υιοθετείτε πλήρως και την πολιτική που ακολουθείτε στα μουσεία διεθνώς, ότι δηλαδή δεν παραμένει στάσιμο, έτσι δεν είναι, διαρκώς πρέπει να ανακαινίζεται, διαρκώς πρέπει να εξυγχρονίζεται για να δίνει κίνητρο στους ανθρώπους να το επισκέπτονται. Και μια που λέμε για επισκέψεις, θέλουμε να μας πείτε ποιες ώρες είναι ανοιχτό για τους ακροατές του Ράδιου Κρήτη που μας ακούν για να προγραμματίσουν μία επίσκεψη και στη συνέχεια, αν δεν έχετε αντίρρηση, να μας πείτε πώς εξελίσσεται η πορεία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Είναι ένα κομμάτι αυτής της πόλης, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ποιες ώρες είναι ανοιχτό?
0: Το μουσείο είναι καθημερινά ανοιχτό από τις 9 μέχρι τις 5 και τα Σαββατοκύριακα 10 με 6. Κλείνει τρεις μέρες το χρόνο μόνο, δεν

0: συνεχώς ανοιχτό.
1: Και είναι συνεχώς ανοιχτό.
0: Την Κυριακή του Πάσχα και την Καθαρά Δευτέρα, όλες οι υπόλοιπες μέρες θα το δούμε ανοιχτό.
1: Μάλιστα. Δώστε μας μία εικόνα, κύριε Πουλακάκη, για το αποτύπωμα το οικονομικό που υπάρχει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δηλαδή, η επισκεψιμότητα είναι ικανή για να κρατήσει και να συντηρήσει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Είναι, πω να το πω, βιώσιμο το μουσείο με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τις επισκέψεις τα τελευταία χρόνια. Τι λέτε εσείς? Γιατί ήταν ένα μεγάλο στοίχημα όταν ξεκίνησε η λειτουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
0: Πολύ πολύ μεγάλο στοίχημα και ήταν οι προσπάθειες πολλών ανθρώπων και κυρίως του προηγούμενου διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, του κυρίου
1: Μωυσή Μιλωνά, ο οποίος μαζί με την τότε Δημοτική Αρχή, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά, πρέπει να τα μνημονεύουμε, ο κύριος Μωυσής Μιλωνάς με τον τότε Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Κουράκη, επέμειναν και μάλιστα σύρθηκαν μέχρι στα δικαστήρια για αυτή τους την απόφαση να δημιουργήσουν στο συγκεκριμένο χώρο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, θεωρώντας ότι ήταν ό,τι πιο καλό για την πόλη του Ηρακλείου και νομίζω ότι από την εξέλιξη των πραγμάτων δικαιώνονται. Τι λέτε?
0: Ναι, δικαιώνονται σίγουρα και σίγουρα τα πρώτα χρόνια και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν δύσκολα όσον αφορά την οικονομική επιβίωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Υπήρχε πάντα η βοήθεια του Πανεπιστημίου Κρήτης και εξακολουθεί και υπάρχει.
1: Ναι.
0: Είμαστε μέρος του Πανεπιστημίου Κρήτης, δεν ξεχωρίζουμε από αυτό. Είμαστε
1: Σωστό.
0: Στην Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Mm-hmm.
0: Πάντα υπάρχει βοήθεια.
1: Ναι.
0: Σήμερα με την πλήρη ανακαίνιση και το πώς βλέπουμε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει το μουσείο, τολμώ να πω ότι το μουσείο τα επόμενα χρόνια θα είναι οικονομικά αυτόνομα. Θα είναι όχι απλά βιώσιμο, αλλά θα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα έσοδά του για να επεκτείνει ακόμα περισσότερο το μουσείο σε εκθέματα και δράσεις προς το κοινό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Δεν μου λέτε, όταν λέμε ότι το μουσείο έχει επισκεψιμότητα, είναι ντόπιοι επισκέπτες, οι ξένοι τουρίστες που έρχονται? Ναι, ναι, πείτε
0: είναι
1: μου.
0: Και ξένοι και Έλληνες, τουρίστες και μόνιμοι κάτοικοι του νησιού μας. Αυτή τη στιγμή ξεπερνάμε τις 60.000-70.000 επισκέπτες το χρόνο, από τους οποίους οι περίπου 20.000-30.000 είναι παιδιά.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Που επισκέπτονται το μουσείο όλη την διάρκεια του χρόνου.
1: Ναι.
0: Προφανώς κατά την καλοκαιρινή περίοδο είναι κυρίως τουρίστες, είτε Έλληνες είτε ξένοι, και τη χειμερινή περίοδο είναι κυρίως σχολεία που επισκέπτονται το μουσείο. Ευελπιστούμε ότι θα ξεπεράσουμε τις 100-120.000 επισκέπτες το χρόνο μέσω της ανακαίνησης που έγινε.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Πουλακάκη, ποιος είναι ο απότερος στόχος της διοίκησης του μουσείου? Δηλαδή, έχουμε τώρα ένα μουσείο αξιοπρεπή που έχει εκθέματα, που προσελκύει το ενδιαφέρον των ντόπιων και ξένων επισκεπτών. Η επόμενη σκέψη ποια είναι? Η νέα επέκταση ποια θα μπορούσε να είναι? Ποιος είναι ο σχεδιασμός που έχει γίνει για τα επόμενα χρόνια? Ποιες είναι οι σκέψεις, αν θέλετε, που υπάρχουν στους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη και τη διοίκηση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης?
0: Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Προφανώς αυτή το μέλλον, το πώς το σκεφτόμαστε εμείς σαν διοίκηση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, δεν έχει να κάνει με τον εκθεσιακό χώρο και δεν είναι κάτι που άμεσα θα δει ο επισκέπτης, το βλέπει έμεσα.
1: Ναι.
0: Μέσα από την ερευνητική μας προσπάθεια.
1: Mm-hmm.
0: Οι στόχοι μας για την επόμενη τριετία, πενταετία είναι δύο. Ο ένας έχει να κάνει με το να μεταφερθούν τα εργαστήρια και οι συλλογές. Οι συλλογές φυσικής ιστορίας είναι η καρδιά ενός μουσείου φυσικής ιστορίας. Αν δεν υπάρχουν συλλογές, ενώ τα δείγματα, τα φυτά, τα πετρώματα, τα ορυκτά που μαζεύουν οι ερευνητές, αποθηκεύουν με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένες συνθήκες και τα μελετούν για να μάθουμε την ιστορία του τόπου μας και της περιοχής στην οποία ζούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλοι χώροι και κατάλληλα εργαστήρια, έτσι ώστε αυτές οι συλλογές να μείνουν στο δινικές, να μπορούν να διατηρηθούν και να μελετηθούν από όλους τους επιστήμονες όλου του κόσμου.
1: Mm-hmm.
0: Ο στόχος μας είναι, επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε το μεγαλύτερο μουσείο φυσικής ιστορίας στον ελληνικό χώρο,
1: ναι,
0: πολύ πλούσιο όσον αφορά τις συλλογές, ο αριθμός των δειγμάτων που έχουμε ξεπερνάει τα 3-3,5 εκατομμύρια. Θα φανταστείτε ότι όλες οι υπόλοιπες

0: Συλλογές Φυσικής Ιστορίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας των Βουλανδρή που έχουμε με την ονομασία πρόσφατα, δεν ξεπερνούν όλα μαζί το 1 εκατομμύριο δείγματα, που σημαίνει ότι υπάρχει τεράστιος πλούτος, μεγαλύτερος πλούτος εδώ. Αυτά, όλο αυτός ο θησαυρός πρέπει να διατηρηθεί και παράλληλα να γίνει διαθέσιμος προς το ευρύ κοινό και την επιστημονική κοινότητα. Mm-hmm. Οπότε έχουμε στόχο ένα πρόγραμμα που επίσης χρηματοδοτήθηκε σε μια πρώτη φάση από το Ταμείο Ανάκαμψης, να γίνει ψηφιοποίηση των συλλογών φυσικής ιστορίας, έτσι ώστε να είναι όλα αυτά διαθέσιμα σε σύγχρονες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και να είναι προσβάσιμες από τους ερευνητές και τους επιστήμονες όλου του κόσμου με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ηγείται αυτής της προσπάθειας σε εθνικό επίπεδο και είναι μέλος ενός ευρωπαϊκού κονσόρτσιουμ που έχει στόχο να γίνει ψηφιοποίηση όλων των συλλογών όλης της Ευρώπης. Και εμείς είμαστε πλέον μέρος αυτού του εγχειρήματος σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και παράλληλα στοχεύουμε μέσω διαδικασιών που είναι σε εξέλιξη να φτιαχτεί ένα νέο κτίριο για τα εργαστήρια και για τις συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην Πανεπιστημίου Πολιτών Βουτών. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια και κόπος εκεί, αλλά θα είναι, εκτός του ότι θα έχουμε ένα πολύ σύγχρονο εκθεσιακό χώρο που αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο στο κοινό, θα έχουμε και ένα από τα πλέον σύγχρονα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας όσον αφορά τη διατήρηση των συλλογών και τα εργαστήρια για τις μελέτες τις οποίες γίνονται πάνω στις συλλογές, ώστε να μπορούν να έρχονται με χαρά επισκέπτες ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο για να μένουν εδώ και να μπορούν να μελετούν την πλούσια πανίδα και χλωρίδα που διαθέτει το νησί μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Πουλακάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριό.
1: Επίσης.
0: Σας περιμένουμε στο μουσείο.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Πουλακάκης, διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ασφυκτικές πιέσεις δέχεται το σύστημα υγείας στην Κρήτη. Ξεπερνούν κάθε όριο πληρότητες στο Παγνής, σε παθολογική κλινική, ψυχιατρική και στη μονάδα χημειοθεραπειών. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στο Βενιζέλιο, στην αιματολογική και την νευρολογική και οφθαλμολογική κλινική. Οριακές οι συνθήκες λειτουργίας στο νοσηλευτικό ίδρυμα των Χανίων, ενώ δραματική είναι και η υποστελέχωση στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Καθημερινά είναι πλέον στην Κρήτη τα περιστατικά οξείας μέθης που οδηγούν στα κατατόπους νοσοκομεία ανήλικους που διασκεδάζουν σε υπαίθρια πάρτι και πανηγύρια. Δύο κορίτσια 13 και 14 ετών διακομίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας με συμπτώματα μέθης στο νοσοκομείο των Χανίων. Τα ξημερώματα της Κυριακής κατέληξε στο νοσοκομείο και ένας 15χρονος από την Ελούντα. Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και Ελλάδα οριστικοποιούν σχέδιο μετεγκατάστασης παράτυπων μεταναστών στην Ουγκάντα έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων. Στο μεταξύ, 196 μετανάστες κατέφθασαν μέσα σε λίγες ώρες νότια των Καλών Λιμένων και του Ηρακλείου. Οι επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και το κόλπο του Ομάν πυροδοτούν νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των συναλλαγών, με τον Brent να ανεβαίνει ξανά στα 90 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις τιμές λιανικής. Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών για την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων παρά το άνοιγμα της πλατφόρμας στα μέσα Ιουλίου. Η χαμηλή συμμετοχή οδηγεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην εξέταση διορθωτικών παρεμβάσεων. Ολική έκλειψη ηλίου θα βυθίσει σήμερα στο σκοτάδι για λίγη ώρα περιοχές της Ευρώπης. Το φαινόμενο θα γίνει αρχικά ορατό σε απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Ρωσίας. Στη συνέχεια, το μονοπάτι της ολότητας θα περάσει από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Επόμενος για το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες ασχολούμαστε με την έλλειψη νερού σε ό,τι αφορά την χλωρίδα, επισημαίνουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον αγροτικό τομέα, στις δεντρώδεις καλλιέργειες. Αυτό όμως που ξεχνάμε ή αν θέλετε περνάει σε δεύτερη μοίρα είναι τι γίνεται με την πανίδα, τι γίνεται με τα διάφορα πτηνά, τι γίνεται με την άγρια πανίδα που υπάρχει στον τόπο μας. Και ευτυχώς υπάρχει εδώ ένας σύλλογος προστασίας άγριας ζωής, η ΑΝΗΜΑ, που είναι σωματείο που στόχο έχει να βοηθήσει, να περιθάλψει και να επανεντάξει άγρια ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον, και προσφέρουν σημαντική βοήθεια. Το πώς και το γιατί θα μας το πει η κυρία Μαρία Γανωτή, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής ΑΝΗΜΑ. Καλή σας ημέρα, κυρία Γανωτή.
1: Καλημέρα σας, και... είμαστε η ΑΝΗΜΑ.
0: ΑΝΗΜΑ
1: είναι μια λατινική λέξη.
0: ΑΝΗΜΑ λοιπόν.
1: Είναι ζωντανή ψυχή.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε έτσι το όνομά μας να το πούμε σωστά.
0: Πολύ και σωστά. Πολύ σωστά. Δώστε μας σας παρακαλώ μια εικόνα. Ποιος είναι ο στόχος, ποια είναι η προτεραιότητα αυτή την περίοδο για αυτό το Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής ΑΝΗΜΑ.
1: Θα σας πω, ζητώντας πρώτα συγγνώμη για την πιθανή φασαρία που μπορεί να ακουστεί, γιατί είμαστε στο σταθμό των βοηθειών και έρχονται οι άνθρωποι εδώ και δεν προλαβαίνω να τους πω να μιλάνε σιγά.
0: Ναι, δεν πειράζει, δεν μας ενοχλούν εμάς καθόλου.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι ακούγεται στο background. Η ΑΝΗΜΑ λοιπόν είναι ένας σύλλογος προστασίας άγριας ζωής,
0: ναι,
1: με κύριο στόχο την περίθαλψη τραυματισμένων και ανήμπορων άγριων ζώων, αλλά και γύρω από αυτό την έρευνα πάνω στα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή θνησιμότητα ή οποιαδήποτε πρόβλημα μπορεί να, απώλεια δηλαδή πληθυσμών,
0: ναι,
1: μπορεί να συμβεί στην άγρια ζωή.
0: Ναι.
1: Έχουμε περιβαλλοντική εκπαίδευση, ένα πολύ δυνατό κομμάτι, αλλά ναι, βασικά το κύριό μας έργο είναι η περίθαλψη των άγριων ζώων, και επειδή είστε στην Κρήτη εσείς,
0: ναι,
1: πρέπει να πω ότι...
0: Εσείς που είστε εδώ, τώρα, πού είστε τώρα εσείς?
1: Εμείς είμαστε στην Αθήνα.
0: Α, είστε Αθήνα.

0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Από την Κρήτη λοιπόν κάθε βράδυ σχεδόν με τα πλοία έρχονται τραυματισμένα ζώα, με τα βραδινά πλοία με την ΑΝΕΚ,
0: ναι,
1: την ευχαριστούμε και πολύ,
0: ναι,
1: γιατί έρχονται ατελώς. Έρχονται τραυματισμένα άγρια ζώα, κυρίως πουλιά από την Κρήτη βέβαια,
0: ναι,
1: και στον Πειραιά. Ο σταθμός των βοηθειών μας από τον Πειραιά είναι 10 λεπτά και αμέσως, ναι, μπαίνουν σε διαδικασία φροντίδας. Να πω ότι στην Κρήτη, mm-hmm, υπάρχει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
0: Σωστά. Πριν από λίγο συνομιλούσαμε με τον κύριο Πουλακάκη, τον Νίκο, τον διευθυντή,
1: βέβαια,
0: που μας περιέγραφε την ανακαίνιση που έχει γίνει στο Μουσείο Φυσικής,
1: ναι,
0: Ιστορίας Κρήτης. Λοιπόν.
1: Ωραία. Και επίσης το Δασαρχείο Χανίων,
0: ναι,
1: και το Δασαρχείο Λασιθίου που τα προωθεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας μας στέλνουν, από ό,τι ξέρω, το Δασαρχείο Ρεθύμνου στέλνει σε ένα άλλο κέντρο περίθαλψης στην Πάρο, στην Αλκιόνη,
0: mm-hmm,
1: τα ζώα που βρίσκει. Οπότε υπάρχει μια ροή ζώων από την Κρήτη προς κέντρα περίθαλψης.
0: Ναι.
1: Στην Κρήτη δεν υπάρχει ένα κέντρο περίθαλψης που καλά θα ήταν κάποια ώρα να γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Και εμείς έχουμε προσφερθεί να συνεργαστούμε με κάποιον φορέα που θέλει να στήσει κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να πω ότι δεν είναι και πολύ εύκολο πράγμα, γιατί πέραν από τις υποδομές χρειάζεσαι ανθρώπινο δυναμικό,
0: ναι,
1: και χρειάζεσαι ανθρώπους μόνιμους, όχι μόνο εθελοντές.
0: Σωστό.
1: Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και μακάρι να γίνει.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή στην Κρήτη υπάρχουν τα απόνερα ενός καύσωνα του Ιουλίου,
0: mm-hmm,
1: και ακόμα από ό,τι ξέρουμε έχει ζέστη. Αυτό προκαλεί ταλαιπωρία και αφυδάτωση κυρίως στους νεαρούς γήπες που στα Χανιά τους λένε καναβούς, στην υπόλοιπη Κρήτη σκάρες.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά τα τεράστια πουλιά με 3 μέτρα άνοιγμα φτερών, που στην Κρήτη υπάρχει ένας καλός πληθυσμός σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τα νεαρά πουλιά ταλαιπωρούνται το καλοκαίρι όταν προσπαθούν να απεξαρτηθούν από τους γονείς. Οι γονείς τα διώχνουν, τους λένε άντε πηγαίνετε παιδιά να βρείτε τη μοίρα σας μόνα σας, δεν βρίσκουν εύκολα νερό και φαγητό και βλέπουμε πολύ συχνά φαινόμενα που βλέπετε και εσείς στο YouTube, ανεβάζουν διάφοροι και στο Facebook, γήπες στην άκρη του δρόμου, αυτά τα τεράστια ζώα διψασμένα με το κεφάλι κάτω, σε παραλίες, καμιά φορά μέσα στη θάλασσα να τα βγάζουν από το νερό.
0: Είναι αλήθεια, ναι.
1: Γιατί είναι άπειρα και,
0: βέβαια,
1: είναι άπειρα
0: και αφυδατωμένα, στις περισσότερες περιπτώσεις.
1: Το πρώτο που λέμε, ναι, βέβαια. Το πρώτο που λέμε είναι βάλτε ένα κουβά νερό. Πολλές φορές αυτά αρχίζουν, πίνουν νερό, δηλαδή πίνουν πραγματικά σαν mm-hmm, λυσασμένα νερό και μετά mm-hmm, συνέρχονται πολλά από αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά επειδή καμιά φορά ειδικά μου έχουν πέσει στη θάλασσα, έχουν θέμα και με το αλάτι και παθαίνουν μια διασάλευση των ηλεκτρολιτών και φέρονται σαν ζαλισμένα,
0: mm-hmm,
1: σαν μεθυσμένα, ή έχουν και τραυματισμούς πολλές φορές, κατάγματα στα πόδια, σε φτερά πιο σπάνια. Τα ζώα χρειάζονται περίθαλψη. Εμείς αυτά που έρχονται εδώ, έρχονται από την Κρήτη καμιά 40-50 το χρόνο,
0: ναι,
1: την άνοιμα, εκτός από τη θεραπεία που κάνουμε και τα κρατάμε, όπως λέει το πρωτόκολλο, για 6 μήνες σε πολύ μεγάλους κλωβούς, παίρνουμε και ό,τι στοιχεία μπορεί να πάρει κανείς από αυτά, δηλαδή με αιματολογικές, εργαστηριακές εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Έχουμε βρει διάφορα παθογόνα και, ναι, διάφορα πράγματα που είναι πρώτη φορά παγκοσμίως έχουν ταυτοποιηθεί, γιατί ακριβώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο δείγμα εμείς εδώ. Mm-hmm. Οπότε έχουν γίνει και πολλές δημοσιεύσεις σε πολύ καλά επιστημονικά περιοδικά για ευρήματα από τα πουλιά της Κρήτης, αυτά τα πουλιά.
0: Μάλιστα.
1: Να πω επίσης ότι έρχονται και ασβοί, άρκλοι,
0: ναι,
1: όπως λέτε εσείς εκεί, κουβάγες, αυτές οι ζάρες όπως λέτε στην Κρήτη, ναι, αυτές οι ωραίες άστρες κουβάγες.
0: Συγγνώμη, οι ασβοί γιατί μεταφέρονται στην Αθήνα, για ποιο λόγο?
1: Γιατί άμα το χτυπήσει ένα αυτοκίνητο...
0: Άμα αυτή την έννοια, από τραυματισμούς, μάλιστα.
1: Από τραυματισμούς που είναι, ναι, κάτι πολύ συχνό στους αρκάλους, στους ασβούς, ναι, κουκουβάγες, ναι, ζουρίδες.
0: Mm-hmm.
1: Ζουριδάκια μωρά τα οποία κάποιος βρίσκει γιατί είναι ορφανά. Οι ζουρίδες είναι τα κουνάβια.
0: Ναι.
1: Αλλά στην Κρήτη τα λέτε ζουρίδες. Οπότε αυτά όλα τα ζώα που έρχονται στην άνοιμα εμείς προσπαθούμε και τα επιστρέφουμε. Έχουμε επιστρέψει πολλά λαγουδάκια, αρκάλους,
0: ναι. Ναι.
1: Ζουρίδες στείλαμε πίσω φέτος. Βέβαια δεν τις συμπαθούν πολύ αυτοί που έχουν κοτέτσια, αλλά τι να κάνουμε, είναι μέρος του οικοσυστήματος κι αυτές.
0: Έτσι είναι.
1: Και γενικά είμαστε πάντα καθημερινά σχεδόν στο λιμάνι και έχουμε αυτή την...
0: Δεν μου λέτε.
1: Τα στέλνουμε και πίσω, ναι.
0: Ναι. Η Κρήτη βιώνει μια δύσκολη περίοδο ανομβρίας, δεν υπάρχουν σημεία υδροληψίας σε πώς να το πω, στην

0: Ανατολική Κρήτη κυρίως, πόσο ναι. επικίνδυνο είναι αυτό για την πανίδα του νησιού μας και ναι, τι πολύ. Θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή εντάξει, κάτι πρέπει να γίνει προκειμένου να βοηθηθούν αυτοί οι πληθυσμοί να μην εξαφανιστούν. Θα μπορούσε να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία είτε από δήμους είτε από ομάδες εθελοντών να τοποθετήσουν, ξέρω εγώ, κάποια δοχεία με νερό ή δεν ξέρω τι συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι λέτε εσείς που έχετε μεγαλύτερη εμπειρία?
1: Κοιτάξτε, ήδη έχουν δημιουργηθεί κάποιες υδατοδεξαμενές ψηλά,
0: ναι,
1: όχι πολλές.
0: Ναι.
1: Και επίσης και υπάρχουν και τα ίστρες για αυτά τα ζώα, πάλι όχι πολλές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέρη που εναπτύσσονται υπολείμματα σφαγείων, που ναι. είναι, γιατί οι γήπες ειδικά τρώνε μόνο πτώματα.
0: Ναι.
1: Οι καημένοι καθαρίζουν τον κόσμο από τα κουφάρια.
0: Ναι.
1: Βέβαια χρειάζονται περισσότερες και αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι θα πρέπει να μην είναι μόνο ψηλά, αλλά επειδή αυτά τα γυπάκια όλα κατεβαίνουν χαμηλά, έχουν την τάση να κατεβαίνουν στα παιδινά, ότι θα πρέπει να γίνουν και στα παιδινά τέτοιες υδατοδεξαμενές ειδικές. Πρέπει να έχουν και ένα ειδικό τρόπο κατασκευής για να μην πέσει μέσα το ζώο και πνιγεί. Πρέπει
0: Σωστό.
1: Να έχουν και μια ράμπα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι, υπάρχουν τεχνογνωσία, υπάρχει. Και νομίζω ναι. το Ίδρυμα Λεβέντη είχε χρηματοδοτήσει κάποιες.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν έχει κάνει και περιφέρεια κάποιες, αλλά δεν φτάνουν, φαίνεται. Δεν φτάνουν. Και πρέπει να γίνει αυτό πιο συστηματικά και τα ίστρες να είναι πιο συστηματικές, αν θέλουμε να κρατήσουμε αυτόν τον πληθυσμό, γιατί είναι, σας λέω, από τους πιο καλούς και υγιείς της Ευρώπης. Και αυτό γιατί η Κρήτη, όπως και κάποια νησιά, η Νάξος, ας πούμε, που έχει ένα καλό πληθυσμό, έχουν ακόμα ελεύθερη βόσκηση. Αυτά τα πουλιά είναι εξαρτημένα από την ελεύθερη βόσκηση. Δηλαδή πεθαίνουν ζώα στα βουνά και βρίσκουν και τρώνε.
0: Ναι.
1: Όπου η ελεύθερη βόσκηση μετατρέπεται σε σταυλισμένη κτηνοτροφία, έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα, γι' αυτό εξαφανίζονται.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει? Μου είπατε ότι υπάρχει μια...
1: Θα μπορούσε να γίνει αυτό, για το δεξαμενές και τα ίστρες.
0: Ναι, ναι. Δεν υπάρχουν μέχρι τώρα κάποιοι άνθρωποι που να προσφερθούν ως εθελοντές, να ενώσουν τις δυνάμεις μαζί σας με την άνοιμα προσκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες του και με βάση τις υποδείξεις της δικές σας που έχετε μια μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι βοηθάνε. Έχουμε εθελοντές 2-3 στην Κρήτη, οι οποίοι έχουν άνθρωποι λιώσει να πηγαίνουν να μαζεύουν τα πεσμένα πουλιά από εδώ από εκεί. Αλλά θα μπορούσε όμως
0: ναι.
1: αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ξέρουν, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να πιάσει ένα όρνιο,
0: ναι.
1: Ένα τόσο μεγάλο ζώο, ναι. να βοηθηθούν να μπουν υπό την αιγίδα, ας πούμε,
0: ναι.
1: της περιφέρειας ή
0: Μάλιστα.
1: των δασαρχείων, για να ναι. μην βάζουν από την τσέπη τους βενζίνες, να μην βάζουν από την τσέπη τους, ας πούμε,
0: κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Ναι. Πρέπει να πω επίσης ότι τα δασαρχεία, ειδικά το δασαρχείο Ηρακλείου, είναι πάρα πολύ συνεργάσιμο σε αυτή την
0: προσπάθεια
1: και
0: που γίνεται.
1: Χανίων, δηλαδή,
0: ναι.
1: αλλά και τα δασαρχεία, ξέρετε, αν του ρωτήσετε, θα σας πούνε ότι είναι. Ειδικά τις Κρήτης έχουν τεράστιο πρόβλημα, είναι αποδυναμωμένα,
0: ναι.
1: έχουν γίνει προσλήψεις νέων, δασικών, δεν έχουν βενζίνες για τα αυτοκίνητα, δεν έχουν αυτοκίνητα. Δηλαδή, αν το ψάξετε λίγο το πράγμα, θα δείτε ότι η πολιτεία έχει πολλή δουλειά να κάνει. Πρέπει να ενισχύσει τις δασικές υπηρεσίες με ανθρώπους και με υλικοτεχνική υποδομή, να τους πάρει κλουβιά, να τους πάρει γάντια,
0: ναι.
1: να έχουν τα βενζίνες, να έχουν καινούργια αυτοκίνητα. Επίσης η Ομοσπονδιακή Χειροφυλακή βοηθάει κάποιες φορές. Αλλά το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, σκεφτείτε, εμείς δεν υπάρχει μέρα που να μην μιλάμε με 4-5 σημεία της Κρήτης αυτόν τον καιρό.
0: Της Κρήτης λέτε, της Κρήτης.
1: Για την Κρήτη λέμε
0: ναι,
1: μόνο τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: δεν μου λέτε,
1: τι γίνεται στην υπόλοιπη
0: Ελλάδα. Ενώ η δική σας αρμοδιότητα, εντός εισαγωγικών αρμοδιότητα, γιατί μιλάμε για μια προσπάθεια που γίνεται και εκεί.
1: Όχι
0: από
1: κρατική.
0: Ναι, όχι ναι. κρατική. Η δική σας λοιπόν, πώς να την πω, προσπάθεια είναι πανελλαδική, να υποθέσω.
1: Βεβαίως. Και βεβαίως εμείς από όλη τη χώρα
0: ναι.
1: έχουμε 8.000 με 9.000 άγρια ζώα το χρόνο που έρχονται εδώ. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι από την Αττική, γιατί η Αττική είναι ο πιο πυκνοκατοικημένος νομός της χώρας.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι λογικό να υπάρχει περισσότερους ανθρώπους και περισσότεροι άνθρωποι να βρίσκουν και να μας φέρουν εδώ ζώα.
0: 8 με 9.000 8 με 9.000 το χρόνο.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Συγγνώμη, ναι. έχετε τόσους μεγάλους χώρους, πού ακριβώς στεγάζετε?
1: Έχουμε κάποιους χώρους, αξιοποιούμε
0: ναι.
1: και πάρα πολλοί άλλους χώρους συνεργατών.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά, εγώ νομίζω ότι είναι
0: ακούστηκε ένας πολύ, άσχος, ακούστηκε πολύ εντυπωσιακό αυτό ναι. που μας είπατε.
1: Ναι. Είναι, ναι, σκεφτείτε βέβαια ότι όταν λέμε για, δεν μιλάμε για τόσους γήπες, μιλάμε για πολλές φορές τα περισσότερα είναι σπουργή.

0: ίδια χελιδόνια είναι μικρά πουλάκια.
1: Ναι.
0: Οι χελώνες μικρές, οι σκαντζοχυράκια, όλα αυτά είναι. Και σκαντζόχυρους παίρνουμε από την Κρήτη επίσης, να πω, τους ξέχασα πριν. Δηλαδή, έχουμε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, οι οποίοι συνεργάζονται.

0: Τα χρόνια δραστηριοποιείται ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Άνιμα.
1: Η Άνιμα έχει κλείσει, τώρα είμαστε στον 21ο χρόνο. Εμείς που δουλεύουμε στην Άνιμα, κάποιοι από εμάς, είμαστε και από προηγούμενες προσπάθειες. Εγώ είμαι πάνω από 40 χρόνια σε αυτήν την ιστορία, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία πράγματι.
0: Δεν μου λέτε, σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται και έχοντας μία, πώς να την πω, μία εικόνα για όλους τους νομούς της Κρήτης, με την πανίδα, με τους κινδύνους που υπάρχουν, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο? Τι είναι εκείνο που θεωρείτε ότι είναι στο κόκκινο και πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους?
1: Αυτό που μας ανησυχεί είναι η καταστροφή διατημάτων, η καταστροφή ποταμιών, ριακιών, χυμάρων, λιμνών, με διάφορα αναπτυξιακά έργα μέσα στο πλαίσιο των υποτιθέμενων αντιπλημμυρικών, που τελικά είναι πιο πλημμυρικά από ότι αντιπλημμυρικά.
0: Ναι.
1: Η εξάπλωση γενικά του τουρισμού και των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στις παραλίες και όχι μόνο, η πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης στους δρόμους λόγω του τουρισμού. Αυτά που λέω για την Κρήτη ισχύουν και για την υπόλοιπη χώρα, έτσι, όλα. Δηλαδή η Κρήτη δεν είναι εξαίρεση σε αυτό. Υπάρχει μια κατασπατάληση των φυσικών πόρων, ένα ξεζούμισμα της φύσης στο βωμό του προσωρινού κέρδους, γιατί μακροπρόθεσμα αυτά όλα θα λειτουργήσουν και ανάποδα. Έχουμε δει και σε πολλές άλλες χώρες, Ισπανία, Πουχού και Ιταλία κάποιες περιοχές, να γυρνάνε μπούμεραγκ αυτές οι φοβερές αναπτυξιακές δομές και τελικά να απαξιώνονται τα μέρη αυτά από τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε να βρουν ένα πραγματικά όμορφο και παρθένο μέρος να περάσουν τις διακοπές τους.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εικόνα που μας δώσατε, να συνεχίσετε την προσπάθεια. Φέτος, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, ήρθαν τουλάχιστον 20 νεαρά όρνια από την Κρήτη. Είναι έτσι?
1: Μέχρι χτες.
0: Μέχρι χτες,
1: ναι. Θα έχουμε και άλλα.
0: Και αυτό συμβαίνει μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρία Γανωτή?
1: Κοιτάξτε, η ένταση είναι από Ιούλιο μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Και μετά έχουμε σποραδικά όλο τον υπόλοιπο καιρό. Από διάφορες όμως αιτίες. Έτσι. Μπορεί να είναι από πρόσκληση σε καλώδια, μπορεί να είναι από πρόσκληση σε ανεμογεννήτρια, μπορεί να είναι άλλοι λόγοι.
0: Ναι.
1: Αυτό το προφίλ του αφυδατωμένου, ταλαιπωρημένου νεαρού ξεκινάει από τέλος Ιουλίου και πιάνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη συζήτηση που είχαμε, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, να συνεχίσετε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας για αυτό το σημαντικό θέμα που συζητήσαμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Δεν ξέρω κατά πόσο και ίσως θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε μία από τις επόμενες ημέρες με κάποιους δήμους. Δηλαδή θα είχε ενδιαφέρον να δούμε σε περιοχές που έχουμε μεγάλους πληθυσμούς με όρνια, αν υπάρχει ευαισθησία από κάποιους ανθρώπους να τοποθετήσουν δοχεία για να πίνουν νερό, τροφή, διότι θα χάσουμε και αυτούς τους πληθυσμούς και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι στις υποχρεώσεις μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασώσουμε αυτή την πανίδα στο νησί μας, και βλέπουμε πόσα πράγματα δεν γίνονται από ανθρώπους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους που αφιερώνουν χρόνο και ενίοτε χρήμα προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για το κοινό καλό. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο

0: σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμία όλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
6: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
8: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
7: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
9: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
8: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
11: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κυρία Μαρία Καρισιανού. Κυρία Καρισιανού, καλημέρα από την Κρήτη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
12: Καλημέρα σας.
11: Τον περασμένο Μάιο παρουσιάσατε στη Θεσσαλονίκη το νέο πολιτικό σας κόμμα. Αυτούς τους τρεις μήνες που μεσολάβησαν υπήρξε ένα κλίμα εσωστρέφειας, αποχώρησης στελεχών. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι σήμερα πού βρίσκεστε, τι να περιμένουν το επόμενο διάστημα οι φίλοι του κόμματός σας που μας ακούν αυτή την ώρα από την Κρήτη.
12: Λοιπόν, πολύ σωστά λέτε, μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες προσπάθησε αυτό το γενές κίνημα πολιτών, έτσι, χωρίς να έχουμε προηγούμενη πολιτική εμπειρία, χωρίς να έχουμε από πίσω τους χορηγούς για να τρέξουμε σε επικοινωνιακές εταιρείες και όλα τα σχετικά. Προσπαθήσαμε λοιπόν μόνοι μας να οργανωθούμε, γιατί ο λόγος που αναφέραμε ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Ήταν αναμενόμενο και φαντάζομαι δεν προκάλεσε έκπληξη σε κανέναν ότι δίπλα μας, ίσως πρώτη-πρώτη, θα έτρεχαν άνθρωποι που είτε ήταν βαλτοί του συστήματος για να μας κρατήσουν πίσω, για να μας διαλύσουν, ή άνθρωποι οι οποίοι είχαν υστεροβουλία, είχαν ιδιοτέλεια, ήθελαν συγκεκριμένα πράγματα για τον εαυτό τους.
11: Ναι.
12: Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος θα πρέπει ακριβώς να καταλάβει την εξής διαφορά με την ελπίδα. Ότι η ελπίδα δεν μπορεί να επιτρέψει τέτοια πράγματα να συμβαίνουν. Άρα δεν μας αφορούν άνθρωποι που έχουν έρθει δίπλα μας με δικούς τους στόχους και δικούς τους σκοπούς.
11: Ναι.
12: Και δεν μας ενδιαφέρουν φυσικά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει με σκοπό να μας διαλύσουν. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, όποιος δεν μπορεί να ταιριάξει σε αυτό που πρεσβεύει η ελπίδα, και ναι, η αλήθεια είναι ότι όλοι είμαστε απλοί στρατιώτες, και όποιος λοιπόν θέλει, επειδή με γνωρίζει προσωπικά ή κάτι άλλο, να γίνει στρατηγός και δεν το επιτρέπεται, δεν πρόκειται να επιτραπεί σε κανέναν αυτό. Είμαστε όλοι στρατιώτες πρώτης γραμμής, αρκετοί, μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, είμαι απλή στρατιώτης. Λοιπόν, για ένα κοινό σκοπό. Επομένως, όσοι δεν ταιριάζουν, δεν είναι λογικό να φύγουν. Και πολύ καλά κάνουν.
11: Μάλιστα.
12: Εγώ, όπως το είπατε, το ναι, θέμα της εσωστρέφειας ήταν αυτό ακριβώς που ουσιαστικά αποδεικνύει ότι αυτό που σας λέω είναι αληθές.
11: Ναι.
12: Δεν νοείται ένα κίνημα πολιτών που το περίμενε η κοινωνία πώς και πώς, γιατί είναι το πρώτο πραγματικά καθαρό κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να φέρει την αλλαγή, πραγματικά και την κάθαρση, την αληθινή κάθαρση, όχι την δείτε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να το έχει αγκαλιάσει όλος ο κόσμος και να έχει τέτοια εσωστρέφεια απολυτική. Προφανώς κάποιοι δεν ήθελαν ακριβώς να ανοίξουν τις πόρτες διάπλατα στους απλούς πολίτες. Ήθελαν να εισέρχονται και να κάνουν κουμάντο, ας μου πει η λέξη, άνθρωποι που βόλευαν την όλη κατάσταση αυτή την παθολογική. Εγώ θα κλείσω ότι αυτό, το ότι απομακρύνουμε τα βαρύδια από πάνω μας, ουσιαστικά θα δώσει την ελπίδα αυτό που χρειαζόταν για να απογειωθεί. Μας κράτησε στο έδαφος, αλλά εμείς είμαστε για ψηλά. Άρα προς τα εκεί πάμε. Το πρόγραμμα σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί όλα. Τελικές μορφές και ανακοινώσεις θα γίνουν στο τέλος του Αυγούστου και φυσικά στη ΔΕΘ οι κύριες θέσεις μας.
11: Ωραία.
12: Επομένως.
11: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω. Ναι,
12: πολύ
11: να ρωτήσω,
12: πιο δυναμικά.
11: Πολύ ωραία. Να ρωτήσω το εξής. Η εσωστρέφεια αυτή που περιγράψατε πριν από λίγο και οι αποχωρήσεις τελεχών έφεραν μία δημοσκοπική φθορά. Με ποιον τρόπο θα αντιστρέψετε αυτό το κλίμα το επόμενο χρονικό διάστημα, μετά και την παράταση που όπως όλα δείχνουν δίνεται στο στήσιμο της κάλπης που μάλλον έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός?
12: Καταρχάς θα σας πω ότι εγώ δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Και ξέρω πολύ καλά ότι όλες οι εταιρείες κάνουν δουλειές και πληρώνονται από τα κανάλια και παίρνουν χρήματα για να βγάζουν συγκεκριμένα νούμερα. Επομένως δεν θα βασιστώ σε αυτό, διότι όπως έχω αναφέρει, mm-hmm, ένα κίνημα που το χρειαζόταν η κοινωνία, που έχει σαν σημαία την κάθαρση, για την οποία εγώ φωνάζω 3,5 χρόνια και προήλθαμε αυτού του, που πρωτοστατώ σε αυτό το κίνημα. Επομένως δεν έχω δείξει κάτι αντίθετο. Mm-hmm. Δεν έχει λογική να πέφτει σε σχέση με τα πρώτα νούμερα που μας είχαν δώσει.
11: Mm-hmm.
12: Εάν μέσα σε αυτό λοιπόν το ξεκάθαρο θέμα της κάθαρσης, ανεξάρτητης δικαιοσύνης, κατάργησης το 86 τα λοιπά, που είναι αυτό που θέλει η κοινωνία, προσθέσουμε το ότι πριν από λίγες μέρες μιλήσαμε για τα φαντ και αποδείξαμε ότι υπάρχει μια τριγωνική σχέση ανάμεσα στις τα φαντ, στους σέρβισες και στις τράπεζες. Θέλω να πω ότι φαίνεται ποιος είναι ο σκοπός μας και φαίνεται ότι εμείς έχουμε έρθει εδώ για να σπάσουμε αυγά. Λοιπόν, αυτά λογικά δεν δικαιολογούν την πτώση και τη φθορά. Και να μην σας πω και το άλλο, ότι εμείς κάνουμε τροποτινά δημοσκοπήσεις, ας μου επιτραπεί, σε σχέση με τα μέλη που εγγράφονται καθημερινά, με αυτούς που μας στέλνουν τις ιδέες και θέλουν να συνδράμουν σε αυτό το ιστορικό γεγονός που συμβαίνει στη χώρα μας, και σε σχέση με την αγάπη που νιώθουμε.
11: Μάλιστα.
12: Άρα δεν μου ταιριάζουν όλα αυτά.
11: Πολύ ωραία.
12: Όμως θα σας πω ότι εμείς, επιτρέψτε μου, ο σκοπό, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, θα σας πω με τις αποχωρήσεις, ένα τελικό. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι ο κόσμος αυτό που τον ενδιαφέρει δεν είναι ποιοι θα μπουν και ποιοι θα βγουν. το είναι δικό μας. Αυτό συμβαίνει στα κινήματα, στα κόμματα κτλ.

0: αυτό που νομίζω ενδιαφέρει και καίει τον κόσμο είναι ότι η ελπίδα για τη δημοκρατία δεν πρέπει να χάσει την ταυτότητά της και την καθαρότητά της. Και σε σχέση με αυτό την ενδιαφέρει εμείς να πάρουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα και να απομακρύνουμε βεβαίως και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να θέλουν να αμαυρώσουν την καθαρή εικόνα του κινήματος. Αυτό είναι που την ενδιαφέρει τον κόσμο πρώτα, και δεύτερο, ένα πολύ καλό πρόγραμμα, ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα που δείχνει ότι πραγματικά νοιάζεται και για την κάθαρση και για να φροντίσει την κοινωνία.
1: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, γιατί νομίζω δεν έχει περισσότερο ενδιαφέρον να μείνουμε σε αυτούς που φύγανε. Σημασία έχει τι κάνουν αυτοί που έμειναν. Κάποιοι από αυτούς που αποχώρησαν κατήγγυλαν δημόσια πως το κόμμα δεν έχει καταστατικό, δεν έχει κομματικά όργανα κλπ. Ποια θα είναι τελικά η δομή του κόμματος? Έχετε καταλήξει σε αυτό? Τι πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα σε όλο το νησί?
0: Βεβαίως, κοιτάξτε, είναι πολύ ας πω απαράδεκτο για κάποιον ο οποίος γνωρίζει πολιτική ότι θα ερχόταν ένα κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε τόσο έτσι αυθόρμητα και βίαια, θα σας πω, έτσι, χωρίς να υπάρχουν αυτός ο σκοπός, ότι μέσα σε τρεις μήνες θα είχε το καταστατικό. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που φύγαμε από ένα κίνημα, από ένα κόμμα που διαλύθηκε και συνεχίζουμε ενωμένοι σε κάτι καινούριο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για τρεις μήνες. Θα πρέπει να γίνουν ζυμώσεις ανάμεσα στους ανθρώπους μας. Εμείς προερχόμαστε κατά πλειοψηφία από διάφορες ιδεολογικές και κομματικές περιοχές. Υπάρχει μια ετερογένεια, την οποία την επισημούμε και την θέλουμε να την κρατήσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να γίνουν ζυμώσεις και όλα θα γίνουν φυσιολογικά. Θέλω να σας θυμίσω να μου πείτε πότε ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ και πότε έκανε το πρώτο του συνέδριο. Λοιπόν, είναι αστείο να μιλάμε και είναι καθόλου ανόμιμο αυτό που κάνουμε και είναι πολύ λίγος ο καιρός για να καθίσουμε να μιλήσουμε για ένα καταστατικό και ένα συνέδριο όπως ήθελαν κάποιοι να μας βάλουν το μήνα Σεπτέμβρη. Πρώτον, γιατί όπως σας είπα, θα πρέπει να γίνουν ζυμώσεις ανάμεσα στον πληθυσμό που απαρτίζει αυτό το κίνημα. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχουν η προτεραιότητά μας, γιατί θεωρούμε ότι, εγώ ακόμα θεωρώ ότι είμαι σε προεκλογική περίοδο και ότι δεν θα γίνει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός και ότι θα έχουμε πιο γρήγορα εκλογές. Επομένως, η προτεραιότητα είναι να οργανωθούμε τοπικά, να οργανωθούμε κεντρικά και να βγάλουμε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι το πιο σημαντικό. Και ποιοι άνθρωποι θα είναι τα στελέχη που θα ζητήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού? Γι' αυτό ενδιαφέρεται ο κόσμος. Θα με συγχωρέσετε. Τον ενδιαφέρει να δει αν πραγματικά εμείς θα πάμε και θα ζητήσουμε το λογοδοσία στις τράπεζες. Και όχι αν έχουμε καταστατικό ή όχι. Και στο τέλος να σας πω ότι έχει ολοκληρωθεί ένα οργανόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε και χθες στο Πολιτικό Συμβούλιο έχει βγει με τον τρόπο που θα λειτουργήσουμε στα εσωτερικά μας.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως όλα βαίνουν καλώς.
1: Πολύ ωραία. Κυρία Καρισιανού, γιατί θέλετε να γίνετε Πρωθυπουργός της χώρας? Με ακούτε?
0: Σας ακούω μάλιστα.
1: Γιατί θέλετε να γίνετε?
0: Θα σας πω ότι δεν ήθελα καθόλου να είμαι Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν ήθελα καθόλου και δεν μπορώ και δεν το βλέπω έτσι. Εγώ βλέπω στον εαυτό μου ότι είμαι μία απλή πολίτης αυτής της ταλέπορης χώρας που δεν ανέχομαι. Όχι γιατί μόνο μου σκότωσαν το παιδί, όχι μόνο για αυτό που μου έκαναν το χειρότερο που μπορούσα να μου κάνουν και μου κουνάνε το δάχτυλο, όχι μόνο για την ατιμωρησία που με τρελαίνει το μυαλό μου να τους βλέπω να διαπράττουν το ένα έγκλημα μετά το άλλο και να λένε έχουμε την πλειοψηφία και δεν θα ελεγχθούμε, και χειρότερα να υπάρχουν εισαγγελείς που δεν τηρούν τους νόμους και δεν προστατεύουν τους πολίτες και δεν τιμούν τη θέση τους. Θα πω ότι για τη χώρα μου. Για τη χώρα μου η οποία έχει τεμπαχιστεί, έχει ξεπουληθεί σε ξένους όλοι. Λοιπόν, και θεωρώ ότι χρέος μου είναι μέχρι να φύγω από τη ζωή να κάνω τη δική μου προσπάθεια, να δώσω το δικό μου αγώνα. Και για να πετύχει αυτός ο αγώνας πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Επομένως η πρωθυπουργία που λέτε, επειδή ακούγεται λίγο ατομικό, λίγο δεν το βλέπω έτσι.
1: Καθόλου ατομικό. Μισό λεπτό. Κατεβαίνετε στις εκλογές ως επικεφαλής ενός κινήματος διεκδικείτε την ψήφο μας, που εάν πάρετε το ποσοστό το πλειοψηφικό θα είστε πρωθυπουργός της χώρας. Με αυτή την έννοια το λέω. Και αυτό διεκδικείτε, φαντάζομαι. Δεν κατεβαίνετε στις εκλογές για να χάσετε, κατεβαίνετε στις εκλογές με την αισιοδοξία να κερδίσετε.
0: Μα κατεβαίνουμε σε εκλογές και μπήκαμε σε όλο αυτό τον αγώνα γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Θα πρέπει να καταλάβει ο πολίτης, ο ελληνικός λαός, ότι κανένας από το σύστημα, από όποια πλευρά, θέλετε αριστερά, δεξιά, κέντρο, όπου θέλετε να το πιάσουμε, κανένας από το σύστημα δεν μπορεί πραγματικά να σταθεί απέναντι στο σύστημα και να ζητήσει τη λογοδοσία και την αλλαγή προκειμένου να λειτουργεί όλο το πολιτικό σύστημα υπέρ του πολίτη. Δεν μπορεί να το κάνει, διότι είναι εμπλεκόμενοι με λιγότερο ή περισσότερο. Δεν μπορούν να στραφούν. Αν μπορούσαν, να σας πω κάτι, 50 χρόνια είναι αυτά με τα πολιτιστικά. Αν μπορούσαν, θα το είχαν κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και σαν αντιπολίτευση μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε ότι εγώ έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα στο νομικό κομμάτι και είμαι μια απλή πολίτη.
1: Μάλιστα.
0: Μια απλή πολίτη άσχετη.
1: Ωραία. Να το θέσω διαφορετικά το θέμα. Τι είναι εκείνο που λείπει από την πολιτική ζωή της χώρας και το οποίο θα προσπαθήσετε να φέρετε εσείς? Τι είναι εκείνο που θέλετε να αλλάξετε?
0: Δεν θα σας πω το προφανές, δηλαδή ότι θέλουμε να υπάρχει πραγματική δημοκρατία, ότι θέλουμε οι πολίτες να συμμετέχουν όχι κάθε 4 χρόνια, αλλά να βρεθεί μια φόρμουλα, γιατί υπάρχουν τέτοιες φόρμουλες, ώστε ο πολίτης να συμμετέχει και να λέει τη γνώμη του πολλές φορές μέσα στην τετραετία. Δεν θα σας πω ότι θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία και αξιολόγηση και από τους πολίτες και λογοδοσία συνεχώς για τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται με τα δημόσια ταμεία και παίρνουν αποφάσεις για το κράτος. Θα σας πω ότι το πιο βασικό είναι να αισθάνεται ο Έλληνας πολίτης ότι αυτοί οι 300 που είναι τώρα, γιατί εμείς θα προτείνουμε λιγότερους, αλλά θα λέω για 300. Εμείς λοιπόν, αυτοί οι 300 που είναι εκεί, είναι για να εκπροσωπούν τα συμφέροντά του. Και ότι κάθε μία απόφαση που παίρνουν λειτουργεί υπέρ του πολίτη και υπέρ του κράτους.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς αυτό θέλουμε να φέρουμε. Μάλιστα. Την πραγματική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και τους θεσμούς να λειτουργούν προασπίζοντας τα δικαιώματα των πολιτών.
1: Πολύ ωραία. Κυρία Καρισιανού, σε περίπου ένα μήνα από σήμερα οι επικεφαλείς των κομμάτων θα παρουσιάσουν το δικό τους πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εσείς θα είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε τη δική σας πρόταση? Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, πού θα δώσετε προτεραιότητα?
0: Βεβαίως και θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας. Για μας υπάρχουν προτεραιότητα. Κοίταξε, όταν θέλεις να αλλάξεις πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει όλα μαζί να ξεκινήσουμε να διορθώνονται. Δεν μπορώ να πω ότι θα ασχοληθούμε κατά πρώτα χρόνια με αυτό, έπειτα με κύριο κλπ. Δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Καθώς αυτά που τα προβλήματα για να γίνει πιο εύκολη η καθημερινότητα είναι τα κυρίαρχα. Δεν το συζητώ για τη δικαιοσύνη, γιατί όπως έχω αναφερθεί πολλές φορές, εάν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, θα υπάρχει ακρίβεια, θα υπάρχουν καρτέλ, θα υπάρχουν υπόλογοι υπουργοί εξωτερικών οι οποίοι κάνουν μη συμφέρουσες και αντελληνικές συμφωνίες. Λοιπόν, η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί, επομένως δεν το συζητάμε. Το ένα κομμάτι είναι αυτό και το δεύτερο είναι πρωτογενής τομέας ανάπτυξη δημογραφικό. Αυτά για μας αποτελούν βασικά στοιχεία τα οποία πραγματικά τα έχουμε επιμεληθεί λεπτομερώς και θα τα αναλύσουμε και θα δώσουμε τη μεγαλύτερη βάση και προσοχή μας.
1: Πολύ ωραία. Κυρία Καρισιανού, επειδή έχει τεθεί δημόσια ζήτημα για τις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων και την καμπάνια τους, τι απαντάτε στο ερώτημα πώς διασφαλίζετε χρήματα για το κίνημά σας?
0: Έχω πει πολλάκι, θα το ξαναπώ, ότι είμαστε ένα κίνημα το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο τρόπον τεινά, με την έννοια ότι περιμένουμε από τους πολίτες να μας στηρίξουν. Και θα ξεκινήσουμε και ένα GoFunding, πραγματικά, γιατί βλέπουμε ότι τα έξοδα αυξάνονται. χρειαζόμαστε κάποια άτομα τα οποία πρέπει να τα προσλάβουμε, επομένως χρειαζόμαστε χρήματα. Και κάνω και μια έκκληση δημόσια ότι πραγματικά ας μας στηρίξει ο κόσμος, γιατί δεν έχουμε υποσχεθεί ότι δεν θέλουμε να κουμπίσουμε χρήμα το οποίο να έχει από πίσω να κρύβονται συμφέροντα, και θέλουμε να μείνουμε πιστοί σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους κάνουν δωρεές και όσους στηρίζουν το κίνημα. Τα έσοδα και τα έξοδα θα βγαίνουν και θα είμαστε ανοιχτοί για κάθε έλεγχο. Ούτως ή άλλως είμαστε προετοιμασμένοι για να γίνονται έλεγχοι και επιθυμούμε να γίνονται έλεγχοι. Έτσι. Αυτό πρέπει να συμβαίνει σε όλα τα κόμματα. Και μάλιστα έχουμε και προτάσεις σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα των κομμάτων. Έχουμε να προτείνουμε πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, και για τις οφειλές τους βέβαια. Επομένως, ναι, προς το παρόν μας στηρίζει ο πολίτης. Ξέρετε, ο πολίτης, mm-hmm. πιστεύουμε αυτό, έχει την απόλυτη δύναμη στα χέρια του. Για τα πάντα. Από την απλή χρηματοδότηση, ώστε ένα κίνημα να μην χρειάζεται να έχει χορηγούς και να μπορέσει να προχωρήσει σωστά μπροστά, χωρίς να είναι δεσμευμένο. Και τη δύναμη του να αποφασίσει ποιος θέλει να τον εκπροσωπεί στην Βουλή. Όλα είναι στα χέρια του λαού. Αν λοιπόν πραγματικά ο κάθε πολίτης καταλάβει τη δύναμη που έχει η ψήφος του και η συμπεριφορά του εν γέννη και η πολιτική του σταθερότητα και η στήριξη, θα δούμε σύντομα μια τελείως διαφορετική Ελλάδα.
1: Πώς θα θέλατε να κλείσουμε τη συζήτησή μας, κυρία Καρισιανού? Τι θα θέλατε να πείτε στους ακροατές του Ράδιου Κρήτη?
0: Είμαστε στη βδομάδα του 15 Αυγούστου. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή Παναγιά, καλή δύναμη. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό που συνέβη στη χώρα και θα το ξεπεράσουμε. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να βγούμε από το σκοτάδι και να δούμε την Ελλάδα μας φωτεινή και περήφανη, να στέκεται στα πόδια της όπως τη αρμόζει. Ελπίζω του χρόνου να έχουν γίνει απαραίτητες ανακαινήσεις στα νοσοκομεία της Κρήτης για να μην πέφτουν τα ταβάνια στον κόσμο, και κάποιος πραγματικά να ενδιαφερθεί και να αξιοποιήσει τους φόρους των πολιτών. Καλή Παναγιά σε όλους και να είμαστε καλά, να συνεχίζουμε δυνατή τον αγώνα.
1: Κυρία Καρισιανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά
1: κι
0: εσείς.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η κυρία Μαρία Καρισιανού, το Ράδιου Κρήτη, ένα πλουραλιστικό μέσο, επικοινωνεί με όλους τους πολιτικούς φορείς που διεκδικούν την ψήφο μας στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, και φυσικά είναι η υποχρέωσή μας να ακούσουμε τις προτάσεις τους, τις απόψεις τους. Αυτό επιβάλλει η δημοκρατία, έτσι πρέπει να γίνεται στις δημοκρατικές χώρες. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Να αλλάξουμε θέμα και επιτρέψτε μου να σταθώ σε ένα ζήτημα που αναφέρει ένας ακροατής που ανέβασε στο TikTok ένα βιντεάκι. Ξέρετε, τώρα με τα κινητά που έχουμε στο χέρι μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να δώσουμε όχι μόνο το μήνυμα, όχι μόνο την πληροφορία, αλλά και την εικόνα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο. Γράφει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός: περπατούσα στο δρόμο στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι μαζί με το σκύλο μου, όταν πάτησε πάνω σε ένα σβηστό υπόγειο προβολέα που υποτίθεται ότι δεν λειτουργούσε. Ο σκύλος χτυπήθηκε από το ρεύμα και παραλίγο να μου μείνει στα χέρια. Ο πολίτης σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok καταγράφει αυτή την ηλεκτρική διαρροή που υπάρχει, τοποθετώντας ένα ειδικό κατσαβίδι στο σβηστό φωτιστικό, και από την ένδειξη του κατσαβιδιού φαίνεται ότι υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Συγγνώμη, είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Είναι δυνατόν σε ένα από τα κεντρικά σημεία του Ηρακλείου, δηλαδή είναι ακριβώς απέναντι από το πολιτιστικό κέντρο. Είναι ο χώρος, πώς να σας το πω, είναι στο κομμένο μπεντένι, κάτω ακριβώς

από τη γέφυρα, όπως ανεβαίνουμε, όπως βγαίνουμε μάλλον από την παλιά πόλη, το δεύτερο δεξιά φωτιστικό είναι εκείνο που έχει διαρροή ρεύματος. Πώς γίνεται αυτό? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, συγγνώμη, εάν περνούσε από εκεί, τώρα είμαστε και σε περίοδο καλοκαιριού, εάν υπήρχε ένα παιδάκι που είχε βγάλει τα παπούτσια του και πατούσε πάνω, υπάρχει κίνδυνος. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι ισχύ έχει το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν ξέρω πόσο επικίνδυνο είναι κτλ. Όμως καλό θα ήτανε να μιλήσουμε με το Δήμο, να ενημερώσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και παρακαλώ, παρακαλώ να μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, να στείλει ένα συνεργείο άμεσα, άμεσα, και να ελέγξει όχι μόνο το συγκεκριμένο φωτιστικό, αλλά όλα τα φωτιστικά, όλα τα φωτιστικά που υπάρχουν εκεί. Συγγνώμη, βάζουμε φωτιστικά χωρίς να έχουν την απαραίτητη μόνωση? Ποιες είναι οι προδιαγραφές που έχει ένα φωτιστικό? Ένα λεπτό. Δεν βάζουμε ένα φωτιστικό που είναι στη στέγη του σπιτιού μας. Δεν βάζουμε ένα φωτιστικό που είναι, ξέρω εγώ, σε ένα σημείο που δεν είναι προσβάσιμο στον πολίτη. Βάζουμε φωτιστικά σε ένα χώρο που περνάνε δεκάδες δημότες καθημερινά και ξένοι επισκέπτες. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Είναι δυνατό να μην γίνονται τα αυτονόητα? Πώς έγινε αυτό? Είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Όχι γιατί δεν άναβε το φωτιστικό, γιατί υπήρξε αυτή η διαρροή του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία μεταφέρθηκε στο μεταλλικό πλαίσιο του φωτιστικού, με συνέπεια πατώντας επάνω το σκυλί να τυναχθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα, να κλονιστεί από το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι δυνατόν? Δεν μπορώ να πιστέψω, δεν μπορώ να το πιστέψω ειλικρινά. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό στο Ηρακλειάκι μας να έχουμε την αίσθηση της ασφάλειας. Δεν μπορεί έτσι, πώς να το πω, να επιλέγουμε φωτιστικά επειδή είναι μόνο καλέσθητα ή επειδή πληρούν τις προδιαγραφές φωτισμού. Πρέπει να πληρούν και τις προδιαγραφές ασφαλείας. Αυτό το φωτιστικό τις πληρούσε? Τοποθετήθηκε σωστά από τον εργολάβο που ανέλαβε να κάνει την τοποθέτηση? Φυσικά και δεν θέλουμε να το φορτώσουμε το θέμα αυτό στη σημερινή Δημοτική Αρχή. Την ευθύνη την έχει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ή την περίοδο εκείνη που τοποθετήθηκαν τα φωτιστικά, που έπρεπε αυτά να ελεγχθούν. Έτσι δεν είναι? Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ, ομολογώ, ότι όταν τοποθετείς ένα φωτιστικό που είναι, ξέρεις, αυτά τα φωτιστικά που είναι μέσα στη γη, μέσα στο έδαφος, και έχουν πάνω ένα ειδικό πλαίσιο που είναι στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο και το οποίο φωτίζει τα τείχη. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να φανταστούμε ότι αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να έχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και να είναι επικίνδυνο για τους δημότες. Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα υπήρχε ένα δίκτυ προστασίας, ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει το ρεύμα σε αυτό το πλαίσιο, ότι θα υπήρχε κάτι, κάποιο πλαστικό, κάτι, δεν ξέρω τι, εγώ δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι ειδικός. Θα ήθελα όμως, λοιπόν, δεν είμαι ειδικός. Έχει ενημερωθεί, από ό,τι μου λένε εδώ οι συνεργάτες του Ράδιο Κρήτη, έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Σπυριδάκης, και σε λίγα λεπτά που θα έχει την ενημέρωση θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να μας πει τι ήταν εκείνο που εντόπισαν οι υπηρεσίες

0: του Δήμου. Μαθαίνω ακόμα από ακροατή, ο οποίος μας λέει ότι στο συγκεκριμένο σημείο που εμείς περιγράφουμε τώρα, δηλαδή εκεί στην καινούργια πόρτα, υπάρχει συνεργείο προφανώς του Δήμου Ηρακλείου, που ελέγχει το συγκεκριμένο φωτιστικό, γίνεται μία προσπάθεια για να το φτιάξουν. Βέβαια δεν αρκεί να το φτιάξουν, πρέπει να διαπιστώσουν γιατί υπήρξε αυτή η διαρροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Για ποιο λόγο υπήρξε? Πώς είναι δυνατόν να φτάσει το ηλεκτρικό ρεύμα στο πλαίσιο, του φωτιστικού που είναι πάνω στο πεζοδρόμιο? Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έπρεπε να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα φωτιστικά. Δεν ξέρω αν ξέχασαν, αν ξέχασε ο μελετητής, αν ξέχασε, ξέρω εγώ, ο εργολάβος να βάλει κάποια ασφάλεια ή δεν ξέρω τι έγινε στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά πρέπει να ελεγχθούν όλα τα φωτιστικά που έχουν τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο σημείο για να διαπιστωθεί ότι δεν έχει γίνει το ίδιο λάθος και στα υπόλοιπα φωτιστικά. Είναι σημαντικό. Και θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μιλήσουμε. Έχουμε τον κύριο Σπυριδάκη? Λοιπόν, κύριε Σπυριδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, σας και στο...
0: Καμιά φορά λέμε έτσι μεταξύ αστείου και σοβαρού, αποτύχει ζούμε, αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι υπερβολή. Τι λέτε εσείς?
1: Ξέρω, μου ανέφεραν οι συνεργάτες λίγο ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί με τον επιδαπέδιο ποτισμό, αν έχω σωστή ενημέρωση.
0: Σωστό.
1: Εναντίον από το πολιτιστικό, σωστά?
0: Ακριβώς. Στην καινούργια, όχι στην καινούργια, στην μισό λεπτό, είναι στην περιοχή ακριβώς απέναντι από το πολιτιστικό. Ναι.
1: Σωστά. Εγώ είμαι εκτός υπηρεσίας, κατά την οποία δεν είχα καμιά ενημέρωση. Η ενημέρωση που είχα ήταν από τους συνεργάτες σας. Επικοινώνησα όμως με την υπηρεσία και μου είπαν ότι άμεσα θα πει, ήδη μπορεί και να έχει φτάσει.
0: Έχει φτάσει.
1: Δηλαδή έχει να αξιολογήσει το πρόβλημα. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο, δηλαδή δεν είχε προηγούμενη ενημέρωση.
0: Ναι. Λοιπόν, ακούστε να σας πω, δεν ξέρω αν έχετε πλήρη εικόνα. Χθες ένας δημότης του Ηρακλείου που βγήκε βόλτα με το σκυλί του, εντελώς τυχαία το σκυλί του πάτησε πάνω σε αυτό τον προβολέα. Προβολέας είναι, αλλά το πλαίσιο του που είναι μεταλλικό γύρω γύρω είχε ηλεκτρικό ρεύμα και μόλις πάτησε επάνω το σκυλάκι χτυπήθηκε από το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο άνθρωπος λοιπόν πήγε και έφερε από το σπίτι του το γνωστό ηλεκτρικό κατσαβίδι, το τοποθέτησε επάνω και έδωσε το σήμα εκείνο
1: διαρροή.
0: Τη διαρροή ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να ελεγχθεί και βέβαια να ελεγχθεί γιατί υπάρχει αυτή, δηλαδή υπήρξε κάποιο πρόβλημα, δεν έχει τις προδιαγραφές που θα έπρεπε το φωτιστικό, τι πήγε στραβά, για να μην κινδυνεύουν και άλλοι άνθρωποι δηλαδή από την τοποθέτηση των ίδιων φωτιστικών σε άλλο σημείο. Έτσι δεν είναι, κύριε Σπυριδάκη?
1: Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε.
0: Λοιπόν, και δεν ξέρω τι ισχύ μπορεί να είχε αυτή η διαρροή, το ρεύμα δηλαδή, ήτανε, τι ρεύμα ήταν αυτό, ήτανε δυνατό, θα μπορούσε να σκοτώσει κάποιον άνθρωπο? Θέλω να πιστεύω ότι θα το εντοπίσουν οι υπηρεσίες οι δικές σας.
1: Προφανώς,
0: και θα σας παρακαλέσω, μόλις έχετε ενημέρωση, επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερώσουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην έκκλησή μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, Αντώνη, είναι, πώς να το πω, είναι από τα απίστευτα και όμως ελληνικά. Την καλημέρα μου στο Λευτέρη που μου έστειλε αυτό το βίντεο στο οποίο αναφερόμαστε, που δείχνει πράγματι ότι περπατάει ο άνθρωπος πάνω στο πεζοδρόμιο εκεί στο κομμένο Μπεντένι. Αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο, δεύτερο, στο δεύτερο φωτιστικό κάτω ακριβώς από τη γέφυρα, τοποθετεί το ηλεκτρικό κατσαβίδι και δείχνει την ένδειξη ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Ακροατές μας ενημέρωσαν ότι βρίσκονται ήδη εκεί συνεργείο του Δήμου Ηρακλείου. Μέσα σε το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουν εικόνα για το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Πάμε εμείς να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη ενός 36χρονου και ενός 55χρονου προχώρησαν οι αρχές στον Άγιο Μύρονα μετά από τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε ελαφρά ο 13χρονος γιος του πρώτου. Μετά το ατύχημα, ο 36χρονος φέρεται να επιτέθηκε στο 55χρονο οδηγό του άλλου οχήματος, ο οποίος υπέβαλε μήνυση. Ο 55χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται. Συνελήφθη 26χρονος στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν την καβάντζα της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε κούτες με παιχνίδια. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν για πρώτη φορά στην περιοχή 132,3 γραμμάρια ροζ κοκαίνης. Αδιάκοπες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Συνολικά 196 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης κατά τη διάρκεια διαδοχικών επιχειρήσεων από χθες αργά το βράδυ έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Πάνω από 2.000 κάτοικοι και ο Δήμος Χερσονήσου μπλοκάρουν τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο παλιό λατομείο Ανώπολης λόγω περιβαλλοντικών, αρχαιολογικών και κυκλοφοριακών κινδύνων. Σημαντικά δικαιώματα τα οποία φτάνουν έως την επιστροφή ολόκληρου του αντιτίμου ή την καταβολή αποζημίωσης ίσης με το 50% του ναύλου διαθέτουν οι επιβάτες της ακτοπλοείας όταν καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις και η ευθύνη βαραίνει τη μεταφορική εταιρεία. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ελληνική αστυνομία για μια νέα εξελιγμένη απάτη που αφορά παραπλανητικά μηνύματα SMS για δίθεν τροχονομικές παραβάσεις με σκοπό την υποκλοπή τραπεζικών στοιχείων και προσωπικών δεδομένων. Σε λειτουργία τέθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων της βασικής εισοδηματικής στήριξης με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να εκνέει στις 15 Σεπτεμβρίου. Κορυφώνεται αγωνία στις επιχειρήσεις διάσωσης στην Κολομβία δύο ημέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Στα αθλητικά. ΟΦΗ και ΑΕΚ διεκδικούν το Super Cup στο μεγάλο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το 4ο συνεχόμενο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επικρατώντας το τελικό του μήκους με 8,44 μέτρα. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 31 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 35 βαθμούς. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που το έχουμε υποσχεθεί εδώ και μέρες, με αφορμή τα παράπονα που φτάνουν εδώ στην εκπομπή για την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία του νησιού μας. Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας με την κυρία Γρηγορία Μπέτση, η οποία είναι γραμματέας της Ένωσης Γιατρών Νομού Ηρακλείου. Κυρία Μπέτση, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, Σωτρατός.
0: Λοιπόν, είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο. Είμαστε στην περίοδο που ο πληθυσμός της Κρήτης έχει διπλασιαστεί και δεν είναι υπερβολή. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουν... που έχουν τα στοιχεία οι τουριστικοί φορείς του τόπου μας. Αλλά αυτά που είναι σταθερά είναι, πρώτον, ο αριθμός των γιατρών, ο αριθμός των νοσηλευτών και ο αριθμός των δομών υγείας που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα έκτακτα περιστατικά που μπορεί να συμβούν σε αυτόν τον πληθυσμό. Ποια είναι η κατάσταση, η αλήθεια, που επικρατεί αυτή την περίοδο στα δημόσια νοσοκομεία του νησιού, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στο οποίο, αν δεν κάνω λάθος, εργάζεστε?
1: Υπάρχει μια αυξημένη πίεση, όπως και κάθε καλοκαίρι, σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας του νησιού αυτή την τουριστική περίοδο, λόγω της αύξησης της προσέλευσης επισκεπτών και τουριστών. Αυξάνεται η προσέλευση και στα κέντρα υγείας και στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, και μάλιστα στα ΤΕΠ ακόμα περισσότερο, λόγω της χρόνιας υποβάθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία μάλιστα αποδυναμώνεται περαιτέρω, γιατί οι γιατροί της πρωτοβάθμιας, αγροτικοί και γενικοί γιατροί, κάνουν εφημερίες και στα ΤΕΠ των νοσοκομείων για να βγει η δουλειά. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο βαθμό η πρωτοβάθμια, και τώρα το καλοκαίρι ακόμα περισσότερο, παρέχεται και στην Κρήτη, για όσους τουλάχιστον έχουν την οικονομική δυνατότητα, και από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί η δημόσια πρωτοβάθμια είναι υποβαθμισμένη, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ιδιωτικά πολυατρία κάνουν και συνεργασίες με ξενοδόχους και προσλαμβάνουν και εκτάκτως γιατρούς. Εν πάση περιπτώσει, η προσέλευση λοιπόν στα ΤΕΠ είναι αυξημένη και οι αναμονές είναι αυξημένες. Τα ΤΕΠ παραμένουν υποστελεχωμένα. Μάλιστα, τώρα, επειδή γίνονται και εργασίες ανακαίνησης στα ΤΕΠ και του Παγνή και του Βενιζελίου, ο χώρος του προσωρινού ΤΕΠ παραμένει περιορισμένος, και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Φυσικά, λύσεις στις αναμονές δεν έχει δοθεί με τα περίφημα βραχιολάκια. Οι νοσηλείες αυξάνονται στις κλινικές. Δεχόμαστε διακομιδές και από τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα κτλ., που επίσης η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη. Και επίσης είναι ακόμη μεγαλύτερη στο Παγνή, λόγω της υποβάθμισης των υπόλοιπων νοσοκομείων της Κρήτης. Mm-hmm. Κυρίως έρχονται διακομιδές από το Λασίθι, όπου τις μισές μέρες του μήνα συχνάται να εφημερεύει αναισθησιολόγος και ακτινολόγος, παραδείγματος χάρη. Ενώ τουλάχιστον 7 μέρες το μήνα μπορεί να μην εφημερεύει ούτε καρδιολόγος ούτε χειρουργός, έχουν σοβαρές ελλείψεις στο ιατρικό και όχι μόνο προσωπικό. Το αποτέλεσμα είναι η πληρότητα σε πολλές κλινικές του Παγνή, παραδείγματος χάρη στην παθολογική, ψυχιατρική και ούτω καθεξής, να φτάνει πολλές φορές το 100%. Έχουμε και αυξημένη πληρότητα και στις ΜΕΣ. Βέβαια, να πούμε ότι τώρα το καλοκαίρι κλείνουν εκ περιτροπής κλίνες ΜΕΣ του Παγνή και του Βενιζελίου. 10 κλίνες του Παγνή, 4 του Βενιζελίου τον Αύγουστο, ώστε να γίνει απαραίτητη απολύμωση και να πάρουν και άδειες, βέβαια, το προσωπικό. Να πούμε όμως ότι όλο το χρόνο είναι κλειστές πάνω από 25% των κλινών ΜΕΣ, δηλαδή 20 από τις 70 είναι συνήθως κλειστές, λόγω ανεπάρκειας κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού. Και γιατρών όμως σε κάποιες περιπτώσεις. Ας πούμε, στο Ρέθυμνο είναι μόνο 3 εντατικολόγοι για 7 κλίνες, και στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου είναι 2 εντατικολόγοι για 4 κλίνες. Άρα ήδη υπηρετούν ελλειπές εκ του φαινομένου προσωπικό, επιβαρύνεται με αυξημένο φόρτο εργασίας για να διαχειριστεί έναν αυξημένο αριθμό ασθενών, χωρίς να έχει ενισχυθεί ουσιαστικά. Έχουμε μόνο μπαλώματα. Προσπαθεί και αυτό το προσωπικό, να πούμε, να πάρει και αυτό τις καλοκαιρινές του άδειες. Πολλές φορές δυσκολεύεται να πάρει επαρκείς μέρες αδειών, γιατί αν λείπουν ταυτόχρονα 2-3 άτομα σε πολλές κλινικές, δυσλειτουργεί το τμήμα, δυσκολεύονται να βγει το πρόγραμμα των εφημεριών, και έχουμε και περιπτώσεις ακόμα και ανάκληση κανονικών αδειών. Επιβαρύνεται το προσωπικό λοιπόν, και έχουμε συχνά μπαλόν.

0: πράγματα για να καλυφθούν τα κενά με μετακινήσεις. Έχουμε παραδείγματος χάρη τώρα το Εντέλεστε προχθές στις 10 Αυγούστου. Πάλι τους παθολόγους του Παγνή για να καλύψουν εφημερίες στο Ρέθυμνο. Να πούμε ότι πηγαίνανε για 2 χρόνια και καλύπταν. Το πρόβλημα του Ρέθυμνου δεν λύθηκε και δεν πρόκειται να λυθεί με 2 μόνο παθολόγους που έχουν εκεί. Έχουμε μετακινήσει ακόμα και από την Αθήνα γιατρών για να μπαλώσουν κενά, παραδείγματος χάρη τα τικολόγων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Έχουμε μπαλώματα με συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς, όπως με τα τικολόγο στο Ρέθυμνο ή με ιδιωτικά απεικονιστικά κέντρα λόγω έλλειψης ακτινολόγων και ούτω καθεξής. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Είναι αρνητικές επιπτώσεις, δηλαδή υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια και των ασθενών και των υγειονομικών όταν δουλεύουν με μειωμένο προσωπικό σε συνθήκες όμως αυξημένης πίεσης από την αυξημένη προσέλευση ασθενών.
1: Είναι φοβερή η κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη, στα νοσοκομεία, κυρία Μπέτση. Εάν ένας ασθενής αυτή την περίοδο θέλει να κλείσει ένα ραντεβού με έναν γιατρό, είτε στο Πανεπιστημιακό, είτε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, με ένα χειρουργό, για παράδειγμα, πόσο θα χρειαστεί να περιμένει, περίπου?
0: Αυτή τη στιγμή, καταρχάς, να πούμε ότι εκτός από τα άλλα, τα τακτικά ιατρία και χειρουργία πάλι που λειτουργούν αυτή την περίοδο, λειτουργούν λιγότερο από το κανονικό, προκειμένου να μπορέσει να πάρει το προσωπικό τις άδειές του και το ένα από μήνα, βέβαια, προσωπικό να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αυξημένη προσέλευση επιγόντων περιστατικών. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως είναι δύσκολο, είναι δύσκολο όλο το χρόνο. Ακόμα περισσότερο, γιατί αυτό που σας είπα, ότι λειτουργούν λιγότερο τα τακτικά ιατρία και χειρουργία. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι λίστες χειρουργείου και στο Παγνή περιέχουν πάνω από 3.500 ασθενείς και δεν λύθηκε το πρόβλημα ούτε με τα απογευματινά χειρουργία, ούτε πρόκειται να λυθεί άμα δεν ενισχυθεί ουσιαστικά στο προσωπικό και δεν ανοίξουν περισσότερες χειρουργικές θέσεις. Να λειτουργήσουν τουλάχιστον οι κλειστές.
1: 3.500 είναι σε αναμονή για χειρουργείο, 3.500 άνθρωποι. Μάλιστα. Μόνο στο Παγνή.
0: Μόνο στο Παγνή και είναι άλλοι περίπου 1.500 στο Βενιζέλιο.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε.
0: Το κρούσιμο είναι πάνω από 8.000.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πριν ξεκινήσουν τα απογευματινά, τα περίπου απογευματινά χειρουργία ήταν περίπου 10.000 και τώρα είναι 8. Και 8 όμως είναι πάρα πολύ και εξακολουθούν να περιμένουν.
1: Σωστά.
0: Μήνες, χρόνια κάποια χειρουργία πιο λιγότερο.
1: Να ακούσουμε μία Κροάτρια Κροατή που ζήτησε να παρέμβει στη συζήτησή μας. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας. Εμένα μιλάτε?
1: Σε εσάς, ναι.
2: Ναι, κοιτάξτε, το 16 του Ιουλίου είχα ένα ραντεβού, πήγα, το τακτοποίησα και μου είπαν να κάνω μια εξέταση.
1: Ναι.
2: Ακτινολογική.
1: Ναι.
2: Και μου κλείσανε ραντεβού στις 2 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
2: Με πήρανε χθες και μου είπανε ότι ακυρώνεται το ραντεβού,
1: ναι,
2: διότι ο γιατρός λείπει για μήνα και ούτε ξέρουν πότε θα γυρίσει,
1: ναι,
2: και να φροντίσω να το κάνω αλλού. Λέω, πού να το κάνω? Λέει, στο Πανεπιστήμιο, στο Βενιζέλιο ή στο ΙΚΑ.
1: Μάλιστα. Είναι το γνωστό πρόβλημα αυτό που επισημαίνουμε, ότι δηλαδή εδώ σε κανονικές συνθήκες δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι δομές υγείας για να καλύψουν τις ανάγκες του μόνιμου προσωπικού. Πόσο μάλλον.
0: Τώρα μιλάμε για τακτική εξέταση από ό,τι κατάλαβα, αλλά
1: σωστό.
0: Αυτό είναι όλο το χρόνο το πρόβλημα.
1: Σωστό.
0: Τώρα δεν ξέρω, προφανώς έτυχε και κάτι έκτακτο στο συνάδελφο, αλλά αυτό το πρόβλημα είναι μόνιμο και με τα ραντεβού για αξονικές, μαγνητικές, για το PET scan. Που έχουμε πει ότι και εκεί φτάνει η αναμονή, ξεπερνάει τους 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Που μιλάμε,
1: ναι,
0: για ογκολογικούς ασθενείς εκεί συχνά που χρειάζονται PET.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε, κυρία Πέτση. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλό κουράγιο αυτή την περίοδο, εσείς που βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Γρηγορία Μπέτση, Γραμματέας Ένωσης Γιατρών Νομού Ηρακλείου, και πάμε να δούμε τι γίνεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται η κυρία Βούλα Μπριτζολάκη. Είναι γραμματέας της Ένωσης Εργαζομένων Βενιζελίου Νοσοκομείου. Κυρία Μπριτζολάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο?
3: Υποστελέχωση εννοείται ότι αποτελεί το πρώτο μεγάλο πρόβλημα του Βενιζελίου Νοσοκομείου και όχι μόνο, όλων των δημόσιων νοσοκομείων. για να καταλάβετε, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου και όχι δικά μας.

0: γιατί ο υπουργός καμιά φορά λέει ότι λέμε και ψέματα εμείς οι εργαζόμενοι. Με τα στοιχεία λοιπόν του Υπουργείου από τον, από το 21, από τον Οκτώβριο του 21 μέχρι και τον Αύγουστο του 25, το Βενιζέλιο είχε μείωση μη ιατρικού προσωπικού κατά 345 άτομα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αυτό σημαίνει αμέσως ότι για να πάρουν οι εργαζόμενοι άδεια, για να λήξει κάποιος με μια αναρωτική, χτυπάει κόκκινο σε όποιο τμήμα χτυπηθεί αναρωτική άδεια εργαζομένου. Πρέπει να γίνουν ανακατατάξεις, να φεύγουν νοσηλευτές από τη μια κλινική να πηγαίνουν στην άλλη, να φεύγουν από τα τακτικά ιατρία να πηγαίνουν στις κλινικές ή το ανάποδο, για να καλυφθεί αυτή η αναρωτική. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι με μείον 345 άτομα, με άτομα τα οποία βγαίνουν σε σύνταξη και αυτά δεν αναπληρώνονται, θα έχουμε τα θέματα που έλεγε η κυρία προηγουμένως.
1: Μάλιστα, ήταν η κυρία...
0: Ήταν το οποίο το χρειάζεσαι τώρα, ναι. Θα το στο κλείνω το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, το νέο έτος. Mm-hmm. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις που πέρασαν, ήταν το 27.
1: Είναι φοβερή η κατάσταση που επικρατεί και όπως λέγαμε προηγουμένως και με την κυρία Πέτση, έχει διπλασιαστεί το πρόβλημα λόγω του τουρισμού που έχουμε αυτή την περίοδο. Έτσι δεν είναι, γιατί πλέον οι δομές που έχουμε δημιουργήσει για να εξυπηρετούν το μόνιμο πληθυσμό του νησιού τώρα ουσιαστικά
0: καλύπτουν τώρα με τον τουρισμό, βέβαια.
1: Ακριβώς. Είναι ένα μείζον θέμα και φαντάζομαι ότι έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω τα χειρουργεία και όλες αυτές οι εξετάσεις που έχουν ανάγκη.
0: Αυτή την περίοδο λόγω τουρισμού έχουν αυξηθεί, εννοείται, από τους τουρίστες οι εισαγωγές, είτε στα ορθοπαιδικά έχουμε πάρα πολλά πεσήματα, έχουμε θέματα με τροχέα που άνθρωποι πρέπει να μπουν επειγόντως σε χειρουργία, που αυτό και λόγω του καλοκαιριού είναι μειωμένα τα τραπέζια, οπότε βέβαια εντείνεται το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Στην περίοδο του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την εικόνα που μας δώσατε. Την καλημέρα μας να έχετε, κυρία Μπριζολάκη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν η κυρία Βούλα Μπριζολάκη, γραμματέας της Ένωσης Εργαζομένων Βενιζελίου. Δραματική κατάσταση στις δομές υγείας του νησιού μας. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Ξέρετε, επειδή ενοχλήθηκε πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι κατήγγυλαν τις συνθήκες εργασίας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με αφορμή την πτώση σοφά από την οροφή του κτηρίου, και είπε σιγά βρε παιδιά, πως κάνετε έτσι? Αυτή είναι η αντίληψη που υπάρχει. Σιγά, λέει, πως κάνετε έτσι? Δεν κατέρευσε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Έχει καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το ξέρουμε όλοι πλην του Υπουργού. Δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνεται ο Υπουργός ότι υπάρχει μείζον θέμα στο Ηράκλειο. Δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνεται ότι όλοι οι νομοί της Κρήτης έχουν πρόβλημα. Παράδειγμα, ένα παράδειγμα θα σας πω. Μια κυρία έπεσε και χτύπησε στο πόδι της. Έχει σπάσει το πόδι της και είναι στην ορθοπαιδική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Είναι εκεί 12 ημέρες με τη σημερινή. 12 ημέρες. Και δεν έχει γίνει το παραμικρό σε αυτή τη γυναίκα. 12 ημέρες. Συγγνώμη, 12 ημέρες θα μπορούσε, δηλαδή, εγώ θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και όσοι τον εκπροσωπούν εδώ στην Κρήτη. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να έχει πέσει, να έχει σπάσει το πόδι του και να περιμένει περίθαλψη και να τον έχουν 12 ημέρες στο κρεβάτι του πόνου και να του λένε δεν ήρθε ακόμα η σειρά σου? Εάν ήταν δικό τους πρόσωπο ή οι ίδιοι, τι θα έκαναν? Θέλω να είναι ειλικρινείς, θέλω να βάλουν το χεράκι τους στην καρδιά και να απαντήσουν, όχι σε εμάς, δεν χρειάζεται να απαντήσουν σε εμάς. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε ανόητες δικαιολογίες. Να βάλουν το χεράκι τους στην καρδιά, να κοιτάξουν στον καθρέπτη και και να πούν με ειλικρίνεια τι θα έκαναν. Με ειλικρίνεια, εάν θα ήταν οι ίδιοι ή αν θα ήταν κάποιο δικό τους συγγενικό πρόσωπο. Είναι ντροπή να συμβαίνουν αυτά εν έτη 2026. Ξέρετε, ο σοφάς που έπεσε στο Βενιζέλιο

0: ακόμα δεν ήρθε η ώρα σου. Ξέρετε τι είναι να τον ετοιμάζουν το πρωί και να του λένε, ξέρετε, σήμερα μη φας. Μη φας, γιατί θα σε βάλουμε στο χειρουργείο να σε φτιάξουμε το πρόβλημα, το πόδι σου. Είσαι στο κρεβάτι του πόνου, δεν τρως όλη μέρα το παραμικρό και περιμένεις να έρθει η σειρά σου να σε βάλουν μέσα στο χειρουργείο. Και το βράδυ έρχεται ο νοσοκόμος και σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, φάει κανονικά γιατί δεν θα μπει στο χειρουργείο. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί στους ίδιους ή σε συγγενικά τους πρόσωπα. Ε? Θα μπορούσε. Δεν θέλω να απαντήσουν σε μας. Θέλω, το τονίζω, να ξαναβάλουν το χέρι τους στην καρδιά, να κοιτάξουν τον καθρέπτη και να δώσουν στον εαυτό τους την απάντηση. Είναι από τα ζητήματα που μας προσβάλλουν. Είναι από τα ζητήματα που μας κάνουν να λέμε υπάρχουν και χειρότερα. Ανακαλύπτουμε ξαφνικά ότι στον πάτο που λέγαμε ανακαλύπτουμε κι άλλο πάτο. Πάμε όμως τώρα να δούμε και ένα άλλο θέμα που μας αφορά όλους. Να καλημερίσω τον αθλητικογράφο μας, τον Στέλιο τον Σβολιαντόπουλο. Αγαπητέ Στέλιο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε εσένα, Μανώλη, και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, σήμερα τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο Παγκρίτιο στάδιο. Εκεί είναι ο μεγάλος αγώνας, όφι ΑΕΚ. Δώσε μας ρεπορτάζ, δώσε μας πληροφορίες, πες μας πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε για αυτό τον αγώνα.
1: 8 το βράδυ είναι το μεγάλο παιχνίδι, Μανώλη, ανάμεσα στον κυπελούχο όφι και την περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ναι. Ένα παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η νέα σεζόν.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο και φέτος γίνεται στο Ηράκλειο. Θυμόμαστε το περσινό Super Cup με τον Ολυμπιακό, έχει γίνει αρχές Ιανουαρίου.
0: Ναι.
1: Πάλι στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο όφι αγωνιστικά θα έλεγα ότι δεν είναι στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας. Εννοώ κυρίως γιατί ακόμη δεν έχει συμπληρώσει το ρόστερ του. Mm-hmm. Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις μεταγραφικές του κινήσεις. Δεν έχει πάρει τον επιθετικό. Το σχολιάζαμε και την άλλη φορά ότι η ομάδα δεν έχει καλύψει το κενό του παίκτη που ήταν πρώτο σκόρερ του Έντι Σαλσέδο από την περσινή περίοδο. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, βέβαια, είναι θετικό που έχει κρατήσει σε μεγάλο βαθμό την περσινή ομάδα. Γιατί δεν θα χρειαστεί έτσι πολύ διάστημα να προσαρμοστούν οι 5 νέοι παίκτες που έχουν αποκτηθεί.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, πάντως, νομίζω ότι θα δούμε ένα πιο ανταγωνιστικό όφι.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με την παρουσία που έχει η ομάδα στα φιλικά προετοιμασίας. Γιατί από μόνο το παιχνίδι είναι μεγάλο κίνητρο και μεγάλη πρόκληση για τους παίκτες του όφι που μπαίνουν, θα μπουν απόψε με τον τίτλο του outsider, όχι το φαβορί. Ναι. Το φαβορί κακά τα ψέματα είναι η ΑΕΚ. Και επειδή ο όφι σε τέτοια παιχνίδια συνήθως παρουσιάζει επί εποχής του Χρήστου Κόντι πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο με πρόσφατο τον τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, νομίζω θα περιμένουμε ένα καλό όφι απόψε.
0: Λοιπόν,
1: έχω την εντύπωση.
0: Άκουσε με τώρα.
1: Και θα παλέψει για το τρόπαιο.
0: Έχω την αίσθηση ότι οι Ηρακλειώτες θα είναι σήμερα στο πλευρό της ομάδας τους. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εάν κρίνω από το ενδιαφέρον που υπάρχει με τα ειστήρια, εκτιμώ, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις καλύτερα και γι' αυτό σε ρωτάω, εκτιμώ ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε στην περίοδο του 15 Αυγούστου που ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών έχουν πάει διακοπές, είναι σε διάφορα μέρη του νησιού ή και εκτός Κρήτης, η παρουσία τους θα είναι αισθητή σήμερα το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο. Συμφωνείς?
1: Απόλυτα.
0: Δεν μου λες.
1: Απόλυτα, Μανώλη.
0: Ναι.
1: Ο όφι καταρχήν πήρε 8.282 εισιτήρια για τον τελικό.
0: Ναι.
1: Και έχουν εξαντληθεί εδώ και 2 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Η ΑΕΚ έχει πάρει λιγότερα, κοντά στις 7.000. Αυτό που βγαίνει από την επίσημη ΑΕΚ είναι ότι έχουν φύγει και τα εισιτήρια της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και νομίζω πολλοί φίλοι του όφι που θα πάνε στις ουδέτερες κερκίδες, εκεί που έχει πάρει εισιτήρια η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ο όφι θα κερδίσει σίγουρα απόψε τη μάχη της κερκίδας.
0: Πολύ ωραία. Παίρνουμε κάτι άλλο.
1: Περισσότερο κόσμο.
0: Ακούσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα όσα είπε.

0: είπε ο κύριος Μπούσης, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, απευθυνόμενος στους παίκτες. Τους είπε ότι ο πήχης ανεβαίνει ακόμα ψηλότερα, δείξτε σε όλους ποιοι είστε. Όταν λέμε ο πήχης ανεβαίνει ακόμα ψηλότερα, τι εννοούμε? Και όταν λέει, μισό λεπτό, και όταν λέει δείξτε ποιοι είστε, ωραία, το ποιοι είστε έχει να κάνει και με το ποιοι είμαστε. Τι λες εσύ?
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν μια ομιλία προς τους παίκτες και, ναι, για να τους τονώσει το θετικό, γιατί είπε ότι είναι περήφανος και για αυτούς.
0: Και εμείς είμαστε περήφανοι, ρε Στέλιο, να πούμε. Αλλά, ναι, αλλά πρέπει να βάλουμε και το χεράκι μας στην τσέπη.
1: Συμφωνώ,
0: και να κάνουμε.
1: Και το έχουμε ξανασχολιάσει ότι, ναι, θα έπρεπε ο Όφης σε αυτό το παιχνίδι να έχει πάρει αυτόν τον καλό επιθετικό που ψάχνει εδώ και 2 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μπορούσε να κάνει μια υπέρβαση, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, Μανώλη,
0: ναι,
1: ότι ο Όφη από την Ευρώπη θα βγάλει αρκετά χρήματα.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι κακό να επενδύσει 400-500 χιλιάδες σε έναν καλό επιθετικό.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτός ο καλός επιθετικός μπορεί να του δώσει και βαθμούς που στην Ευρώπη κάθε νίκη είναι κοντά, ανάλογα σε ποια διοργάνωση, κοντά στις 400.000 ευρώ.
0: Κοντά στις 400.000.
1: Δηλαδή κάθε ευρωπαϊκή νίκη του Όφη θα δίνει στη φάση των ομίλων 400.000 ευρώ.
0: Άλιστα.
1: Οπότε θα μπορούσε να δώσει αυτά τα χρήματα νωρίτερα να κλείσει ένα επιθετικό. Τώρα καταλαβαίνεις ότι,
0: ναι,
1: είναι μια θέση,
0: ναι,
1: που οι περισσότερες ομάδες ψάχνουν παίκτη εκεί. Και όσο περνάει ο καιρός, όσο ξεκινούν οι διοργανώσεις, είναι δύσκολο, ναι, μετά να βρεις έναν καλό παίκτη. Για να δούμε. Υπάρχουν ακόμη παίκτες, αλλά θα πρέπει να κάνεις αυτή την υπέρβαση που λέγαμε.
0: Μάλιστα. Ναι, και γιατί όχι να επενδύσει στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ειδικά σε αυτή τη θέση, επειδή είναι κομβική θέση, νομίζω ότι δεν θα πάνε χαμένα τα χρήματα. Το αντίθετο, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 8 η ώρα.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ.
0: 8 η ώρα ο αγώνας. Θα τον παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Και θα είναι καλό, Μανώλη, ναι, οι φιλαθλοί που έχουν εισιτήριο να πάνε νωρίτερα στο γήπεδο. Να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, γιατί υπάρχει αυτή η διαδικασία στις θύρες με τον έλεγχο των εισιτήριων.
0: Ναι.
1: Ότι για να μην ταλαιπωρηθούν, εγώ θα έλεγα να πάνε τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα.
0: Μία ώρα νωρίτερα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Επειδή θα υπάρχουν ουρές, καταλαβαίνεις ότι περιμένουν,
0: ναι,
1: κόσμο, μπορεί να φτάσει σε 20.000, οπότε
0: καταλαβαίνω τι λες.
1: Με τον έλεγχο αυτό που γίνεται, με τον ηλεκτρονικό έλεγχο, δεν προχωράει έτσι πολύ γρήγορα η διαδικασία.
0: Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας έδωσε. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, ζήτησα να μιλήσουμε με τον κύριο Βιολάκη, είναι ο πρόεδρος των ηλεκτρολόγων του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ηλεκτρολόγων νομού Ηρακλείου, για αυτό το περιστατικό που είχαμε στο κομμένο Μπετένι. Εάν δηλαδή είναι φυσιολογικό αυτό που συνέβη, και επικοινωνήσαμε μαζί του. Γιατί πάρα πολλοί ηλεκτρολόγοι στη διάρκεια που συζητούσαμε και αναδεικνύαμε αυτό το θέμα πήραν τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη και τόνισαν ότι αυτό είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο. Και μάλιστα, κάτι που εμείς δεν το ξέρουμε, θα μας το πει όμως ο κύριος Βιολάκης, λένε, ο κύριος Τέλειος Βιολάκης, λένε ότι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να συμβεί εάν είχε προβλεφθεί και πρέπει να απαντηθεί αν έχει τοποθετηθεί ένα ειδικό σύστημα που προστατεύει σε περίπτωση διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος. Αν δεν το γνωρίζει το θέμα ο κύριος Βιολάκης, να πω πολύ περιληπτικά ότι χθες το βράδυ ένας πολίτης που περπατούσε στο κομμένο Μπετένι, το σκυλάκι του πάτησε πάνω σε ένα υποδαπέδιο φωτιστικό, πάτησε πάνω στο πλαίσιο που διαθέτει αυτό το φωτιστικό και το οποίο είχε ηλεκτρικό ρεύμα και χτύπησε το σκυλί. Ο άνθρωπος πήγε στο σπίτι του, πήρε ένα ειδικό ηλεκτρικό κατσαβίδι που λέγεται αυτό, το τοποθέτησε πάνω και έδωσε την ένδειξη ότι το πλαίσιο του φωτιστικού έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Κύριε Βιολάκη, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα κύριε Αργυράκη. Δεν το γνώριζα το περιστατικό.
0: Και όχι βέβαια, το αντιλαμβάνομαι αυτό, ναι, που λέτε. Εγώ θέλω να ρωτήσω μόνο τεχνικά θέματα, χωρίς να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Είναι λογικό αυτό που συμβαίνει? Αν υπήρχε ένα σύστημα ειδικό που θα περιόριζε τη διαρροή του ηλεκτρικού ρεύματος, αντιηλεκτροπληξιακό όπως λέγεται, θα είχαμε αποφύγει αυτό το περιστατικό που συνέβη? Τι λέτε εσείς?
11: Φυσικά.
0: Από την εμπειρία σας, από τη γνώση σας.
11: Φυσικά κύριε Αργυράκη, φυσικά. Να σας πω λοιπόν ότι η νομοθεσία λέει,
0: ναι,
11: ότι από το 2004 που έγινε υποχρεωτικό το αντιλεκτροπληξιακό διακόπτη, τεχνικά λέγεται ρελέ διαρροής,
0: ναι,
11: είναι υποχρεωτικό σε όλες τις εγκαταστάσεις, σε όλες τις γραμμές,
0: ναι,
11: ανεξαρτήτως που βρίσκονται και το τι ηλεκτροδοτούν.
0: Ναι.
11: Οπότε καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ηλεκτροφόρο σημείο,
0: ναι,
11: που έχει είτε ένα φανάρι σε ένα δρόμο, είτε ένα τουριστικό, ναι, δρόμο, είτε στο σπίτι μας, είτε σε μια επιχείρηση, γραμμή η οποία να μην προστατεύεται από αντιλεκτρομηξιακό διακοπή. Απαγορεύεται. Υπάρχουν μόνο κάποιες εξαιρέσεις,
0: ναι,
11: που αυτές οι εξαιρέσεις τεκμηριώνονται με την ανάλογη τεχνική έκθεση από εξειδικευμένο μηχανολόγο, ο οποίος αιτιολογεί τα άλλα μέτρα προστασίας που υπάρχουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση

0: δεν ισχύει. Δεν υπάρχει αυτή η έκθεση. Αυτή η ανάλογη έκθεση ή εξαίρεση.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς έχει, να το πούμε λαϊκά, μαλλιάσει η γλώσσα μας και σαν σωματείο αλλά και σαν ομοσπονδία να λέμε ότι οι δημόσιοι χώροι, το έχουμε πει και ξαναπεί και την τελευταία φορά που μιλήσαμε, κύριε Γυράκη, σας το είχα αναφέρει, δεν υπόκειται στην υποχρέωση που υπόκειται η εγκατάσταση ενός ιδιώτη. Δηλαδή, ναι, το Ράδιο Κρήτη, παραδείγματος χάρη, άμα πάτε να αλλάξετε πάροχο, θα σας πούνε έχει λήξει το ηλεκτρολογικό σας σχέδιο, να ξανακάνετε τον έλεγχό σας. Εάν στο σπίτι σας κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή, θα σας ζητήσουν σχέδιο. Στο Δήμο, τα δημόσια νοσοκομεία, τα δημόσια σχολεία, στους δημόσιους φορείς, δυστυχώς προσπαθούν, δεν λέω ότι δεν προσπαθούν οι συνάδελφοι ηλεκτρολόγοι που εργάζονται σε αυτά τα κτίρια, αλλά για φανταστείτε πόσα δημόσια κτίρια είναι από πάρα πολύ παλιά, τα οποία δεν είναι λειτουργικά, πόσοι δημοτικοί φωτισμοί είναι κατασκευασμένοι πάρα πολλά χρόνια, οι οποίοι δεν είναι λειτουργικοί,
1: ναι,
0: και με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλους τους δήμους και στον τεχνικό κλάδο, δεν προλαβαίνουν ούτε να τους ελέγξουν, ούτε και να τους συντηρήσουν σωστά. Αυτό είναι η γνώμη δικιά μου, σαν Βιολάκη Στέλιος, με την εμπειρία που έχω και με τις συναντήσεις που κάνω και με τους δήμους και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες σαν φορέας,
1: ναι,
0: γιατί προσπαθούμε να αναδείξουμε την υποχρέωση του ελέγχου και της σωστής ηλεκτρολογικής ασφαλής εγκαταστάσεις που πρέπει να υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο...
1: Μάλιστα. Κατανοητό αυτό που λέτε. Δεν μου λέτε.
0: Είναι νομοθετημένα, κύριε Ριέτη. Δεν είναι, ναι, δηλαδή ότι το λέμε εμείς μεταξύ μας. Για αυτό το λόγο,
1: πείτε μου κάτι άλλο.
0: Νομοθετήθηκε, έτσι, για να ξέρετε,
1: ναι,
0: η μείωση ηλεκτροπληξιών από ηλεκτροπληξία, η θανάτια από ηλεκτροπληξία, κατεβήκανε στο 1/10. Από τότε που εφαρμόστηκε το αντιλεκτροπληξιακό, σίγουρα δεν μπορούμε να πιάσουμε ποτέ το 100%, αλλά οι θανάτια από 30 και 40 κατεβήκανε στους 3 και στους 4.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Θέλω τη γνώση σας σε κάτι άλλο. Τοποθετήθηκε ένας φωτισμός υποδαπέδιος που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Φαντάζομαι ότι για να προμηθευτεί ο Δήμος, δεν ξέρουμε πότε, αυτό το φωτιστικό πρέπει να πληρούσε όλες τις προδιαγραφές που προβλέπει ο νόμος. Σωστά.
0: Εννοείται.
1: Είναι λογικό.
0: Όπως το είπατε, συγγνώμη που διακόπτω, οι προδιαγραφές για δημόσιους χώρους και για χώρους που αγγίζει ο καθένας περαστικός είναι πάρα πολύ αυστηρές, αυστηροί κανονισμοί και ζητάει πολλές πιστοποιήσεις. Δεν παίρνουν δηλαδή ό,τι να είναι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το τονίζω. Γι' αυτό το τονίζω. Είναι φυσιολογικό αυτό που συνέβη χθες το βράδυ. Ένας πολίτης που περπατούσε μαζί με το σκυλάκι του, το πλαίσιο του φωτιστικού να έχει ηλεκτρικό ρεύμα που χτύπησε το σκυλί, είναι φυσιολογικό?
0: Τεχνικά θεωρούμε ότι κάτι δεν δουλεύει σωστά, άρα και για να λειτουργεί και να χτυπάει το σκυλάκι,
1: ναι,
0: πιθανόν να μην έχει αντιλεκτροπληξιακό διακόπτη. Όπως είπαν και οι υπόλοιποι ηλεκτρολόγοι που σας έχουν πάρει τηλέφωνο, τεχνικά δεν δικαιολογείται. Όποιος, δηλαδή το σκυλί ή το παιδί, γιατί, ναι, για να συζητάμε ένα αντιλεκτροπληξιακό διακόπτη, ποια είναι η λειτουργία του,
1: ναι,
0: λαμβάνει υπόψη ότι η χαμηλότερη μορφή ρεύματος που μπορεί να περάσει από ένα υπερβολικά ευαίσθητο οργανισμό,
1: ναι,
0: να αντιδράσει και να πέσει.
1: Mm-hmm.
0: Όχι στα μεστομένα χέρια τα δικά μου ή σε εσάς,
1: ναι,
0: ή σε κάποιον άλλο, ναι, ή σε έναν εργολάβο που δουλεύει σε μια οικοδομή και έχουν τα χέρια του έτσι σκληρή,
1: ναι,
0: και δεν,
1: ναι,
0: θα,
1: ναι,
0: περάσει τόσο ισχυρά το ρεύμα από μέσα. Λαμβάνονται υπόψη τα μικρά παιδιά, τα ζώα, γενικά είναι, δηλαδή οι κανονισμοί προστατεύουν και τους πολύ ευαίσθητους οργανισμούς. Τα όρια δηλαδή των ρελέ διαρροής είναι τόσο χαμηλά για να μην μπορεί να χτυπήσει κάποιον το ρεύμα και να του προκαλέσει ζημιά.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και το αναφέραμε αυτό για να εφιστήσουμε την προσοχή προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διαπιστωθεί αν υπάρχει αυτό το ρελέ, πώς το είπατε, ρελέ
0: διαρροής.
1: Ρελέ διαρροής. Είναι απαραίτητο, για την προστασία όλων μας.

0: Και νομίζω ότι είναι το πρώτο και το τελευταίο που πρέπει να κοιτάζει μια υπηρεσία. Δεν ξέρω τι συνέβη.
1: Να τονίσω ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου,
0: ναι,
1: όταν ανακατασκευάστηκε η πλατεία Ελευθερίας,
0: ναι,
1: έγινε μια συνάντηση, τότε αντιδήμαρχος ήταν ο κύριος Σαμάκης, με τον προϊστάμενο του Δήμου,
0: ναι,
1: και με τον σύνδεσμο ηλεκτρολόγων, και μας ζητήθηκε τότε η γνώμη, αφού περαστήκαμε νέες καλωδιώσεις και όλη αυτή τη διαδικασία που έγινε στην πλατεία Ελευθερίας,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: μόνο οι πλάκες που είδαμε εμείς.
0: Σωστό.
1: Κάτοικοι, μπήκαν και υποδομές από κάτω.
0: Σωστό.
1: Και προβλέφθηκε ό,τι πιο καινούργιο και ό,τι πιο σύγχρονο σε μέτρα προστασίας τότε προβλέφθηκε.
0: Ναι, αλλά προσέξτε.
1: Αλλά καταλαβαίνετε
0: κάτι,
1: ότι υπάρχουν παλιές εγκαταστάσεις ανά την πόλη και,
0: σωστό,
1: και γενικά που είναι πάρα πολύ παλιές.
0: Θέλω,
1: και πρέπει αυτές,
0: ναι,
1: σιγά
0: θέλω, θέλω να, ναι,
1: και να πιστοποιούν.
0: Θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο. Ότι δεν είναι θέμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Δηλαδή, όταν ένα έργο γίνεται, δεν γίνεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Γίνεται,
1: γίνεται
0: από τον εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο. Σπανίως έως...
1: Απλά στη βλάβη, κύριε Αρζηράκη, πάει η τεχνική υπηρεσία. Δεν γίνεται μετά στη βλάβη.
0: Μα γι' αυτό, γι' αυτό το τονίζω.
1: Γι' αυτό σας ανέφερα την τεχνική υπηρεσία, ότι επειδή αυτοί μετά καταγράφουν τα προβλήματα,
0: έτσι, έτσι,
1: και γνωρίζουν πού υπάρχουν αστοχίες,
0: έτσι,
1: και πού όχι.
0: Έτσι, γι' αυτό το τονίζω. Για να καταδείξω δηλαδή ότι δεν είναι ευθύνη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και στη συγκεκριμένη περίπτωση της υπηρεσίας φωτισμού που με άψογο τρόπο λειτουργεί στο Ηράκλειο και οφείλω να το πω δημόσια, αλλά έχει να κάνει ενδεχομένως με ελλείψεις ή με δεν ξέρω και εγώ τι άλλο του εργολάβου, ο οποίος δεν φρόντισε να έχει σωστή προετοιμασία, σωστή υποδομή σε αυτό το έργο και είδαμε αυτό που είδαμε. Πρέπει όμως να εξεταστεί στο σύνολό του το έργο που παρουσίασε τώρα αυτό το πρόβλημα. Συμφωνείτε ως ειδικός? Έτσι.
1: Βέβαια και βέβαια. Να σας πω και ακόμα κάτι. Σας είπα πριν ότι νομοθετήθηκε το 2004 και τέθηκε σε ισχύ το 2006. Πριν δεν ήταν υποχρεωτικό. Οπότε αν θυμηθούμε, επειδή είμαι και εγώ, έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει στο κέντρο του Ηρακλείου και γνωρίζω το Ηράκλειο πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, οι πολλά έργα που γίνανε, τα Ολυμπιακά έργα,
0: ναι,
1: που αναδειχθήκαν,
0: ναι,
1: τότε τα τείχη και οι περιοχές και όλο αυτό που έγινε τότε, η ανάπλαση,
0: ναι,
1: δυστυχώς την τότε χρονική στιγμή,
0: ναι,
1: δεν ήταν υποχρεωτικό το αντιλεκτρομπλητσέκο, κύριε Ρίδε.
0: Μάλιστα.
1: Και καλείται τώρα οι υπόλοιποι φορείς, οι υπόλοιπες υπηρεσίες να έρχονται να κάνουν τον έλεγχο και ό,τι βλέπουν και ό,τι αναδεικνύεται να,
0: μάλιστα,
1: βγαίνει νέα εργολαβία να επισκευαστεί. Πιθανό λοιπόν και αυτό η περίπτωση η συγκεκριμένη, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανένα, δεν δικαιολογώ κανένα, γιατί για μένα όλοι οι ηλεκτρολόγοι, το μόνο μας μέλημα που έχουμε και το μόνο μας άγχος που έχουμε όλοι μας είναι μην χτυπήσει κάποιος με ρεύμα.
0: Σωστό.
1: Όχι αν θα καεί ένα φωτιστικό ή αν καταστραφεί. Σκασίλα μου μεγάλη.
0: Βέβαια.
1: Ξεκάθαρα. Είναι σκληρό αυτό που λέω. Δεν
0: με
1: ενδιαφέρει αν αυτός ο εξοπλισμός που τέθηκε σε λειτουργία από ένα κεραυνικό φορτί, από κάτι άλλο, χάει και κάνει, ξέρω εγώ, 4-5 χιλιάρικα. Ναι. Για βάλτε την αξία της ζωής.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Οπότε, δεν το συζητάμε.
1: Όλη η τεχνική. Όλη η τεχνική. Δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετά μεγάλη ευθύνη μέσα μας, τουλάχιστον στον ομέρα που γνωρίζω, ποτέ δεν έχουμε συναντηθεί και να βρέθηκε έστω και ένας να πει έλα μωρέ, εντάξει, σιγά δεν θα γίνει κάτι. Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι εστιάζουμε πάνω σε αυτό, αλλά καταλαβαίνετε, μάλιστα, ότι είναι τόσο μεγάλο το εύρος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που καλούμαστε να καλύψουμε, να ελέγξουμε και να εξυγχρονίσουμε, που
0: σωστό,
1: σίγουρα...
0: Σωστό.
1: Πάντως
0: όση ώρα συζητάμε έχω δεκάδες μηνύματα από ακροατές που μου στέλνουν φωτογραφίες ή μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι σε πάρα πολλά σημεία του Ηρακλείου, σε στήλους, σε κουτάκια που έχουν τοποθετήσει είτε σε παιδικές χαρές είτε δεν ξέρω κι εγώ που αλλού, πάντως μέσα στην πόλη κρέμονται καλώδια με σπασμένα κουτιά ασφαλείας και τα λοιπά. Και η απορία όλων είναι, άραγε αυτά τα ελέγχει κανείς ποτέ ή είναι φθορές?
1: Κύριε Αργυράκη,
0: δεν...
1: πάρετε τηλέφωνο και,
0: ναι,
1: ρωτήσετε το προσωπικό, ναι, των ηλεκτρολόγων.

0: δαχτυλολόγων στο Δήμο Ηρακλείου, ναι, που καλύπτει και τα χωριά, πόσα άτομα είναι,
1: ναι,
0: θα καταλάβετε ότι στη Βάρδια δυστυχώς είναι πάρα πολύ λίγα τα άτομα για να μπορέσουν όλα. Έτσι. Αλλά εγώ θα πρότεινα το εξής. Οτιδήποτε σας έχουν στείλει,
1: ναι,
0: εάν με τη σειρά σας φωτογραφίες βοηθάνε, γιατί και εγώ πάω με τώρα που μιλάμε, περπατάω σε ένα δρόμο.
1: Ναι.
0: Ωραία, γίνεται να ρίξω, να αρχίσω να ξεβιδώνω κάθε φωτιστικό και να το τσεκάρω αν είναι δυνατόν, αν είναι όλα εντάξει. Οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψή μας,
1: σωστό,
0: σαν καταναλωτές, σαν πολίτες και σαν χρήστες της πόλης,
1: σωστό,
0: πρέπει να το βγάζουμε μια φωτογραφία και να το στέλνουμε στους αρμόδιους φορείς, είτε εσάς, μέσω εσάς στο, μάλιστα, Δήμο, είτε στη, σωστό, σελίδα του Δήμου, για να βοηθήσουμε τον τεχνικό να πάει να το επισκευάσει. Γιατί είναι αδύνατο. Φανταστείτε ότι έκανα μία βόλτα, είχαν κατέβει κάποιοι φίλοι μου και έκανα, ναι, μία βόλτα στο παραλιακό μέτωπο,
1: ναι,
0: στον Άγιο Πέτρο. Πέτρο και Παύλο είναι η εκκλησία που,
1: ναι, ναι, ναι,
0: απέναντι,
1: ναι,
0: το ιστορικό μουσείο,
1: ναι,
0: που,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αναστηλώθηκε. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία ανάδειξη κάποιων αρχαιοτήτων που είχαν βρεθεί και που η εφορία του έχει βάλει κάποιους προβολείς το βράδυ και φωτίζουν.
1: Ναι.
0: Βρήκα τότε ένα κουτί ανοιχτό και την πρώτη, με το που πήρα τηλέφωνο, την άλλη μέρα πέρασα επίτηδες και είχαν πάει το κάνα αποκαταστήσει. Οπότε,
1: ευτυχώς,
0: δεν είναι άδεια.
1: Είναι αυτή η ευαισθησία. Έτσι. Έτσι.
0: Απλά να τους βοηθήσουμε να τους αναδείξουμε τα σημεία.
1: Σωστό.
0: Αν δεν μπορούσαμε να τα αναδείξουμε, είναι αδύνατο να τα. Να περπατάει ένα τεχνικό σε όλο το 24 ώρο να κοιτάζει αριστερά-δεξιά, είναι τρέμετα ένα καλώδιο. Όποιος ακροατής, όποιος πολίτης δει κάτι, πρέπει, αν νιώθει λίγο-λίγο υπεύθυνος, αν βοηθήσουμε όλοι μαζί, θα το καταφέρουμε όλοι μαζί.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Είμαστε αδιάφοροι και μισή να είμαστε ενεργοί.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Έχουμε να μπορούμε να προλαβαίνουμε, γιατί το συγκεκριμένο συμβάν θα μπορούσε να έχει, έτσι πως μου το περιγράφεται, θα μπορούσε να έχει σε κακό,
1: σωστό,
0: αποτέλεσμα.
1: Σωστό.
0: Να μην συμβεί ποτέ σε κανένα και τίποτα.
1: Την καλημέρα μας, λοιπόν, την καλημέρα μας, να είστε καλά.
0: Καλό 15 Αύγουστο να έχουν οι ακροατές εσείς.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, με ενημερώνουν από την υπηρεσία του Δήμου ότι το θέμα υπήρξε παρέμβαση από την υπηρεσία του Δήμου, ότι μπήκε το ειδικό σύστημα και μονώθηκε το συγκεκριμένο φωτιστικό, έχει απομονωθεί, οπότε δεν υπάρχει θέμα για τους δημότες που περνούν από το συγκεκριμένο σημείο. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη, είναι ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας. Καλή σας μέρα, κύριε Βιαννιτάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, κύριε Αγγεράκη, και στους υπόλοιπους.
1: Τι γίνεται αυτή την περίοδο στην περιοχή της Ιεράπετρας, τι γίνεται με τα θερμοκήπια, τι γίνεται με εσάς τους παραγωγούς που ειδικά αυτή την περίοδο πέφτει στους ώμους σας ένα σημαντικό φορτίο προκειμένου να παράξετε τα προϊόντα που θα καταναλώσουμε και εμείς και οι ξένοι επισκέπτες. Έχουμε παραγωγή.
2: Είναι μια περίοδος όπου η Κρήτη, γενικότερα η θερμοκηπιακή Κρήτη, δεν μπορεί να έχει την παραγωγή που έχει μέσα στο χειμώνα. Οι συνθήκες είναι ακραίες, mm-hmm, για το θερμοκήπιο αυτή τη στιγμή. Μπορεί να παραχθούν, οι παραγωγοί έχουν την τεχνογνωσία για να παράξουν,
1: mm-hmm,
2: αν είχαν, για παράδειγμα, φτηνή ενέργεια. Γιατί το, mm-hmm, καλοκαίρι χρειάζεται οπωσδήποτε ψήξη για να πούμε ότι μπορούμε να βγάλουμε ένα ποιοτικό προϊόν που θα ανταγωνιστούν. Αυτή την περίοδο λοιπόν οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς καλύπτονται κυρίως από την υπόλοιπη Ελλάδα που παράγουν τώρα, που είναι λίγο πιο ήπιες οι συνθήκες στα θερμοκήπια, και από τα υπαίθρια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πάλι καλύπτεται η αγορά, αλλά τέλος πάντων βλέπουμε ότι...
1: Μάλιστα, ερώτηση. Εσείς έχετε ένα μεγάλο θερμοκήπιο. Η έκταση του θερμοκήπιου πόσα στρέμματα μπορεί να είναι?
2: Ένας μέσος όρος εδώ στην περιοχή είναι στα 4-5 στρέμματα.
1: Ωραία. Ένα θερμοκήπιο λοιπόν που είναι στα 4-5 στρέμματα έχει τη δυνατότητα νομικά να ζητήσει από την πολιτεία το πράσινο φως προκειμένου να τοποθετήσει ένα φωτοβολταϊκό που θα του δώσει τη δυνατότητα να έχει αυτόνομη ενέργεια?
2: νομικά και θεωρητικά μέχρι ένα βαθμό υπάρχει. Ναι. Όμως υπάρχει, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόγραμμα το οποίο μπορεί να επιδοτηθούν για να το κάνεις με μπαταρία.
1: Ναι.
2: Μόνο με μπαταρίες, δηλαδή αυτοκατανάλωση με μπαταρίες.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει πρακτικά, γιατί οι αντλίες, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούμε εμείς έχουν μεγάλη ισχύ.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν μπορεί μία μπαταρία να καλύψει την ενέργεια σε αυτή την αντλία. Άρα αναγκαστικά εμείς μας βολεύει μόνο να διοχετεύουμε στο δίκτυο,
1: ναι,
2: το δίκτυο του ΕΡΜΙΕ, και από εκεί πέρα να
1: υπάρχει,
2: δηλαδή.
1: Κατάλαβα. Άρα λοιπόν αυτό είναι δώρο άδωρο.
2: Νομικά ναι, πρακτικά όχι.
1: Ωραία.
2: Αυτή είναι η απάντηση.
1: Πολύ ωραία.
2: Και ενώ το έχουμε ζητήσει,
1: ναι,
2: να γίνει, όπως ξέρετε, ο ενεργειακός χώρος στην Κρήτη είναι καλυμμένος για τους πάντες εδώ και πολλά χρόνια.
1: Εκτός από τους παραγωγούς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι οι άλλοι έχουν μερίδιο από την παραγωγή της ενέργειας. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Αυτή την περίοδο υπάρχει νερό για σας που θέλετε να καλλιεργήσετε υπαίθρια προϊόντα αγροτικά?
2: Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Όπως ξέρετε, η περιοχή της Εράπετρας, το νερό άρδεσε, το διαχειρίζεται το ΕΒΜ. Η Εράπετρας, ο οποίος μέχρι τώρα, τα τελευταία χρόνια, έχει δείξει μια πολύ ωστή διαχείριση.
1: Ναι.
2: Ο ΤΕΒ, λοιπόν, και ο κάθε ΤΕΒ, ειδικά η Ξηράπετρας, όταν έχει,
1: ναι,
2: έχει να διαχειριστεί ένα νερό από ταμιευτήρα.
1: Ναι.
2: Προσέξτε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί ΤΕΒ οι οποίοι διαχειρίζονται νερό μόνο από γεωτρήσεις. Είναι εντελώς διαφορετικές συνθήκες από ένα ΤΕΒ που διαχειρίζεται από ταμιευτήρα. Ο ταμιευτήρας, λοιπόν, που έχει, ναι, αυτό το νερό, ό,τι νερό έχει, ο ΤΕΒ, ο παραγωγός που έχει, που είναι μέλος του ΤΕΒ, δικαιούται ένα συγκεκριμένο αριθμό κυβικών ανά έτος. Ο ΤΕΒ, λοιπόν, ούτως ή άλλως είναι υποχρεωμένος να το παρέχει αυτό,
1: ναι,
2: όποτε το ζητήσει. Από εκεί και πέρα όμως η υπέρβαση είναι που επεμβαίνει ο ΤΕΒ και το διακόπτει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν εγώ επικαιούμαι 1000 κυβικά το έτος και θέλω να τα φάω μέσα στο καλοκαίρι,
1: ναι,
2: προφανώς μπορώ,
1: ναι,
2: αλλά όταν τελειώσουν τα 1000 κυβικά, ο ΤΕΒ είναι υποχρεωμένος να μου διακόψει την παροχή.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η ουσία. Αν επιλέξω εγώ να τα φάω μέσα στο καλοκαίρι με αυτές τις συνθήκες,
1: ναι,
2: προφανώς θα έχω πρόβλημα το φθινόπωρο και την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
1: Ναι, αυτό είναι όμως ένα μείζον θέμα, διότι...
2: Είναι
1: δηλαδή,
2: μείζον, αλλά δυστυχώς η νομοθεσία...
1: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Τέτοια. Προσπαθώ τόση ώρα, μιλώντας μαζί σας, να αντιληφθεί ο ακροατής που μας παρακολουθεί αυτή την ώρα πόσο δύσκολο είναι το περιβάλλον που προσπαθείτε εσείς να δραστηριοποιηθείτε. Δηλαδή, ζητάτε από την πολιτεία το πράσινο φως για να έχετε ενέργεια, ούτως ώστε να κάνετε το αυτονόητο, να σώσετε την παραγωγή σας. Δεν σας δίνει.
2: Όχι μόνο εμάς, και τους καταναλωτές, το αυτονόητο.
1: Μα αφήστε το καταναλωτές. Λέμε για την παραγωγή τώρα. Ζητάτε από την πολιτεία να δώσει το πράσινο φως προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να ποτίζετε τις εκτάσεις και τα λοιπά που εσείς επιθυμείτε. Τι θα πει, σας βάζω πλαφόν στο νερό που δικαιούσε? Να κάνουμε τις υποδομές αυτές που πρέπει για να έχουμε το απαιτούμενο νερό τους καλοκαιρινούς μήνες, για να δώσουμε τη δυνατότητα, δηλαδή, μισό λεπτό, ένας άνθρωπος που παράγει, δηλαδή είναι δυνατό να πούμε σε ένα εργοστάσιο, ξέρεις κάτι, θα σταματήσεις να παράγεις για 2 μήνες, και το προσωπικό ποιος θα το πληρώνει, και τα έσοδα που θα χάσεις από πού θα τα αναπληρώσεις? Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή και την κάνω μαζί σας για να καταδείξω το δύσκολο περιβάλλον που έχει ένας άνθρωπος στον πρωτογενή τομέα για να ελιχθεί και να επιβιώσει. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Παρόλα αυτά
2: είναι δύσκολη,
1: ναι,
2: αλλά ευθύνεται ανθρώπινος παράγοντας, ευθύνεται σε αυτές τις δυσκολίες. Δεν υπάρχει κάτι φύση ή καιρικές συνθήκες ή οτιδήποτε. Όλα μπορούν να διαχειριστούν αν υπάρχει βούληση από τις υπηρεσίες και από τους αρμόδιους φορείς. Αυτή είναι η ουσία για μας. Το ότι χάνεται το νερό το χειμώνα, τη βροχή στη θάλασσα, και εμείς ψάχνουμε το καλοκαίρι να ποτίσουμε, νομίζω ότι αυτό είναι ανθρώπινη ανευθυνότητα.
1: Ναι.
2: Υπερηφιακή ανευθυνότητα.
1: Μάλιστα. Αλλά, λοιπόν, μάλιστα, δεν μου λέτε, παρόλα αυτά, τι παράγει αυτή την περίοδο η περιοχή της Ιεράπετρας.
2: Λοιπόν, η Ιεράπετρα αυτή τη στιγμή έχει μια καλλιεργούμενες εκτάσεις με περίπου το 15% το συνολικό.

0: είναι οι εργοδότες οι οποίοι, όπως είπατε πολύ καλά πριν, βάζουν μία έκταση σε καλλιέργεια, ναι, παρόλο που δεν το θέλουν, μόνο και μόνο για να κρατήσουν τους εργάτες τους.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπαίνετε σε μια δημιουργώνα περίοδο εις γνώσεις σας, μόνο και μόνο για να έχετε εργατικό δυναμικό την επόμενη περίοδο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναδειχθεί γι' αυτό, για τα προβλήματα που έχουμε με τους εργάτες γης.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε λοιπόν μια περίπου εκτάσεις γύρω στο 10-15% της συνολικής περιοχής.
1: Ναι.
0: Και αυτά που παράγονται είναι κυρίως ντομάτες, αγγούρια και βελανίδια.
1: Μάλιστα, βελανίδια.
0: Και τα οποία βέβαια...
1: βελανίδια, μισό λεπτό.
0: Είναι πάρα πολύ χαμηλές.
1: Δηλαδή.
0: Φανταστείτε ότι το βελανίδι από εδώ, από την περιοχή, τον τελευταίο 1-1,5 μήνα, ξεκινάει από τα 60 λεπτά το κιλό η αλφα ποιότητα. 60 με 90 έως 1 ευρώ, έως 1-1,20 έχει πάει σε ελάχιστες περιπτώσεις. Αλλά καταλαβαίνετε ότι βελανίδι 1,20 το κιλό είναι ούτε το μισό κοστολόγιο δεν βγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο οι τιμές που φτάνουν στον καταναλωτή.
1: Σωστό.
0: Η ντομάτα έχει σήμερα 60 λεπτά, ούτε 60. 60 έχουν κάποιες πολύ καλές ντομάτες.
1: Μάλιστα.
0: Οι υπόλοιπες ξεκινάει από τα 35 και 40.
1: Μάλιστα. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε. Πότε ξεκινάει η περίοδος της φύτευσης για τη χειμερινή περίοδο?
0: Κοιτάξτε, αρχές του Σεπτέμβρη ξεκινάνε σιγά σιγά οι πρώτες φυτεύσεις.
1: Ναι.
0: Κορυφώνονται σχεδόν, το μεγαλύτερο όγκος είναι τέλη του Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Και ένα ποσοστό, περίπου το 1 τρίτο, μπαίνει προς το τέλος του Οκτώβρη. Αυτή είναι η περίοδος φύτευσης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό 15 Αύγουστο. Εύχομαι σε όλους.
1: Να είμαστε καλά. Λοιπόν. Είπαμε για 15 Αύγουστο, είπαμε ότι αυτή την περίοδο σε όλη την Κρήτη στείνονται γλέντια κάθε βράδυ, σε πλατείες, σε όλα τα χωριά σχεδόν της Κρήτης έχουμε γλέντια. Να μην κλείσουμε κι εμείς με ένα γλέντι την εκπομπή. Προτείνω, και αν δεν έχεις αντίρρηση παρακαλώ να το ακούσουμε, να ακούσουμε το Στέλιο Βασιλάκη, ο οποίος είναι καταπληκτικός στις στιακές κοντιλιές. Θα ακούσουμε ένα πεντοζάλι με βιολόγυρα. Παρακαλώ, μπορούμε να ακούσουμε, Στέλιο Βασιλάκη, αυτό τον ξεχωριστό καλλιτέχνη. Παρακαλώ.

Είπαμε για Πεντοζάλη, δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε τον Πεντοζάλη. Ακούσαμε το Σιγανό όμως και τις μαντινάδες του Στέλιου Βασιλάκη. Μας πιέζει ο χρόνος, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά, θα ακούσουμε

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο στα Χανιά φέρεται να είχε στηθεί ο χώρος όπου φυλάζονταν και συσκευάζονταν ναρκωτικά, τα οποία μεταφέρονταν μέσω κούριερ και σε κούτες με παιχνίδια. Οι αρχές συνέλαβαν ακόμη έναν για το κύκλωμα, έναν 26χρονο, ενώ κατασχέθηκαν ροζ κοκαίνη, κάναβη, 2.650 ευρώ και υλικά συσκευασίας. Στη σύλληψη τόσο του 36χρονου πατέρα για τον ξυλοδαρμό, όσο και του 55χρονου οδηγού για επικίνδυνη οδήγηση, προχώρησαν οι αρχές μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Αγίας Βαρβάρας Αγίου Μύρωνα. Νέο περιστατικό μέθης ανηλίκων κοριτσιών έλαβε χώρα στα Χανιά την περασμένη Δευτέρα. Τα κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ με τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, να κρίνεται απαραίτητη. Αποκαταστάθηκε σήμερα το πρωί σοβαρή βλάβη που είχε παρουσιαστεί στη μεγάλη γεώτρηση των Βασιλιών. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η υδροδότηση στις περιοχές που αντιμετώπισαν προβλήματα αναμένεται να επανέλθει σταδιακά έως τις βραδινές ώρες. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα ξεκινά από σήμερα, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να πλησιάζουν πλέον το όριο των 2 ευρώ το λίτρο, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και η ένταση στα στενά του ορμούς εντείνουν τις πιέσεις στην αγορά. Κρίσιμες ελλείψεις αίματος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας οδηγούν σε αναβολή ή μείωση των μεταγγίσεων για ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο, αναγκάζοντάς τους συχνά να αναζητούν μόνοι τους αιμοδότες. Πλήρως ανακαινισμένο και με σύγχρονες διαδραστικές εφαρμογές, υποδέχεται πλέον το κοινό το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο Ηράκλειο. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε νέους εκθεσιακούς χώρους, να γνωρίσουν το φυσικό και μινωικό περιβάλλον και να συνομιλήσουν με το λόγραμμα του Κάρολου Δαρβίνου. Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση προς την Αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Greenland Energy, η οποία μετέφερε εξοπλισμό γεώτρησης στην ανατολική ακτή του νησιού, χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη επίσημη έγκριση. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη 1.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι. 8 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο η Ρένα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τετάρτη και 12 Αυγούστου του 2026. Σε απόσταση αναπνοής από τον 15 Αύγουστο. Η επικαιρότητα κινείται σε ελαφρώς χαλαρούς ρυθμούς όσον αφορά τα πολιτικά τουλάχιστον, ενδεικτικό και το μικρό ατύχημα του Πρωθυπουργού με το ποδήλατο στα Χανιά, του Πρωθυπουργού που ο οποίος περνά λίγες μέρες διακοπών στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Έχουμε και τις κόντρες μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ολομέτωπη η επίθεση που εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στις δηλώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας του Αλέξη Τσίπρα, αλλά γενικότερα υπάρχει μια χαλαρότητα τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Όλα θα έχουμε μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος από την προσεχή Δευτέρα και μετά. Στα υπόλοιπα τώρα, ο Μίλτος Τεντόγλου μας έκανε να νιώσουμε όμορφα κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, πραγματοποιώντας άλμα στα 8.44 μέτρα. Τέσσερις διοργανώσεις, τέσσερις τίτλοι, ο ίδιος πρωταγωνιστής και πλέον πάτησε και αυτή την κορυφή της ιστορίας του Ευρωπαϊκού Μήκους, ισοφαρίζοντας την επίδοση της Χάικε Ντρέσλερ στις γυναίκες. Έγινε ξανά μέρος της παγκόσμιας αθλητικής ιστορίας ο Γρεβενιώτης αθλητής. Και η αλήθεια είναι ότι κινδυνεύουμε να κάνουμε το λάθος και να συνηθίσουμε την υπεροχή του Μίλτου Τεντόγλου ως μία ρουτίνα, ως κάτι που γίνεται και είναι αναμενόμενο, επειδή ο ίδιος έχει αυτό το μαγικό τρόπο να κάνει τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα, και γιατί έτσι μας έχει συνηθίσει, και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί.

Λοιπόν, μια ακροάτρια λέει: έχουμε πρωθυπουργούς που δεν ξέρουν να οδηγούν ποδήλατο, αλλά ξέρουν να κάνουν τη δική μας ζωή ποδήλατο. Μανώλη, τι λες για το σχόλιο της ακροάτριας? Ενδεχομένως κάπου να έχει δίκιο η φίλη. Καλό σας μεσημέρι. Ποδήλατο, ζωή, ποδήλατο.

Και ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είχε ένα τύχημα με ποδήλατο Μανώλη, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω και αυτός έτσι παλιά. Πριν τα μνημόνια πρέπει να ήταν. Πριν το λεφτά υπάρχουν. Τέλος πάντων, αφήσουμε τα ποδήλατα. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε όφη στο Παγκρίτιο. Ο κυπελούχος Ελλάδας αντιμετωπίζει στις 8 την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Όφη επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά στη μάχη του Super Cup, αυτή τη φορά όμως με διαφορετική ιδιότητα και με το κύπελο Ελλάδας στις αποσκευές του. Καλή επιτυχία στην κριτική ομάδα. Για να αφήσουμε τα αθλητικά, να πάμε στο φαινόμενο αυτό της σπάνιας ολικής ηλιακής έκλειψης. Σήμερα εκατομμύρια Ευρωπαίοι κοιτούν τον ουρανό. Είναι η ολική ηλιακή έκλειψη, η πρώτη στην υπηρετική Ευρώπη εδώ και 2 δεκαετίες, με την Ισπανία, την τυχερή Ισπανία, να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενθουσιασμού. Στη χώρα μας το φαινόμενο θα γίνει ορατό μόνο ως μια πολύ περιορισμένη μερική έκλειψη λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, και θα είναι ορατή κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας όπως η Κέρκυρα και η Ήπειρος, και εκεί με κάλυψη μόλις 2%. Η μερική έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 8.30 το βράδυ και θα ολοκληρωθεί κοντά στις 9.20, με τους ειδικούς να λένε ότι είναι κρίσιμη σημασίας να μην κοιτάζει κανείς τον ήλιο με γυμνό μάτι.

0: Λοιπόν, να έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας και να ευχηθώ αμέσως καλό μεσημέρι στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΕ, τον κύριο Γιώργο Βουρεξάκη, καθώς έχουμε καλά νέα αναφορικά με αυτή την σοβαρή βλάβη που είχε παρουσιαστεί στη μεγάλη γεώτρηση των βασιλιών, η οποία υδροδοτεί μια πολύ μεγάλη περιοχή. Τα νέα είναι καλά και αυτή η βλάβη, όπως διαβάζουμε και στη σχετική ανακοίνωση, αποκαταστάθηκε. Κύριε Βουρεξάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι που τα λέτε. Πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, γιατί είναι στις 3 μέρες κάνει. Από σήμερα πριν λίγη ώρα μπήκε σε λειτουργία. Όλα καλά. Εντάξει, μέχρι αύριο θα περιμένουμε να έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση. Ξέρετε, επειδή είναι καλοκαίρι, έχουν αδειάσει τα ντεπόζιτα, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι μέχρι αύριο θα έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση σε όλη την περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλιών. Οπότε όλα καλά και εύχομαι του χρόνου να μην μας ξανασυμβεί, αλλά να έχουμε και κάτι το εφεδρικό, μια τρίτη γιώτρηση, κάτι να μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία κάθε φορά που περνάει πραγματικά οι άνθρωποι. 2-3 μήνες το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο, ναι, γι' αυτό ζήτησα την επικοινωνία, γιατί η είδηση ότι αποκαταστάθηκε.

0: Και η βλάβη κυκλοφορεί εδώ και λίγη ώρα. Όμως το θέμα της αποκατάστασης, δηλαδή το πότε θα έχουν οι άνθρωποι νερό στις βρύσες, είναι κάτι που δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Οπότε, οπότε λέτε ότι αυτή η υδροδότηση και η κανονική ροή θα ξεκινήσει από αύριο το πρωί.
1: Όχι, όχι. Ήδη αρχίσαμε εμείς και δίνουμε νερό.
0: Εσείς δίνετε, ξέρετε, αλλά πότε θα αρχίσει να τρέχει στις βρύσες, αυτό είναι το θέμα.
1: Θα αρχίσει ήδη από σε επόμενη ώρα, σε κάποιους θα έχει νερό, αλλά για την ευρύτερη όλη την περιοχή, γιατί δεν είναι αυτή η γεώτρηση μαζί με την άλλη που έχουμε υδροδοτεί όλη την περιοχή των Βασιλιών, Άνω Φορτέτσα, Σύλαμος,
0: Μαραθήτης,
1: Λοφούπολη, Νέο Βλάση, σε όλους, δηλαδή μέχρι αύριο θα πιστεύουμε θα έχει επανέλθει η κανονικότητα. Κάνουμε διανομή, αλλά θα έχει επανέλθει η κανονικότητα μέχρι αύριο.
0: Ωραία.
1: Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, ναι, είναι πέρα από αυτό που μας συμβαίνει, δηλαδή μας έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, είναι μια εναλλακτική τρίτη κατάσταση. Δεν γίνεται, δηλαδή μια γεώτρηση οπωσδήποτε. Έχουμε μια ζημιά, έχουμε το καλοκαίρι λίγο περισσότερες ανάγκες σε ένα τρίμηνο-τετράμηνο.
0: Ναι.
1: Να τα έχουμε αυτό, να το έχουμε του χρόνου, το σώστε οι ανθρώποι, γιατί είναι και η μόνη περιοχή που πραγματικά που αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται, έτσι να το πω, κοινώς με το νερό.
0: Ναι, αλλά δεν συμφωνεί πολύ ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων σε μια τέτοια προοπτική, έτσι δεν είναι?
1: Μα τι θα πει συμφωνία εδώ πέρα, καρχάς για να το ξεκαθαρίσουμε τυπικά, δεν χρειάζεται καμία συμφωνία κανενός. Αυτές τις άδειες τις δίνει όλες η Διεύθυνση Υδάτων. Ναι, ο Δήμος Αρχανών θεωρεί ότι το νερό αυτό κακώς μένει ότι είναι από το Γιούχτα, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Το νερό που θα πάρουμε θα είναι λίγο, θα είναι. Ναι. Η γεώτρηση δηλαδή θα είναι, γιατί θα πρέπει 30 κυβικά για 6 μήνες, ελάχιστη ποσότητα νερού. Σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση να βλάψει τον υδροφόρο του Γιούχτα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ευελπιστώ ότι θα επικρατήσει η λογική και θα κάνουμε τη μια γεώτρηση ακόμα, να μπορέσουμε να μην ταλαιπωρούνται 2.000. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα μένουν και πάρα πολλοί αρχανιώτες. Δεν μένουν μόνο οι του Ηρακλείου ή οι τοπικοί. Μένουν και πάρα πολλοί αρχανιώτες.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά εντάξει, το θέμα του νερού είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Μπορεί να έχει γεμίσει το φράγμα, όπως λέμε, να μην έχουμε τα προβλήματα των προηγούμενων ετών. Αλλά υπάρχει αυτό το θέμα με το ποιος θα έχει τη διαχείριση και πώς θα υδροδοτούνται οι δικές του οι περιοχές.
1: Αυτό, ναι, που λέτε εσείς είναι ένα ευρύτητο πραγματικά. Και αυτό που έχω πήγω προσωπικά είναι ότι τέρμα αυτό πρέπει να τελειώνει. Να μπει ένας περιφερειακός φορέας όπως είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης για το θέμα των υδάτινων πόρων. Αυτό δηλαδή να ουσιαστικά να καθοδηγεί υδάτινοι πόροι, όχι τίποτα άλλο, μόνο τους υδάτινους πόρους, δηλαδή γεωτρήσεις όπως κάνει αυτή τη στιγμή στα Χανιά. Αυτό τροποδοτεί και το ρέθμιο τα Χανιά από την Κουρνά, από το φράγμα των ποταμών. Καταλάβατε, και το νερό το υπόλοιπο με εντός πόλων θα το διαχείριζεται η ΔΕΙΑ, η ΔΕΙΑ Αρχανών, αν και δεν έχει ΔΕΙΑ η Αρχανών, έχουν ο Δήμος είναι Αρχανών,
0: ναι,
1: όλοι οι υπόλοιποι η ΔΕΙΑ, καταλάβατε, δηλαδή να μην υπάρχει αυτό το θέμα, α είναι του Ηρακλείου, α είναι της Χερσονήσου, αν είναι του Γαζίου, αν είναι οτιδήποτε είναι η γεώτρηση αυτή, καταλάβατε,
0: ναι,
1: η περιοχή μάλλον,
0: ναι,
1: τα νερά.
0: Ναι.
1: Τα νερά είναι ολονών, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, τα υπόλοιπα νερά ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Δεν έχει σημασία αν δείχνονται στην Εύβοια ή στην Κρήτη ή στην Πελοπόννησο, πουθενά, είναι ολονών των Ελλήνων τα νερά.
0: Τώρα
1: αυτό
0: εδώ
1: πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι καλή.
0: Ναι, ναι, καλά. Τώρα ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα
1: ναι,
0: γίνει
1: αυτό θέλει πολύ
0: με
1: κουβέντα,
0: την ιδιωτικοποίηση του νερού και όλα αυτά που σχεδιάζονται για το μέλλον.
1: Δεν υπάρχει καμιά ιδιωτικοποίηση. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, λέτε.
1: Συνταγματικά έχει απορριφθεί. Δεν υπάρχει. Το Συνταγμα έχει αποφασίσει ότι δεν γίνεται ιδιωτικοποίηση του νερού.
0: Θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο επιφυλακτική για το τι έρχεται
1: το
0: επόμενο διάστημα
1: το
0: Σύνταγμα. Θα τα δούμε όμως. Εγώ
1: είναι στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, όπου είναι στην Ευρώπη, Γαλλία, Πορτογαλία.
0: Απέτυχε παταγωδός. Εμείς τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε.
1: Τα ξέρουμε, βέβαια.
0: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί να επαναληφθούν στη χώρα μας λάθη τα οποία έχουν γίνει σε άλλες χώρες. Θα κρατήσουμε την επιφύλαξη. Στο Γιούχτα, διαβάζω, δεν έχουν νερό 3 μέρες. Κοντά στις Βασιλιές, γράφει η ακροάτρια. Η οποία φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα δει νερό να τρέχει στη βρύση. Ναι.
1: Πρέπει να παρακολουθούν και οι δημότες τις ανακοινώσεις, γιατί έχει δίκιο η κυρία, διότι αυτή όλη η περιοχή δεν έχει νερό. Δεν είναι μόνο αυτή, είναι όλοι δεν έχουν. Ευελπιστούμε ότι από σήμερα σιγά σιγά θα πάρουν και μέχρι αύριο θα έχουν πάρει όλοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Βουρεξάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια και ελπίζω εν ώψη 15 Αυγούστου να μην χρειαστεί να ξανασυνομιλήσουμε για κάποια βλάβη ή οτιδήποτε έτσι που θα προκαλέσει προβλήματα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, χθες στο Θεατράκι Αγίου Ιωάννη, ο Δήμος Αναγίων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 82η επέτειο από το τρίτο ολοκαύτωμα των Αναγίων, διοργάνωσε μια εκδήλωση με θέμα τις γερμανικές αποζημιώσεις επανορθώσεις. Ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολεί ως κοινωνία. Βεβαίως θα έπρεπε να απασχολεί πρωτίστως την πολιτεία, γιατί νομίζω την κοινωνία την απασχολεί. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε συχνά πυκνά με τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, το συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών. Όμως ούτε εγώ, ούτε εσείς που μας ακούτε, ούτε ο κύριος Σιγκελάκης λαμβάνει τις αποφάσεις. Αλλά νομίζω ότι κάθε φορά που το συζητάμε προκύπτουν και νέες λεπτομέρειες, νέα στοιχεία σε αυτό το τεράστιο θέμα, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης χθες στα Νόγια. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σιγκελάκη.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σιμεωδονάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά και καλό 15 Αύγουστο στους ακροατές μας και σε εσάς.
0: Ο Δήμος Αναγίων αναδεικνύει την ιστορική μνήμη και ο σκοπός είναι να μάθουν τι συνέβη πριν από αρκετές δεκαετίες και οι νέες γενιές. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, κύριε Σιγκελάκη, να μην ξεχαστεί το θέμα.
1: Ακριβώς, και ο Δήμος Αναγίων, η παρούσα Δημοτική Αρχή αλλά και οι προηγούμενες δείχνουν μια συνέπεια, μια αξιοζήλευτη συνέπεια στο θέμα της ανάδειξης της ιστορικής μνήμης αλλά και του αγώνα για δικαιοσύνη. Και ξέρετε, μια που το αναφέρετε αυτό και εσείς, κυρία Σιμεωδονάκη, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να πω ότι την τελευταία 15ετία οι εκδηλώσεις μνήμης βγήκαν από το αρχείο, βγήκαν δηλαδή, άλλαξε ο χαρακτήρας τους εκεί που ήταν μια διαδικασία ρουτίνας, που είχε διαρκώς και λιγότερο κόσμο και συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας. Τώρα πλέον γίνονται εκδηλώσεις που κρατούν αρκετές μέρες, όπως κάνει ο Δήμος Αναγίων, όπως ετοιμάζουμε εμείς φέτος στη Διάνο, όπου θα έρθει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και γίνονται θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, συζητήσεις, ακριβώς γιατί το ζήτημα, όπως πολύ σωστά είπατε, απασχολεί την ελληνική.

0: ελληνική κοινωνία. Με ικανοποίηση βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι απασχολεί και τη νεολαία, ένα τουλάχιστον δυναμικό της και ευαίσθητο μέρος. Απόδειξη για αυτό που λέμε δεν είναι μόνο η συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις και ο πλούτος της πολιτιστικής παραγωγής που συνδέεται με τη μνήμη και τη δικαιοσύνη, αλλά και το γεγονός ότι εκατοντάδες διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές πλέον έχουν θέμα σε σχέση με την περίοδο της κατοχής, της αντίστασης και της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Αυτό για μας το Εθνικό Συμβούλιο είναι μια πρώτη δικαίωση ενός αγώνα που ξεκίνησε δεκαετίες πριν από τον Μανώλη Γλέζο, τον Λάκη, τον Σάντα και τους άλλους μεγάλους αγωνιστές και ιδρυτές του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά αποτελεί και προϋπόθεση, πιο δηλαδή, το να πάρει στα χέρια της τη σκυτάλη η νέα γενιά, αποτελεί προϋπόθεση για να έρθει δικαίωση.
1: Ναι. Είπαμε ότι την κοινωνία, ένα κομμάτι τέλος πάντων μεγάλο της ελληνικής κοινωνίας, την απασχολεί. Το θέμα είναι από πλευράς πολιτείας τι γίνεται, κύριε Σιγκελάκη. Και θα ήθελα να μας πείτε από όσον αφορά την παρούσα κυβέρνηση, αν και ποιες κινήσεις έχουν γίνει.
0: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, θα έλεγα συνολικά η ελληνική πολιτική τάξη με κάποιες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων και δεν ανέλαβε τις πρωτοβουλίες εκείνες που επιτάσσει το εθνικό συμφέρον, αλλά επιτάσσει και η ιστορική μνήμη. Η παρούσα κυβέρνηση ξεκίνησε καλά στο θέμα, γιατί τον Αύγουστο του 2019 ο νέος τότε πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε στο Βερολίνο την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και σε ερώτηση δημοσιογράφου ξεκαθάρισε δημοσίως ότι η κυβέρνησή του, η νέα κυβέρνηση, εμένει στην εθνική γραμμή διεκδίκησης, όπως αυτή έχει καθοριστεί από το μόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019. Δυστυχώς όμως έκτοτε δεν είδαμε καμία συγκεκριμένη πρωτοβουλία, πέραν του γεγονότος ότι ρητορικά πράγματι έχει εκφραστεί πολλαπλώς η στήριξη στο ζήτημα. Επί της ουσίας όμως δεν είδαμε καμία κίνηση και θα έλεγα μάλιστα ότι τα τελευταία χρόνια από πλευράς τουλάχιστον κυβερνητικής ρητορικής βλέπουμε να έχουν πέσει σημαντικά οι τόνοι. Και μάλιστα αυτό έρχεται να το υποδείξει ως ανακολουθία και ως μια αντίφαση και ως μια, αν θέλετε, υστέρηση η στάση της Πολωνίας. Η Πολωνία, η οποία δύο φορές στο παρελθόν, τόσο το 1953 όσο και το 1990, πήρε κάποιες επανορθώσεις και αποζημιώσεις και υπέγραψε παραίτηση, έχει λοιπόν παραιτηθεί οριστικά. Παρά τα αυτά των αξιώσεων της, παρά τα αυτά επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο την 1η Σεπτεμβρίου του 2017, όπου η τότε κυβέρνηση έφερε το θέμα στην επικαιρότητα, έκανε ρηματική διακοίνωση στη Γερμανία, έστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τους συμμάχους και εταίρους της στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρότεινε τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το θέμα με τη συμμετοχή και της Ελλάδας και ακόμα περιμένει την απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης. Έκανε λοιπόν ό,τι χρειαζόταν για να αντιληφθούν οι Γερμανοί μια ισχυρή πίεση από πλευράς Πολωνίας που πράγματι υπέφερε, έχασε 6 εκατομμύρια ανθρώπους, είδε στα εδάφη της να λειτουργούν τα κολαστήρια θανάτου του Τρίτου Ράιχ, έζησε την τραγωδία, τη φρίκη των Γκέτο, της Βασοβίας και άλλων πόλεων και πράγματι έχει κάθε λόγο να επανέλθει. Όμως αν επανέρχεται η Πολωνία, η οποία έχει παραιτηθεί, τι οφείλει να κάνει η Ελλάδα και πώς σχολιάζουμε, και αυτό είναι μια είδηση θα έλεγα πάρα πολύ σημαντική που κέρδισε μέρος της δημοσιότητας, αλλά φοβάμαι ότι πολλοί εκ των ακροατών μας δεν το έχουν ακούσει. Πώς σχολιάζουμε άραγε το γεγονός ότι πριν από 1,5 μήνα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών κύριος Βάντελφουλ δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ στη γερμανική και την πολωνική τηλεόραση

0: ότι η Γερμανία εντός του 2026 θα αναλάβει την ευθύνη της για τα εγκλήματα της κατοχής, για τον πόνο και την οδύνη που έδωσε σε Πολωνούς που υπέφεραν τα πάνδυνα, και θα αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς επιζώντες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Να λοιπόν που όταν μια κυβέρνηση, μια χώρα διεκδικεί, βρίσκεται ο τρόπος να ανοίξει μια ρογμή στο γερμανικό τείχος της αδιαλαξίας, την ίδια ώρα που η Γερμανία περιφρονεί την Ελλάδα, που ουδέποτε έχει παραιτηθεί, ουδέποτε έχει αποζημιωθεί, και σύμφωνα και με τα επιστημονικά πορίσματα της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, το δίκαιο μας είναι βουνό. Έχουμε δίκαιο βουνό, αλλά το χάνουμε λόγω της ατολμίας, και για να μην πω κάτι βαρύτερο, των ελληνικών κυβερνήσεων.
1: Αν δεν κάνω λάθος, έχουν αποζημιωθεί ή έχουν εγκριθεί αποζημιώσεις και για Έλληνες, κύριε Σιγκελάκη? Γιατί αυτό που λέτε, ότι ο Γερμανός ΥΠΕΞ είπε ότι θα αποζημιωθούν 50.000 επιζώντες Πολωνοί, αφορά και είναι κάτι που αφορά και εμάς και τη χώρα μας, αποζημιώσεις όπως αυτές, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχαν εγκριθεί πριν από μερικά χρόνια, και είναι κάτι διαφορετικό αυτό που συζητάμε τώρα για γερμανικές επανορθώσεις ως κράτος από τις προσωπικές αποζημιώσεις κάποιων ανθρώπων?
0: Κοιτάξτε, το ζήτημα των αποζημιώσεων ανθρώπων, επιζώντων για παράδειγμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι ένα μέρος, ένα υποσύνολο του συνολικού ζητήματος των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα ή την Πολωνία κτλ. Οι πολωνικές αξιώσεις, μάλιστα, όπως έχουν προσδιοριστεί από την πολωνική κυβέρνηση το 2017, ανέρχονται στο ύψος του 1,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Πολλαπλάσιο ποσό από τις ελληνικές αξιώσεις που, σύμφωνα με το πόρισμα του Υπουργείου Οικονομικών, ναι, το οποίο το υιοθέτησε και η Βουλή των Ελλήνων, ναι, και έχει σημασία γιατί το πρώτο πόρισμα είναι το Δεκέμβριο του 2014 και το άλλο είναι το 2019, άρα αντιλαμβάνεστε διαφορετικές κυβερνήσεις, ανέρχεται οι ελληνικές αξιώσεις περίπου στα 350 δισεκατομμύρια εκείνης της εποχής, λίγο αυξημένα σήμερα. Λοιπόν, είναι λοιπόν υποσύνολο του ζητήματος. Προφανώς οι Γερμανοί δεν θέλουν να δώσουν όλα αυτά που ζητάει η Πολωνία. Αλλά όμως τι πετυχαίνουν? Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα γερμανικό αυτογκόλ. Έλεγαν τόσο καιρό ότι το θέμα με την Πολωνία έχει οριστικά διευθετηθεί, παραπέμποντας στις δύο υπογραφές που έχει βάλει η Πολωνία, υπογραφές παραίτησης. Και να λοιπόν που δεν ισχύει αυτή η τελικά η παραίτηση, που υπάρχει περιθώριο, που ανοίγει μια ρογμή στο τείχος της γερμανικής αδιαλαξίας. Σκεφτείτε πόσο ισχυρότερα νομικά, ιστορικά, ηθικά είναι τα ελληνικά επιχειρήματα όταν ποτέ δεν έχουμε παραιτηθεί, το οποίο το αναγνωρίζουν ήδη οι Γερμανοί. Αλλά αυτά τα δικαιώματα και τα επιχειρήματα, για να πιάσουν τόπο, θα πρέπει να έρθει η ελληνική κυβέρνηση, ο νόμιμος εκπρόσωπος της ελληνικής δημοκρατίας, και να θέσει το δάχτυλο υπό τον τύπο των ύλων, να επαναφέρει το ζήτημα ως μέρος της ατζέντας κάθε διμερού συνάντησης στο εξής. Δηλαδή, όποτε συναντάται ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Γερμανό ομόλογό του, και αντιστοίχως οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι άλλοι αξιωματούχοι, θα πρέπει να είναι μέρος της ημερήσιας διάταξης το θέμα των γερμανικών οφειλών, να κάνει τη διεθνή διπλωματία όπως την περιγράφει ο χάρτης που έχει εγκριθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, και αν όλα αυτά σε εύλογο χρόνο δεν αποδώσουν, να προχωρήσει στις αναγκαίες δικαστικές κινήσεις. Αν αυτά τα δουν οι Γερμανοί, θα αντιληφθούν ότι η Ελλάδα πραγματικά εννοεί τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, και πιστέψτε με, με την εμπειρία που έχω στο ζήτημα, και αυτή είναι και η γνώμη συνολικά του Εθνικού Συμβουλίου, η Γερμανία, αν αντιληφθεί ότι η Ελλάδα πραγματικά εννοεί τη διεκδίκηση και είναι έτοιμη να ασκήσει τα νομικά και πολιτικά όπλα που διαθέτει, θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να πετύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία.
1: Μάλιστα. Κύριε Σιγκελάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε. Για τους Έλληνες, δεν μου είπατε, ήταν τελικά δικαστήρια, ήταν αξιώσεις Ελλήνων?

0: Ελλήνων ή έχουν εγκριθεί ποσά αποζημιώσεων για Έλληνες επιζώντες?
1: Πρόσφατα δεν υπάρχει κάποια τέτοια εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Δόθηκε ένα ποσό 155 εκατομμυρίων μάρκων τη δεκαετία του 60.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο αφορούσε Εβραίους αδελφούς μας, Εβραίους Έλληνες πολίτες. Η κυβέρνηση τότε, Καραμαλή, το μοίρασε σε περισσότερα κομμάτια και πήρανε κάτι υποτυπώδη ποσά αρκετοί Έλληνες.
0: Ναι.
1: Αλλά τότε ο πρεσβευτής μας στη Βόνη, ο Θωμάς Υψηλάντης, έστειλε επιστολή στο Γερμανό Υφυπουργό Εξωτερικών, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα επιφυλάσσεται να διεκδικήσει τις νόμιμες αξιώσεις της. Η επιστολή αυτή δεν έλαβε απάντηση και θεωρείται μέρος της συμφωνίας, δηλαδή κρατάει την Ελλάδα ζωντανή στο θέμα των διεκδικήσεων, όπως και η ρηματική διακοίνωση της 14ης Νοεμβρίου του 1995 της κυβέρνησης του Ανδρέα Πανδρέου, που έχει ιστορική σημασία γιατί υπήρχε πενταετής περίοδος παραγραφής μετά τη συμφωνία, τη συνθήκη της Μόσχας του 1990. Άρα είμαστε ζωντανοί στο ζήτημα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουμε αποζημιωθεί, δεν έχουν καταβληθεί επανορθώσεις, ούτε το κατοχικό δάνειο, ούτε καν οι αρχαιολογικοί θησαυροί δεν έχουν επιστρέψει. Η Γερμανία δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτή την υποχρέωσή της και ειδικά σήμερα γίνεται αντιληπτό ότι όποιος εγκληματεί κατά της ανθρωπότητας πρέπει να πληρώνει το τίμημα των πράξεών του για να μην κάνει τα ίδια.
0: Ή θα έπρεπε τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σιγκελάκη. Καλό σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλό 15 Αύγουστο και σε εσάς. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή εργατολόγο, πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σιβιαντονάκη, στους ακροατές. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Εγώ ευχαριστώ και δεν ξέρω από τι να ξεκινήσω, κύριε Μητρόπουλε. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία τρέχουν. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Δεν θα ήθελα όμως να μείνουμε εκεί. Να μιλήσουμε δηλαδή για πράγματα που ισχύουν και πράγματα αυτά, τα οποία ενδιαφέρουν και τον κόσμο. Το τι θα μας ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός είναι κάτι που θα το δούμε τώρα. Θέλω
1: όχι,
0: λίγο...
1: να δούμε, να πούμε στους ακροατές, ναι. Γιατί παίρνω πολλά μηνύματα ακροατών σας που μας ακούνε. Ή είναι σίγουρο
0: το
1: ότι
0: σίγουρο.
1: Θα... Και τώρα πριν 10 λεπτά τελείωσαμε την εκπομπή του Open στους συναδέλφους σας στο Open TV. Τι είναι το σίγουρο? Είναι δύο. Το τρακοσάρικο που εχθές η εφημερίδα Τα Νέα, έχοντας τη δική μας ανάλυση, και ο συνάδελφος κύριος Γεωργάκης, αναφερόμαστε στην ΕΝΙΠΕΚ, που είχαμε κάνει μια ανάλυση, ποιοι το δικαιούνται, ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν, ποιοι μπορεί να προσδοκούν ότι θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για να το πάρουν και αυτοί. Το τρακοσάρικο λοιπόν είναι νομοθετημένο. Ότι 1.740.000 συνταξιούχοι από τα 2,5 εκατομμύρια, άρα 700.000 και πλέον, δεν θα το πάρουν, λόγω ηλικιακών κριτηριών, λόγω περιουσιακών κριτηριών, λόγω εισοδικών κριτηριών. Άρα λοιπόν από τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξίων είναι σίγουρο, είναι νομοθετημένο, είναι θεσπισμένο, είναι κοστολογημένο ότι στις 20 Νοεμβρίου, αν δεν αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, δηλαδή αυτό που λέμε να γίνει 13η σύνταξη, να βαφτιστεί 13η σύνταξη και να μεγαλώσει ή να διευρυνθεί, είναι το σίγουρο. Και το δεύτερο σίγουρο και τίποτε άλλο, το δεύτερο σίγουρο είναι ότι όσοι έχουν σήμερα προσωπική διαφορά και για 4 χρόνια δεν έχουν πάρει την αύξηση, σωρευτικά έχουν στερηθεί αύξηση 15,5% που έχουν πάρει όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι που δεν είχαν προσωπική διαφορά, άρα και αυτοί που έχουν μείνει τώρα το 26 με προσωπική διαφορά και είναι 671.500, αυτοί θα πάρουν την αύξηση κανονικά όπως όλοι οι συνταξιούχοι. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση, έστω και αργοπορημένα, τον σκληρότερο, τον αγριότερο, τον πιο ανπάνθρωπο θεσμό του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, την προσωπική διαφορά, την κατήργησε με νόμο. Άρα δύο είναι στο τραπέζι. Δύο είναι σίγουρα, ότι δηλαδή 1.700.000 θα πάρουν το τρακοσάρικο εκτός συνταξιούχων και άλλες 670.000 δεν θα στερηθούν της αύξησης που στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά είναι νομοθετημένα, αυτά είναι σίγουρα, αυτά αφορούν πολλούς συνταξιούχους.
0: Ναι, αυτοί που στερήθηκαν την αύξηση, αυτοί που είχαν προσωπική διαφορά, οι 670.000, θα πάρουν την αύξηση που είναι στις αρχές του χρόνου, αν θυμάμαι καλά, την πρώτη...

0: πρώτη του νέου έτους και δεν πρόκειται να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχασαν τα προηγούμενα 4 χρόνια, έτσι δεν είναι? Παίρνουν απλά την αύξηση.
1: Δεν θα πάρουν αναδρομικά όπως έχουμε θέσει το θέμα. Εμείς πιέζουμε να μην πάρουν μόνο την αύξηση του 2,6-3% που θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, αλλά να τους επιστραφεί σωρευτικά η αύξηση που πήραν όλοι οι συνάδελφοί τους, ενώ αυτοί, επειδή είχαν προσωπική διαφορά, δεν την πήραν. Και αυτό είναι 15,5% σωρευμένη αύξηση έχουν χάσει αυτοί οι άνθρωποι του 23, του 24, του 25 και του 26, που το 26 πήραν αυτοί οι συνταξιούχοι μισή αύξηση, τη μισή, λόγω του ότι η άλλη μισή συμψηφίστηκε με την προσωπική διαφορά. Τα δύο είναι αυτά σίγουρα.
0: Τα σίγουρα.
1: Και άλλο συζητείτε, ναι, βέβαια. Τα σίγουρα.
0: Βεβαίως, αν υπάρξει και διεύρυνση για το 300, μακάρι να το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, και οτιδήποτε τέλος πάντων που θα είναι προς όφελος των πολιτών και των συνταξιούχων. Έχουμε ακροατή, έχω και αρκετά ερωτήματα κι εγώ, να δούμε τι θα προλάβουμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τη μητέρα μου. Έχει 3.500 ένσημα και είναι 65 ετών. Μπορεί να βγει στη σύνταξη?
1: Μπορεί να βγει στη σύνταξη εάν συμπληρώσει με 3 χρόνια δουλειάς τα 1.000 ένσημα που της λείπουν, ή να μπει σε αυτασφάλιση. Υπάρχουν ειδικοί και ο ΕΦΚΑ, και οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ μπορούν να την καθοδηγήσουν να μην πάνε χαμένα τα 3.500 ένσημα. Ο νόμος απαιτεί 4.000 ένσημα που καλύπτονται είτε με αυτασφάλιση ή με πραγματική εργασία. Αν η μανούλα της κυρίας...
2: Βέβαια, έχει και αναπηρία 80% αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό είναι άλλο. Αν έχει τα τελευταία 5 χρόνια 600 ένσημα, μπορεί να πάρει αναπηρική σύνταξη. Έπρεπε να το είχατε κάνει, και είναι αμέλεια αν δεν το είχατε κάνει, διότι θα έχει πάρει αρκετά χρόνια σύνταξη αν έχει και ένσημα. Αλλά εμείς, κυρία Σιμενόκη, απαντήσαμε στο σίγουρο. Μπορεί λοιπόν για 3 χρόνια να δουλέψει, να αυτασφαλιστεί ή να ασφαλιστεί, δηλαδή εργαζόμενη, ή αν έχει τις προϋποθέσεις για σύνταξη αναπηρίας, έπρεπε, και είναι παλιά η αναπηρία, έπρεπε η κυρία,
0: ήδη
1: η κόρη, η μάνα να είχαν ασχοληθεί, γιατί έχουν χάσει πολλών χρόνων αναπηρική σύνταξη.
0: Μάλιστα.
2: Όχι, όχι, πρόσφατο είναι, δεν είναι παλιά. Είναι πρόσφατο.
0: Τότε πρέπει να το δείτε.
1: Αν είναι πρόσφατο και αν έχει πρόσφατα 600 ένσημα, πρόσφατα 600 ένσημα, τότε παίρνει αμέσως αναπηρική σύνταξη.
0: Μάλιστα.
1: Και αν το ΚΕΠΑ, το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, έχει πρόσφατα γνωμοδοτήσει και δεν είναι παλιό το ποσοστό, διότι χρειάζεται επαναβίωση, αναθεώρηση, επικαιροποίηση του ποσοστού αναπηρίας. Είπαμε, κυρία Σμιανδράκη, όλες τις εκδοχές, μπορεί να καταλάβει η ακροάτρια τι μπορεί να κάνει.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, κύριε Μητρόπουλε, και είναι ερωτήματα ακροατών, τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας? Υπάρχει κάτι νεότερο?
1: 28 του μηνός όλες οι συντάξεις χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα αυξηθούν, οι περισσότερες θα διπλασιαστούν κιόλας. Άρα μία σύνταξη των 400 θα γίνει 800 ευρώ. Άρα όλες οι συντάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, συντάξεις χειρίας, οι περισσότερες θα αυξηθούν κατά 40-50%, αρκετές, πολλές χιλιάδες θα διπλασιαστούν κιόλας. Μόνο μετά από αγώνα που δώσαμε. Βέβαια, μόνο που ο δικός μας αγώνας, βλέπω μας στέλνουν συγχαρητήρια, γιατί στην τηλεόραση είχα πει κάτω τα χέρια από τις χείρες, και ευτυχώς σώσαμε τις χείρες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Τώρα, η κυβέρνηση διέπραξε ένα ολίσθημα, μια αδικία σε βάρος των συνταξιούχων λόγω χειρίας προ νόμου Κατρούγκαλου.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση ήθελε να δώσει ένα συμβολισμό ότι χτυπάω τον Τσίπρα, τον αθλειοδέστερο νόμο της Ευρώπης, και έτσι χτυπάω τον Τσίπρα, άρα τον νόμο Κατρούγκαλου. Αλλά έπρεπε να αποκαταστήσει και τις αδικίες των συντάξεων χειρίας της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Διότι πολλές κακές διατάξεις ψηφίστηκαν και επί κυβερνήσεων Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Τι έκανε τώρα η κυβέρνηση, κυρία Σμιανάκη και αγαπητοί ακροατές μας του Ράδιο Κρήτη? Είπε ότι Εγώ επαναφέρω και

0: είναι πολύ καλές ρυθμίσεις. Επαναφέρω τις συντάξεις χειρίας ισοβίως στο 70%, mm-hmm. δεν γίνονται 35%, αλλά ποιες, αυτές που μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Και αφήνει στα τάρταρα, κυρία Σιμεντονάκη και αγαπητοί ακροατές, τις συντάξεις κυρίας προνόμου Κατρούγκαλου. Στερχεύοντας το να χτυπήσει ιδεολογικά, πολιτικά, ναι. να πει ότι είναι η πιο απάνθρωπη διάταξη ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου για τις κυρίες, έμεινε σε αυτό. Ενώ δημιούργησε τα συντάξεις κυρίας δύο ταχυτήτων. Εμείς ετοιμαζόμαστε να προσφύγουμε στο πιλωτικά, ναι. για να μην ξοδεύεται ο κόσμος, για να επεκταθούν οι ευνοϊκές διατάξεις των συντάξεων κυρίας μετά τον νόμο και για αυτές προνόμου. Αλλά θέλουμε πολιτικά να λυθεί το θέμα, να μην ξοδεύεται ο κόσμος, δεν έχει χρήματα, να μην ματώνει ο κόσμος στα δικαστήρια.
1: Άρα, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί ρωτούν, θα γίνουν προσφυγές, μπορούμε να προσφύγουμε κάπου.
0: Θα γίνουν προσφυγές, θα μας ακούνε εμάς στο Ράδιο Κρήτη, πιστεύω θα με τιμήσετε και αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά, ναι. θα δίνουμε σωστές διευκρινήσεις και απαντήσεις, και αν ο κύριος Πρωθυπουργός δεν αποκαταστήσει τις μεγάλες αδικίες σε βάρος των συντάξεων κυρίας προνόμου Κατρούγκαλου, τότε θα κάνουμε πιλωτικές δίκες, θα ζητήσουμε αναδρομικά για αυτούς που θα παραμείνουν οι συντάξεις τους στα 350, ενώ όλων των άλλων θα πάνε στα 700 και στα 2000. Μάλιστα. Θα διπλασιαστούν, είπα, 28 Αυγούστου πολλές συντάξεις κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου. Είναι μια καλή ρύθμιση, αλλά είναι ρύθμιση που δημιουργεί ανισότητες και αδικίες και αποκλεισμούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε ακροατή, παρακαλώ.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε, ναι.
2: Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μητρόπουλο.
1: Βεβαίως.
2: Κύριε Μητρόπουλε, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Εγώ είμαι από αυτούς που έχω πληρώσει πάρα πολλές φορές για σύνταξη ζωή μου και περίμενα ότι θα έπαιρνα μια σύνταξη 2.500 ευρώ. Και τελικά ήρθε ο νόμος του Τσίπρα και έκοψε τις συντάξεις αυτές στα ανώτερα στα 1.600 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση αυτό ποτέ να αλλάξει? Γιατί
0: όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, διότι η κυρία Σακελαροπούλου, πριν την κάνει ο κύριος Μητσοτάκης πρόεδρο Δημοκρατίας, είπε ότι αυτές οι περικοπές γίνανε καλά. Άρα δεν υπάρχει τίποτα, ούτε να προσφύγετε, να μην ξοδεύεστε, ούτε να προσδοκάτε. Αλλά οι συντάξεις κοπήκανε κατά 80% από τον νόμο Σαμαρά Βενιζέλου και κατά 20% από τον Τσίπρα. Και οι τρεις αυτοί φταίνε. Δυστυχώς όμως ήρθε η κυρία Σακελαροπούλου πριν την κάνει την αναγορεύση πρόεδρο ο κύριος Μητσοτάκης και είπε όποιες περικοπές υπέστησαν οι συνταξιούχοι, καλώς τις υπέστησαν. Και έτσι δεν μπορεί να γίνει τίποτε.
2: Άρα δηλαδή η κυρία Σακελαροπούλου μας έβαλε μια ταφόπλακα, έτσι, ναι. κάτω στήρων από τόσο καιρό, έτσι.
0: Μάλιστα. Με τις αποφάσεις της το 2019, τρεις μήνες πριν την προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης για πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και μπήκε ταφόπλακα οριστικά και στα δώρα και σε όλες τις περικοπές που είχαν υποστεί συνταξιούχοι, και μάλιστα το 2015 θα ενθυμίστε ότι είχαμε κερδίσει απόφαση στο Συμβούλιο Επικρατείας ότι είναι αντισυνταγματική η κατάργηση των δώρων. Και το 2015 είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, δώστε πίσω τα δώρα. Ήρθε η κυρία Σακελαροπούλου το 19 και είπε ότι δεν ισχύουν οι αποφάσεις του 15 του ιδίου δικαστηρίου που είπε δώστε πίσω τα δώρα. Άρα έβαλε τα φόπλακα οριστικά τρεις μήνες πριν γίνει πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
2: Και γι' αυτό την κάνανε πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, διότι τους έσωσε. Σας ευχαριστώ
1: να είστε
2: πάρα
1: πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ρωτάει ένας ακροατής, κύριε Μητρόπουλε, τι θα γίνει με το χάλι και την κατρακύλα των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, λέει, σε λίγο θα είναι έτσι ένα φιλοδόρημα. Δεν θα είναι σύνταξη.
0: Έχουμε ανάρτηση προχθεσινή πόσο μικρές βγαίνουν οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα με ρήτρα Τσίπρα. Τι είναι η ρήτρα Τσίπρα? Βγαίνουν, δεν υπάρχει στον κόσμο τέτοια ρήτρα, η αθλειοδέστερη ρήτρα, που βγαίνουν οι συντάξεις με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου και όλες τις εισφορές. Ενώ μέχρι τον νόμο Τσίπρα, Κατρούγκαλου, βγαίνανε με βάση την καλύτερη πενταετία. Έτσι λοιπόν, τα δύο ακροατής μας, προχθεσινή ανάρτηση, με βάση

0: τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ ότι οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, αγρότες, εργάτες, υπάλληλοι, επιτιδευματίες, έμποροι, αλλιείς, μελισσοκόμοι, παίρνουν το 40% ή το 50% τη σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων. Και έχουμε τώρα το εξής πράγμα. Προχθές δοθήκανε αυξήσεις μέχρι 120% στους Μητροπολίτες, ναι, στους υπαλλήλους του κυρίου Τασούλα, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στους δικαστές και στους υπαλλήλους των ανεξαρτήτων αρχών που είναι κυρίως δικαστές.
1: Ναι.
0: Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες μαζί με τους στρατιωτικούς και τους πολιτικούς είναι η ελίτ των συντάξεων. Είναι το 7% που ξεπερνάει τις 2.000 και 2.500. Όλων των άλλων οι συντάξεις είναι στα τάρταρα. Η κυβέρνηση προχτές, τα διαβάσανε οι ακροατές μας, αύξησαν μέχρι 120% των δικαστών, μισθούς και συντάξεις, των δικαστών, των υπαλλήλων του κυρίου Τασούλα, της Προεδρίας Δημοκρατίας, των ανεξαρτήτων αρχών και των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Αυτό ενδιαφέρει την κυβέρνηση.
1: Αυτές είναι αυξήσεις, όχι 2,4 και 2,5% κάθε χρόνο τον Ιανουάριο. Δηλαδή, εντάξει.
0: Έχουμε στην ΕΝΙΠΕΚ έχουμε την σχετική διάταξη, τον νόμο.
1: Για να τη διαβάσει όποιος θέλει, έχω ακροατές, όσους προλάβουμε, κύριε Μητρόπουλε, παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε, ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας,
2: γεια σας κύριε Μητρόπουλε. Τι κάνετε,
0: γεια σας, κυρία.
2: Καλά.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Σας καλά, κύριε, κάθε
2: φορά. Παίρνω μία σύνταξη χειρίας από το 75. Θα πάρω εγώ την αύξηση.
0: Εσάς θα σας στενοχωρήσουμε και τι ακούγεστε συμπαθεστάτη και καλή κυρία και πατριώτησα.
1: Να.
0: Δυστυχώς το εξηγήσαμε νωρίτερα, όπως όλος ο κόσμος άλλωστε. Εξηγήσαμε νωρίτερα την εξαιρετική εκπομπή της κυρίας Σημειαντονάκη ότι η κυβέρνηση ενώ ευνόησε τις χείρες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, μετά το Μάιο του 16, αδίκησε, ναι, και μάλιστα αδίκησε πολύ τις χείρες πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Κάνουμε μάχη και μέσα από την εκπομπή του Ράδιο Κρήτη, κάνουμε μάχη να αποκατασταθεί η αδικία. Σας στενοχωρούμε όμως να σας πούμε ότι στις νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις η δική σας περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνεται.
2: Δεν περιλαμβάνεται η δική μας.
1: Όχι, όχι, δυστυχώς, δυστυχώς, δυστυχώς.
2: Γιατί είμαστε εδώ στη γειτονιά τρεις, αφού παίρναμε και το ΕΚΑΣ, χάσαμε και το ΕΚΑ,
1: ναι, ναι, ναι,
2: και παίρνουμε
0: όπως
2: 400, 420 ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το ΕΚΑΣ καταργήθηκε το 19,
2: ναι,
0: με βάση,
2: ναι, ναι,
0: του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου. Τα ξέρετε, τα έχουμε πει.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, να είστε... δεν παίρνουμε δηλαδή
1: εμείς
2: που είμαστε
1: όχι
2: παλιές.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Μόνο την αύξηση, τα 2,60 μόνο.
0: Κάνετε το 2,6 του φετινή και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω συζητώντας σας θα πάρετε και το 300 στα τέλη Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί μας αδικούν εμάς, κύριε Μητρόπουλε, τόσο πολύ τις μεγάλες γυναίκες που έχουμε
0: εγώ είμαι μαζί σας και η κυρία Σημειαντονάκη.
2: Έμεινα χείρα από τα 28 με δύο μωρά παιδιά.
0: Να σε καλά, κυρία. Μαχόμαστε και για την περίπτωσή σας πάντως μέσα από το ράδιο.
1: Κάνει ό,τι μπορεί ο κύριος Μητρόπουλος ως εργατολόγος για να αποκατασταθούν αυτές οι καταφανείς αδικίες, σαν τη δική σας την περίπτωση και πολλές άλλες. Και ουσιαστικά, κύριε Μητρόπουλε, από το 16 μέχρι το 26 όσοι έχουν σύνταξη χειρίες, αυτές θα ανέβουν.
0: Και όλες οι μελούμενες, κάθε χρόνο.
1: Και οι μελούμενες, αλλά για τις προηγούμενες 30... είναι το θέμα. Το πρώτο 26, του 16, ναι, είναι το θέμα.
0: Ναι, ναι, είναι 80 με 100.000 πριν και είναι οι 150.000 σημερινές μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και κάθε έτος βγαίνει 50 έως 80.000.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μεγάλη η παρέμβαση αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Προσδοκώντας βέβαια το έκανε προεκλογικά κατά κάποιον τις εκτιμήσεις, αλλά η αδικία είναι όπως της κυρίας ακροάτριας. Γιατί να εξαιρεθούν άνθρωποι με χαμηλές συντάξεις από ένα πολύ ωραίο κατά τα άλλα μέτρο, αγαπητή Ρένα.
1: Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Αν είστε εύκαιρος και την επόμενη εβδομάδα θα χαρώ να σας φιλοξενήσω.
0: Πάντα είμαι εύκαιρος και στις ειδικές συνθήκες εδώ έξω στην Ηλία, είμαι στην πατρίδα μου, στην όμορφη πατρίδα μου, και η Κρήτη είναι πανέμορφη. Και έτσι δεν σταματάω να απαντούμε, γιατί πρέπει να βοηθάμε
1: μάλιστα
0: τον κόσμο.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό 15 Αύγουστο, κυρία Μητρόπουλε.
0: Γεια σας επίσης.
1: Εμείς θα τα ξαναπούμε σε λίγο μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα σύλληψη στα Χανιά στην υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά σε Χανιά και Ηράκλειο, καθώς οι αρχές εντόπισαν 26χρονο Φιλανδό σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο που βρέθηκαν ροζ κοκαίνη, κάναβη, χρήματα και υλικά συσκευασίας. Σε διαδοχικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων επιχείρησαν οι αρμόδιες αρχές και την περισυλλογή μεταναστών σε εξέλιξη μεταφορά τους στο λιμάνι του Ηρακλείου. Πάνω από 2.000 κάτοικοι και ο Δήμος Χερσονήσου μπλοκάρουν τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο παλιό λατομείο Ανώπολης λόγω περιβαλλοντικών, αρχαιολογικών και κυκλοφοριακών κινδύνων. Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων και Ενεργειακών Πόρων ξεκινά επίσημα νέο κύκλο σεισμικών ερευνών, δημοσιεύοντας διεθνή πρόσκληση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρώπης για τη χαρτογράφηση τεράστιων θαλάσσιων εκτάσεων από τα βόρεια της Κέρκυρας έως νότια της Κρήτης. Την προσοχή των πολιτών εφιστά εκ νέου η ελληνική αστυνομία σχετικά με την αποστολή απατηλών SMS για δίθεν τροχονομικές παραβάσεις, καθώς επιτίδη χρησιμοποιούν πλέον ιδιαίτερα λιθοφανείς πλαστές ιστοσελίδες, επιχειρώντας να προσδώσουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στα μηνύματά τους. Πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να ξεπεράσει το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, με ενίσχυση στη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους. Μάρτυρες ενός σημαντικού αστρονομικού φαινομένου θα γίνουν σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, στη Βορειοδυτική Αφρική και σε τμήματα της Βόρειας Αμερικής, καθώς αναμένεται η Σελήνη να περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, με αποτέλεσμα ολική έκλειψη ηλίου. Σε ετοιμότητα βρίσκονται Ευρωπαίοι διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ολικής έκλειψης του ηλίου, που αναμένεται να προκαλέσει προσωρινή μείωση της παραγωγής στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στα αθλητικά, ο ΦΚΑΕΚ διεκδικούν το Super Cup στο μεγάλο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Μίλτος Τιντόγλου κατέκτησε το 4ο συνεχόμενο χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, επικρατώντας το τελικό του μήκους με 8,44 μέτρα. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθρος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 31 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 35 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Στο κόκκινο, τα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης με τις ελλείψεις προσωπικού και τις αυξημένες νοσηλίες να προκαλούν ασφυκτικές συνθήκες. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΗ Κρήτη, εν όψη 15 Αυγούστου, βροχή καταγγελίες για φοροδιαφυγή. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Χερσονήσου ο σχεδιασμός για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο παλιό λατομείο της Ανώπολης. Την ίδρυση Δημοτικού Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, που θα είναι εστιασμένο στον τουρισμό, σχεδιάζει ο Δήμος Χερσονήσου. Στο Ρέθυμνο, σήμερα η συνάντηση των Προέδρων των Κτηνοτροφικών Συλλόγων της Κρήτης συζητούν τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου, με σημαντικότερο τα δασικά. Περιορισμένο το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για ένταξη στην έκτακτη ρύθμιση των έως 72 δόσεων. Στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και στην πορεία του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αναφέρθηκε η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη. Νέα ρύθμιση προβλέπει υποχρεωτική κτηματολογική διαμεσολάβηση πριν από την προσφυγή στη δικαιοσύνη για περιπτώσεις χρησικτησίας. Πλήρης επιστροφή χρημάτων, η αποζημίωση έως και 50% του εισιτηρίου σε επιβάτες ακτοπλοείας σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων με ευθύνη της εταιρείας. Καταργείται οριστικά από το 2027 η προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη ενσωμάτωση των ετήσιων αυξήσεων σε όλους τους συνταξιούχους. Εντυπωσιακά εκθέματα, το δεινοθήριο της Ιτίας, αλλά και μια ξεχωριστή συνομιλία με τον Δαρβίνο, περιμένουν μικρούς και μεγάλους επισκέπτες στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Στο κόκκινο βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης με τις ελλείψεις προσωπικού και τις αυξημένες νοσηλίες να προκαλούν ασφυκτικές συνθήκες. Σύμφωνα με γιατρούς και εργαζόμενους, σε αρκετές κλινικές οι πληρότητες ξεπερνούν το 100%. Την ίδια ώρα, πάνω από 8.000 ασθενείς περιμένουν για χειρουργείο σε όλη την Κρήτη. Στο Βενιζέλιο, το προσωπικό μειώθηκε κατά 345 άτομα από το 2021 έως το 2025, ενώ η αυξημένη τουριστική κίνηση προσθέτει επιπλέον πίεση στα νοσοκομεία. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Στα όρια τους λειτουργούν τα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης με τις ελλείψεις προσωπικού, τις αυξημένες νοσηλίες και τις μεγάλες λίστες αναμονής να συνθέτουν μια ιδιαίτερα πιεστική εικόνα. Περισσότεροι από 8.000 ασθενείς σε ολόκληρη την Κρήτη περιμένουν να χειρουργηθούν, ενώ στο Παγνί και στο Βενιζέλιο οι λίστες αριθμούν περισσότερους από 5.000 ασθενείς. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η γραμματέας της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Ομού Ηρακλείου, Γρηγορία Μπέτση, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, η κατάσταση επιβαρύνεται από την αποδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, την υποστελέχωση των τμήματων επειγόντων περιστατικών και την αυξημένη πίεση που δέχεται το Παγνί. Όπως είπε, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παραμένει αποδυναμωμένη και υποβαθμισμένη, με συνέπεια μεγάλο μέρος των περιστατικών να καταλήγει στα νοσοκομεία. Παράλληλα, τα ΤΕΠ λειτουργούν με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Οι νοσηλίες αυξάνονται, ενώ σύμφωνα με την κυρία Μπέτση, η αναμονή στα νοσοκομεία δεν έχει μειωθεί παρά τις παρεμβάσεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Η πίεση στο Παγνί, όπως υποστήριξε, αυξάνεται και εξαιτίας της υποβάθμισης άλλων νοσοκομείων του νησιού, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών στο Παγνί. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η πληρότητα στις κλινικές ξεπερνά το 100%. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι, σύμφωνα με την ίδια, το γεγονός ότι 20 από τις συνολικά 70 κλίνες ΜΕΘ του Παγνί παραμένουν κατά περιόδους κλειστές μέσα στον χρόνο λόγω υποστελέχωσης. Χαρακτηριστικό της προσπάθειας κάλυψης των κενών με μετακινήσεις προσωπικού είναι και το νέο εντέλεσθε προσπαθολόγους του Παγνί, προκειμένου να μετακινηθούν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στο μεταξύ, οι λίστες χειρουργείων εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε η ίδια, περισσότεροι από 3.500 ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν στο Παγνί, ενώ 1.500 στο Βενιζέλιο. Στο ίδιο μήκος κύματος και η παρέμβαση της γραμματέως της Ένωσης Εργαζομένων στο Βενιζέλιο, Βούλας Μπριτζολάκη, η οποία χαρακτήρισε την υποστελέχωση ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το νοσοκομείο. Όπως είπε, επικαλούμενη στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου, από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι και τον Αύγουστο του 2025, το προσωπικό μειώθηκε κατά 345 άτομα. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Αυτή την περίοδο, όπως ανέφερε η κυρία Μπριτζολάκη, έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα, αλλά και περιστατικά με πτώση σε φαράγγια. Τα κενά, σύμφωνα με την ίδια, δεν έχουν αναπληρωθεί. Μάλιστα, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη όταν ένας εργαζόμενος απουσιάζει.

0: με αναρρωτική άδεια, καθώς τότε, όπως χαρακτηριστικά είπε, χτυπά κόκκινο καμπανάκι στο αντίστοιχο τμήμα.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη η Γενική Γραμματέας της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ηρακλείου, η κυρία Μπέτση.
2: Αυξάνεται η προσέλευση και στα κέντρα υγείας και στα ΤΕΠ των νοσοκομείων και μάλιστα στα ΤΕΠ ακόμα περισσότερο λόγω της χρόνιας υποβάθμισης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η προσέλευση λοιπόν στα ΤΕΠ είναι αυξημένη και αναμονές είναι αυξημένες. Τα ΤΕΠ παραμένουν υποστελεχωμένα. Μάλιστα τώρα επειδή γίνονται και εργασίες ανακαίνησης στα ΤΕΠ και του Παγνή και του Βενιζελίου, ο χώρος του προσωρινού ΤΕΠ παραμένει περιορισμένος και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Φυσικά λύσεις στα αναμονές δεν έχει δοθεί με τα περίφημα βραχιολάκια. Οι νοσηλείες αυξάνονται στις κλινικές. Δεχόμαστε διακομιδές και από τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα κτλ. Που επίσης η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη. Και επίσης είναι ακόμη μεγαλύτερη στο Παγνή λόγω της υποβάθμισης των υπόλοιπων νοσοκομείων της Κρήτης. Το αποτέλεσμα είναι η πληρότητα σε πολλές κλινικές του Παγνή, παραδείγματος χάρη στην παθολογική, ψυχιατρική και ούτω καθεξής, να φτάνει πολλές φορές το 100%.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και από τα όσα δήλωσε η κυρία Μπριζολάκη, η γραμματέας της Ένωσης Εργαζομένων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο.
3: Η υποστελέχωση εννοείται ότι αποτελεί το πρώτο μεγάλο πρόβλημα του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Και όχι μόνο, όλων των δημόσιων νοσοκομείων. Για να καταλάβετε, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου και όχι δικά μας, από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι και τον Αύγουστο του 2025, το Βενιζέλιο είχε μείωση μη ιατρικού προσωπικού κατά 345 άτομα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αυτό σημαίνει αμέσως ότι για να πάρουν οι εργαζόμενοι άδεια, για να λείψει κάποιος με μια αναρρωτική, χτυπάει κόκκινο σε όποιο τμήμα χτυπηθεί αναρρωτική άδεια εργαζομένου. Πρέπει να γίνουν ανακατατάξεις, να φεύγουν νοσηλευτές από τη μια κλινική να πηγαίνουν στην άλλη, να φεύγουν από τα τακτικά ιατρία να πηγαίνουν στις κλινικές ή το ανάποδο, για να καλυφθεί αυτή η αναρρωτική.
1: Στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών μπαίνει η Κρήτη εν ώψη 15 Αυγούστου με την ΑΔΕ να κορυφώνει τους ελέγχους στην τοπική αγορά. Ο τεράστιος όγκος συναλλαγών σε ταβέρνες, καφέ, εστιατόρια, beach bar ακόμη και καφενεία σε δημοφιλείς προορισμούς έχουν σημάνει συναγερμό στον ελεγκτικό μηχανισμό. Η Άννα Κωνσταντουλάκη θα μας ενημερώσει. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο ελεγκτικός μηχανισμός στις ανεξάρτητες αρχές δημοσίων εσόδων εντείνοντας τους ελέγχους στην αγορά της Κρήτης και των υπόλοιπων δημοφιλών τουριστικών προορισμών, καθώς πλησιάζει η κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου με την γιορτή του 15 Αύγουστου. Η αυξημένη κίνηση και ο μεγάλος όγκος συναλλαγών σε χώρους εστίασης και διασκέδασης, όπως είναι ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bar, έχουν θέσει σε συναγερμό τα ελεγκτικά κλιμάκια. Πανελλαδικά, οι καταγγελίες των ίδιων των πολιτών για φορολογικές παραβάσεις μέσω των ψηφιακών εφαρμογών έχουν ξεπεράσει τις 320.000. Στην εφαρμογή απόδειξη έχουν υποβληθεί περίπου 225.000 αναφορές, εκ των οποίων οι μισές είναι επώνυμες. Στην πλατφόρμα καταγγελιών έχουν καταγραφεί άνω των 97.000 αναφορών, με περίπου 10.000 επώνυμες καταγγελίες, οι οποίες εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι συχνότερες παραβάσεις που καταγράφονται αφορούν στη μη έκδοση παραστατικών, την έκδοση εικονικών ή μη έγκυρων αποδείξεων, καθώς και τη μη διαβίβαση των δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης. Οι επιθεωρήσεις της ΑΔΕ δεν γίνονται πλέον στην τύχη, αλλά βασίζονται σε στοχευμένη ανάλυση κινδύνου και αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων. Να πούμε ότι από την αρχή της φετινής σεζόν έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 15.000 επιτόποι έλεγχοι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με επίκεντρο τις τουριστικές περιοχές. Αυτές τις ημέρες η προσοχή των ελεγκτών στρέφεται ιδιαίτερα στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιωνίου, χωρίς να εξαιρείται η υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Άννα, σε ευχαριστώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η πρόεδρος του Συλλόγου Επισετισμού Διασκέδασης Ηρακλείου, κυρία Μαρία Αντωνακάκη. Καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Κυρία Αντωνακάκη, η Κρήτη είναι τουριστικός προορισμός από τους δημοφιλέστερους, ίσως ο δημοφιλέστερος στη χώρα. Εκ των πραγμάτων πέφτει το ενδιαφέρον της ΑΔΕ στο κομμάτι της πάταξης της φοροδιαφυγής στην περιοχή μας. Θα ήθελα όμως να μας δώσετε την εικόνα όπως την αντιλαμβάνεστε εσείς οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων εστίασης, διασκέδασης.
5: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή υπάρχουν εντατικοί ελέγχοι όπου μας επισκέπτονται καθημερινά στα μαγαζιά. Η αλήθεια είναι ότι η εστίαση είναι περισσότερο στο επίκεντρό του.

0: όσους εμείς προσπαθούμε να είμαστε καθόλου ανώμεμοι, γιατί τις κυρώσεις ξέρουμε, τις γνωρίζουμε πώς είναι τα πράγματα και πόσο δύσκολο είναι σήμερα να μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος ένα πρόστιμο τόσο μεγάλο που επιβάλλεται. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων αυτό που συζητούμε και στους συναδέλφους είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακούμε τις αποδείξεις τους. Τώρα ούτως ή άλλως ό,τι αφορά τα εργασιακά, θεωρώ ότι υπάρχει έλεγχος, γιατί με το να υπάρχει ψηφιακή κάρτα δύσκολα θα ρίσκαρε κάποιος να έχει ανασφάλιση στους εργαζόμενους. Οπότε το μόνο που μένει είναι να είμαστε τυπικοί ό,τι αφορά το ΦΠΑ και αυτά που πληρώνουμε σαν υποχρεώσεις απέναντι στην ΕΔΕ. Τώρα, το ότι γίνονται συχνά και ότι υπάρχει μια στοχοποίηση, να το πω έτσι, στην εστίαση, γιατί θεωρητικά νομίζουν ότι θα έχουμε, ότι έχουμε τα περισσότερα έσοδα λόγω του ότι ο τουρισμός είναι πολύ και επισκέπτονται το νησί μας, νομίζω ότι αυτό είναι μια υπερβολή, ότι αν κάποιος θέλει να κάνει μια φοροδιαφυγή θα την κάνει από όποιο επάγγελμα και να είναι, και δεν είναι μόνο η εστίαση που προκαλεί το ενδιαφέρον.
1: Έχετε ενημέρωση για το αν έχουν πέσει πρόστιμα, έτσι όπως τα περιγράψατε και νωρίτερα εδώ στην περιοχή μας?
0: Να σας πω την αλήθεια, από ό,τι μαθαίνω από συναδέλφους που τους έχουν ελέγξει κατά διαστήματα, δεν είναι τα πράγματα τόσο προκλητικά όσο κάποιοι τα φαντάζονται. Δεν υπάρχουν, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις και πολύ μεμονωμένα περιστατικά, με κάτι μικρές αποδείξεις, αν κάποιος θα τις βγάλει σωστά στην ώρα τους. Αυτό που αντιμετωπίζουμε όμως σαν πρόβλημα είναι το ότι υπάρχει θέμα με το ίντερνετ και πολλές φορές μπορεί να τύχει ένας έλεγχος και εμείς να μην μπορούμε να κόψουμε απόδειξη λόγω του ότι υπάρχει διασύνδεση online με το POS και την ταμιακή, και αυτό καμιά φορά μας έχει εκτεθειμένος.
1: Μάλιστα. Κυρία Αντωνακάκη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Την ίδρυση Δημοτικού Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, που θα είναι εστιασμένο στον τουρισμό, σχεδιάζει ο Δήμος Χερσονήσου. Η Λίλιαν Δαφερμάκη θα μας ενημερώσει. Λίλιαν, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρένα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα σχεδιασμό πρωτοποριακό πανελλαδικά που ανοίγει νέους δρόμους και προοπτικές στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, το Δημοτικό Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας έρχεται να ενισχύσει το ισχυρό πλεονέκτημα του Δήμου, που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, καθώς διαθέτει μεγάλο ξενοδοχειακό δυναμικό, χιλιάδες επιχειρήσεις και αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα. Πάνω σε αυτό το δεδομένο, θα εστιάσει το Δημοτικό Κέντρο Καινοτομίας με σκοπό να λειτουργήσει σαν ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και τουρισμού. Αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία, ο στόχος είναι να υποστηριχθεί η τοπική επιχειρηματικότητα, ειδικά οι νέοι επιχειρηματίες στα πρώτα τους βήματα, τους οποίους θα παρέχεται μέσα από το Δημοτικό Κέντρο Καινοτομίας όλη η αναγκαία υποστήριξη σε σχέση με υπηρεσίες που έχουν ανάγκη για να προχωρήσουν. Σε πρώτο επίπεδο θα γίνει μια ειδική μελέτη μέσα από την οποία θα προχωρήσει ο σχεδιασμός, που στόχο έχει το κέντρο να μπορέσει να προσελκύσει εταιρείες που εστιάζουν τη δραστηριότητά τους στην παροχή υψηλής τεχνολογίας στο τουρισμό. Παράλληλα, θα ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνία και συνεργασία με το ΙΤΕ, τα Πανεπιστήμια και το ΕΛΜΕΠΑ, αλλά και με τα επιμελητήρια και επιχειρηματικού φορεί πάνω στο αντικείμενο των τουριστικών υπηρεσιών. Αυτό το οποίο υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου είναι ότι η δημιουργία του κέντρου συνιστά μεγάλη πρόκληση για την περιοχή, που θα αναμετρηθεί με τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που αναμένεται κυριολεκτικά να απογειώσει τον αριθμό των αφήξεων και να πολλαπλασιάσει τις ταχύτητες των απαιτήσεων που θα απαιτηθεί να αναπτυχθούν για να μπορέσει να γίνει σωστή η διαχείριση του συνεχώς αυξανόμενου τουριστικού προϊόντος.
1: Λίλιαν, σε ευχαριστώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Σιμεαντωνάκη, και στους ακροατές.
1: Πρόκειται όντως για ένα τολμηρό εγχείρημα και θέλω να σας ρωτήσω, πριν μας αναλύσετε έτσι τους στόχους, αν αυτή η κίνηση από πλευράς του Δήμου σας έρχεται να καλύψει ενδεχομένως και κενά της πολιτείας πάνω στα δεδομένα του τουρισμού που συνεχώς αλλάζουν και θα αλλάξουν ακόμα περισσότερο με την κατασκευή του νέου αεροδρομίου.
3: Θα σας πω ευθέως ότι η πολιτεία μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ιδιαίτερα τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προσπαθεί να διαμορφώσει και να προσδιορίσει και να υποστηρίξει το πλαίσιο προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν κάτω από συνθήκες ανταγωνισμού, καινοτομίας και αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας. Και έχει το δικό της ρόλο. Από εκεί και μετά, εμείς ως Δήμος, που θεωρούμε ότι απλόχερο ο Θεός μας έδωσε μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα του τουρισμού, η οποία είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρος και προς το κράτος και την τοπική κοινωνία, οφείλουμε, αν θέλουμε να είμαστε

0: χρειάζεται ένας Δήμος πρωτοπόρος, ο οποίος να πρωταγωνιστεί σε αυτή τη διαδικασία και κυρίως να διασφαλίζει το τουριστικό προϊόν, θα πρέπει να είναι ο πρώτος Δήμος στη χώρα, ο οποίος πραγματικά έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και να ιδρύσει το Δημοτικό Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Τι να κάνει δηλαδή, να μετατρέψει την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία σε ένα εργαλείο καθημερινό, το οποίο αφενός θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και αφετέρου θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Αυτό επιδιώκουμε, να είναι ένα ζωντανό εργαστήριο για τον τουρισμό, όπου μέσα από βασικούς πυλώνες και επιδιώξεις θα έρθει να καλύψει την αδύρυτη ανάγκη, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό το κέντρο να μην περιοριστεί σε ένα απλό κτίριο, αλλά να υπάρξει ως ένα οικοσύστημα καινοτομίας που με το Δήμο, τα πανεπιστήμια, τους επιχειρηματίες και τα υπόλοιπα ιδρύματα και από το εξωτερικό να μπορέσει πραγματικά να κάνει όνειρο αυτό το οποίο ως Δημοτική Αρχή ονειρευόμαστε. Δηλαδή τι, η Χερσόνησος το 2030 να είναι ο πιο έξυπνος και βιώσιμος τουριστικός προορισμός της Μεσογείου, και αυτό για να το καταφέρει πρέπει να δρομολογήσει κάποια πράγματα, και λόγω του ότι το νέο αεροδρόμιο θα αποτελέσει τον καταλήτη εξελίξεων και αρνητικών αλλά κυρίως θετικών. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, και πάση θυσία η Χερσόνησος δεν πρέπει να μείνει ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός, αλλά ως ο τόπος εκείνος που ο τουρισμός πραγματικά συναντά την τεχνολογία, την πράσινη ανάπτυξη, την καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη ενός τόπου. Αυτή είναι η επιδίωξή μας, το όραμά μας, και θεωρώ ότι με την υποστήριξη της πολιτείας και διεθνών συνεργασιών θα τα καταφέρουμε.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Δήμαρχε. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Χερσονήσου ο σχεδιασμός για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚ στο παλιό λατομείο της Ανώπολης. Πρόκειται για 2.000 κατοίκους που έχουν υπογράψει κατά της χωροθέτησης, επικαλούμενοι περιβαλλοντικούς, αρχαιολογικούς αλλά και κυκλοφοριακούς λόγους. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Σωμαράκη, είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανώπολης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σωμαράκη. Κύριε Σωμαρά, μας ακούτε? Τον έχουμε τον κύριο Σωμαρά στην... να παίξουμε πρώτα το ρεπορτάζ, βεβαίως, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανώπολης.
2: Σε έντονη κινητοποίηση βρίσκονται κάτοικοι και φορείς του Δήμου Χερσονήσου, αντιδρώντας στο σχεδιασμό για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας ανακύκλωσης μπάζων και αποβλήτων στο παλιό λατομείο της Ανώπολης. Περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι έχουν ήδη υπογράψει κατά της χωροθέτησης, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου δηλώνει αποφασισμένο να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή του έργου. Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται στις πιθανές περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές, κυκλοφοριακές και κοινωνικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της μονάδας. Αρνητικές γνωμοδοτήσεις έχουν ήδη εκφράσει ο Δήμος Χερσονήσου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, συζητήθηκαν οι επόμενες κινήσεις με την τοπική κοινωνία να ζητά την επανεξέταση της υπόθεσης και την παρέμβαση των αρμόδιων φορέων. Παράλληλα, αποφασίστηκε να επιδιωχθεί συνάντηση με τη συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ενώ προγραμματίζεται και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου τόνισε ότι ο Δήμος θα κινηθεί σε όλα τα διαθέσιμα επίπεδα για να μπλοκάρει την προώθηση του έργου, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον εκδοθεί θετική διοικητική απόφαση.
1: Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Σωμαρά. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητό κοινό, θα ήθελα να κάνω μια μικρή διόρθωση. Είμαι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών Τελειάδας,
1: με συγχωρείτε.
3: Για να μην υπάρχει παρεξήγηση, και επίσης είμαι ερετόμενος της τοπικής κοινότητας Ανωπόλεως, η οποία προσωπώ, και της Συντηρητικής Επιτροπής, η οποία αυτή τη στιγμή, μετά από συνέλευση, βγήκαν κάποιες αποφάσεις.
1: Βεβαίως. Θέλω λίγο να μας δώσετε το στίγμα και για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη αναστάτωση, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε όλοι, στην ευρύτερη περιοχή. Τι είναι αυτή η μονάδα που έχει προκαλέσει όλες αυτές τις αντιδράσεις, κύριε Σωμαρά?
3: Λοιπόν, καταρχήν όσον αφορά την αντίδραση, η αντίδραση υπάρχει εξ αρχής, αλλά σε πιο υποχαρακτήρα. Εμείς μόλις μάθαμε το 24, διότι να ξέρετε κάτι, ότι αυτό υπάρχει, αυτή η ιστορία έχει διαρκέσει τουλάχιστον 2 χρόνια, mm-hmm. από τη μέρα που το μάθαμε.
1: Ναι.
3: Από τη μέρα λοιπόν που το μάθαμε εμείς, τουλάχιστον εγώ προσωπικά και οι υπόλοιποι και από το Δήμο και κάποιοι άλλοι φορείς, κινηθήκαμε άμεσα και ζητήσαμε μια συνάντηση με τον εκμισθωτή του ακινήτου. Ο χώρος λοιπόν αυτός, αφού είχαμε διαπιστώσει ότι είχε γίνει μία μήνυση,

0: Κωνσταντινόπολη, το Αγίου Ιωάννου,
1: ναι.
0: Η οποία με μια ιδιωτική εταιρεία αναφέρει όρο αποκατάσταση,
1: ναι.
0: Ως χρήση αποκατάσταση. Από πότε μια κερδοσκοπική εταιρεία έρχεται απλά να μισθώσει ένα κίνητο χωρίς κερδοσκοπικό όφελος? Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Για 16.000 ευρώ το έτος, 1.200 ευρώ το μήνα, τίποτα, για ένα τεράστιο φόρο. Ζητήσαμε λοιπόν άμεσα, μόλις μάθαμε για τη χρήση αυτή, η οποία είναι ΑΕΚ, αναφέρει απόβλητα, κατεδαφίσεις, αδρανή υλικά που θα τα φέρνει εδώ, θα υπάρχει διαλογία, στο οποίο δηλαδή στην ουσία θα υπάρχουν κάποια ανακυκλώσιμα υλικά και κάποια υλικά με το διαλογία που θα είναι σκουπίδια.
1: Μάλιστα.
0: Δίπλα.
1: Ναι.
0: Αναφέρει μελέτη, βρήκαμε λοιπόν τις μελέτες, οι οποίες αυτές δεν συνάπτουν καθόλου όσον αφορά το μισθωτήριο. Καμία σχέση οι μελέτες που εγκρίθηκαν, ή μάλλον πρώτα απ' όλα από το Δήμο και από την Περιφέρεια και την Αρχαιολογία και από την Σπηλολογία, υπήρχαν αρνητικές εισηγήσεις και από τους φορείς και από κάποιους κατοίκους, όσοι το έμαθαν. Όλη
1: ναι.
0: Το κοινό κοινωνία αντέδρασε. Βγήκαμε και σε διαμαρτυρία. Οργανώσαμε
1: ναι.
0: Λοιπόν άμεσα, μόλις το είδαμε αυτό, ότι κάτι λάθος πάει να γίνει. Οργανώσαμε λοιπόν μια συνάντηση μαζί με το Δήμο, μαζί με τους φορείς, μαζί με τους συνεταιρισμούς, μαζί με όλους τουριστικούς φορείς, με το Συμβούλιο της Αρχιεπισκοπής και τον αγαπητό Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο. Εκεί του υποβάλαμε, επιχειρηματολογώντας τις επιπτώσεις που ήταν κατά της περιοχής.
1: Ναι.
0: Ήταν αυτονόητο να καταλάβει, του πιστέψαμε ότι το κατάλαβε. Μας είπε ακριβώς ότι εγώ θα είμαι δίπλα σας και όχι απέναντί σας.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θα προσβάλλω το μισθωτήριο αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε μείναμε και εμείς ήσυχοι πάνω σε αυτό.
1: Το οποίο δεν έγινε, αυτή η δέσμευση λέτε του Αρχιεπισκόπου δεν τηρήθηκε?
0: Δεν έγινε. Δεν έγινε και μάλιστα δεν είχαμε και αρκετή πληροφόρηση πάνω σε αυτό. Υπήρχε μια μυστικότητα. Εντάξει, είχαμε και μια εμπιστοσύνη, αλλά...
1: Κύριε Σωμαρά, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά δεν έχω χρόνο πολύ στο δελτίο. Λέω να έρθουμε στο σήμερα και τι προγραμματίζετε προκειμένου να διατρανώσετε την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στην προοπτική αυτή.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια τυπικά ακόμα, κάποιες τυπικές διαδικασίες ακόμα για να διοδοτηθεί η χρήση αυτή εδώ πέρα στην περιοχή μας εντός οικισμών, η οποία θα είναι ο θάνατος εδώ της περιοχής αυτό το πράγμα. Πραγματικά θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση. Εγώ μαζί με την ομάδα και όλους τους φορείς και όλοι που είναι κατά αυτή τη στιγμή, αν δεν πάρουμε διαβεβαιώσεις, διαπιστευτήρια ότι θα προσβάλλει το Συμβούλιο της Αρχιεπισκοπής το μισθωτήριο αυτό,
1: ναι.
0: Θα πρέπει να κάνουμε κινητοποίηση, η οποία θα γίνει λογικά απ' έξω από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, συγγνώμη το λέω. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Δηλαδή, ψάχνοντας το, μόνο αυτό περιμένουμε. Έπρεπε να το είχε κάνει. Μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο τώρα. Ξανακάναμε συναντήσεις. Δεν έγινε σε βάθος χρόνου τα τελευταία 2-2,5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι που αδειοδοτείται. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Άρα περιμένουμε εξελίξεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Πολύ ευχαρίστω σε μια από τις εκπομπές του Ράδιο Κρήτη, να έχουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε το θέμα.
0: Βεβαίως είναι μεγάλο το ιστορικό, με χαρά μου, να σας πω και πολλά περισσότερα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Κάτι πολύ σημαντικό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα ήθελα να συμπληρώσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ανέφερα ότι τα Υπουργεία πάνω δώσανε αντίθετη θετική εισήγηση όσον αφορά παραβλέψανε τις τοπικές εδώ αρχές του
1: Μάλιστα.
0: Δήμου της Περιφέρειας και είπανε ανάποδα θετικά ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το περίεργο της υπόθεσης. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Στο Ρέθυμνο η συνάντηση των Προέδρων των Κτηνοτροφικών Συλλόγων της Κρήτης επιτάπητο στα σοβαρά ζητήματα του κλάδου, με σημαντικότερο τα δασικά. Ο κύριος Κώστας Φρογάκης είναι ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φρογάκη.
2: Καλό μεσημέρι, σήμερα το μάτι, σε εσάς και τις κροατές σας.
1: Έχουμε αποτέλεσμα από την συνάντηση αυτή, τι αποφασίσατε?
2: Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει, ακόμα.
1: Ναι.
2: ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Είπαμε ότι από εβδομάδα μετά τις

0: Αγίας θα προχωρήσουμε με τη δικηγόρο, θα συντάξουν το χαρτί να το υπογράψουν όλοι όποιοι θέλουν να το υπογράψουν. Οι αιρετείς της Κρήτης, οι βουλευτές από την περιφέρεια, όποιοι χρειαστεί να το υπογράψουν. Και αναμένομαι δηλαδή για το συλλαγητήριο θα το ξανακουμπήσουμε.
1: Όταν λέτε το χαρτί, εννοείται και ζητάτε την υπογραφή και των βουλευτών και τέλος πάντων αιρετών και φορέων, είναι για τα δασικά?
0: Ναι, όλοι θα αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Όποιος θέλει βέβαια το υπογράψει, όποιος δεν θέλει δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν βάλαμε κανένα με το ζόρε.
1: Και σχεδιάζετε και συλλαλητήριο ενδεχομένως τώρα μέσα στο καλοκαίρι, κύριε Φρουγάκη?
0: Αναλόγως πώς θα εξελιχθεί με το χαρτί που θα συντάξουμε, αν το υπογράψουν, αν δεν το υπογράψουν, κουβεντιάζομαι και για το συλλαλητήριο. Μαγκρίτιο θα γίνει, αν γίνει θα γίνει ένα μαγκρίτιο.
1: Μάλιστα. Άρα αναμένουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης με τους συναδέλφους σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
0: Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Ναι.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η οικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για ένταξη στην έκτακτη ρύθμιση των έως 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίηση του μέτρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση δεν ξεπερνούν τις 7.000, ενώ οι δυνητικά δικαιούχοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Αποστάσεις κρατούν μέχρι στιγμής οι οφειλέτες από τη ρύθμιση των έως 72 δόσεων. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, όμως η ανταπόκριση παραμένει περιορισμένη με παράγοντες της αγοράς να ζητούν διορθωτικές κινήσεις που θα διευρύνουν την περίμετρο της ρύθμισης. Η εικόνα αυτή έχει ήδη προκαλέσει προβληματισμό στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς οι αυστηροί όροι που συνοδεύουν τη ρύθμιση φαίνεται να αποτελούν αντικίνητρο για μεγάλο αριθμό οφειλετών. Το ισχνό ενδιαφέρον δεν αποκλείεται μάλιστα να οδηγήσει την κυβέρνηση σε επανεξέταση των όρων, εφόσον η συμμετοχή παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Στόχος να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και η ρύθμιση να γίνει πιο ελκυστική. Ο βασικότερος λόγος που η ρύθμιση δεν προσελκύει τους οφειλέτες είναι ότι αφορά χρέη έως το τέλος του 2023, γεγονός που αποκλείει αυτόματα όσους δημιούργησαν νέες οφειλές από την 1η-1η του 2024 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο. Επίσης, πολλοί αδυνατούν

0: να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις δόσεις της νέας ρύθμισης, αλλά και της πάγιας για τα τρέχοντα χρέη από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ένφια και άλλους φόρους. Δεν είναι άλλωστε αμεληταίο και το επιτόκιο 5 με 6% της ρύθμισης, το οποίο αυξάνει το τελικό κόστος της οφειλής, κάνοντας τους οφειλέτες πιο διστακτικούς. Χαρακτηριστικό της έκτακτης ρύθμισης είναι και το στοιχείο της μη πρόβλεψης για διαγραφή προσαυξήσεων και προστήμων με την ένταξη σε αυτή, όπως προέβλεπαν άλλες παλαιότερες ρυθμίσεις, για παράδειγμα των 100 ή των 120 δόσεων. Στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και στην πορεία του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αναφέρθηκε η Μαρία Καριστιανού μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στο Μανώλη Αργυράκη. Η πρόεδρος του κόμματος σχολίασε τις πρόσφατες αποχωρήσεις μελών, μίλησε για τους επόμενους πολιτικούς της στόχους, ενώ προανήγγειλε και την παρουσίαση του προγράμματος της Ελπίδας για την Δημοκρατία, με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, αναφερόμενη στις πρόσφατες αποχωρήσεις από το κόμμα, αλλά και στα επόμενα πολιτικά της βήματα. Η κυρία Καριστιανού υποστήριξε ότι οι αποχωρήσεις δεν επηρεάζουν την πορεία του κόμματος, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που, όπως είπε, είχαν διαφορετικούς στόχους ή επιδίωκαν να προκαλέσουν προβλήματα στη νέα πολιτική προσπάθεια. Παράλληλα, εξέφρασε την αμφισβήτησή της για τις δημοσκοπήσεις, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται να βασίσει το σχεδιασμό της σε αυτές. Για την απουσία καταστατικού, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα νέο κόμμα μόλις 3 μηνών, στο οποίο συμμετέχουν άνθρωποι με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και πως οι διαδικασίες θα προχωρήσουν σταδιακά και νόμιμα. Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο της Πρωθυπουργίας, η Μαρία Καριστιανού δήλωσε ότι δεν ήταν προσωπική της επιδίωξη, αλλά ότι αισθάνεται την ανάγκη να αγωνιστεί για τη χώρα και να συμβάλλει στην αλλαγή της σημερινής κατάστασης. Τέλος, προανήγγειλε την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος στα τέλη Αυγούστου, αλλά και τις σχετικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ. Όπως ανέφερε, βασικές προτεραιότητες θα είναι η βελτίωση της καθημερινότητας, η δικαιοσύνη, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και ζητήματα όπως ο πρωτογενής τομέας, η ανάπτυξη και το δημογραφικό.
0: Πλήρης επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση έως και 50% του εισιτηρίου δικαιούνται οι επιβάτες της ακτοπλοείας σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων με υπαιτιότητα της εταιρείας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Επιστροφή χρημάτων ολόκληρο του αντιτίμου ή χορήγηση αποζημίωσης ίση με το 50% του ναύλου είναι ορισμένα από τα δικαιώματα που έχουν οι επιβάτες της ακτοπλοείας όταν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια της εταιρείας τους. Διευκρινίζεται πως το μοντέλο των αποζημιώσεων ενεργοποιείται και διαφοροποιείται ανάλογα με το αν η καθυστέρηση οφείλεται σε βλάβη πριν τον απόπλου, σε τεχνικό πρόβλημα εμπλό ή σε απαγόρευση απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Αν η αναχώρηση καθυστερήσει πάνω από 90 λεπτά λόγω βλάβης, ο επιβάτης μπορεί να κυρώσει το εισιτήριο και να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων ή να παραμείνει στο πλοίο με παροχή γευμάτων. Σε καθυστέρηση άνω των 4 ωρών προβλέπεται ακόμα και η κάλυψη γεύματος και διαμονής. Για καθυστερημένη άφιξη στον προορισμό προβλέπεται αποζημίωση 25% του ναύλου, η οποία μπορεί να φτάσει το 50%, ενώ σε περίπτωση που η προώθηση καθυστερήσει πάνω από 24 ώρες, με ευθύνη της εταιρείας, η αποζημίωση μπορεί να ανέλθει στο διπλάσιο του ναύλου.
0: Σε τοπικές ειδήσεις, ένα σύγχρονο και διαδραστικό χώρο έχει μετατραπεί το ανανεωμένο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο Ηράκλειο. Εντυπωσιακά εκθέματα, το δεινοθήριο της Σιτίας, αλλά και μια ξεχωριστή συνομιλία με το Δαρβίνο περιμένουν μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Το ρεπορτάζ είναι της Σοφίας Λιόντου.
1: Ένα πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας μπορούν πλέον να επισκεφθούν κάτοικοι και τουρίστες στο Ηράκλειο. Μετά την ανακαίνισή του, που πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το μουσείο έχει μετατραπεί σε έναν ιδιαίτερα σύγχρονο και διαδραστικό χώρο, με στόχο επισκέπτης όχι απλώς να βλέπει τα εκθέματα, αλλά να συμμετέχει και να ανακαλύπτει. Στους νέους εκθεσιακούς χώρους μπορεί να γνωρίσει το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης και να περιηγηθεί στο μινωικό τοπίο, να δει πετρώματα και να μάθει πώς σχηματίστηκε ο πλανήτης. Ξεχωριστή θέση στην υποδοχή του μουσείου έχει η αναπαράσταση του δεινοθηρίου της Σιτίας, ενός από τα μεγαλύτερα θηλαστικά που έχουν εντοπιστεί στην Ευρώπη και συγγενικού είδους με τον ελέφαντα. Και η εμπειρία δεν σταματά στα εκθέματα. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι επισκέπτες μπορούν να βρεθούν στο γραφείο του Δαρβίνου και να συνομιλήσουν με το ολόγραμμά του, θέτοντας ερωτήσεις για την εξέλιξη του ανθρώπου. Το μουσείο δέχεται καθημερινά επισκέπτες, Έλληνες και ξένους, με την ετήσια επισκεψιμότητα να φτάνει πλέον τις 60 έως 70.000. Στόχος είναι ο αριθμός αυτός να ξεπεράσει τις 100.000.
0: Αποκαταστάθηκε η σοβαρή βλάβη στη μεγάλη γεώτρηση των βασιλιών μετά τις εργασίες των συνεργείων της ΔΕΙΑΗ. Η υδροδότηση στις περιοχές που επηρεάστηκαν αναμένεται να επανέλθει σταδιακά ως το βράδυ, με τα προβλήματα να αφορούν την Άνω Φορτέτσα, τη Σύλαμο, το Μαραθίτη, τις Βασιλιές, τον Άγιο Βλάση, τη Λοφούπολη, το Φλαμπουράρι και το Λόφο Σέμελι. Συνολικά 468 νέες και νέοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται φέτος στην Κρήτη, ενισχύοντας το εκπαιδευτικό δυναμικό του νησιού εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως ανακοινώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Δύο Έλληνες, ένας υπάλληλος και ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού πάρκινγκ συνελήφθησαν στο Ελαφωνήσι για άγρα πελατών και κατεύθυνση οχημάτων σε συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Κισάμου μετά από καταγγελίες για αθέμητο ανταγωνισμό. Μάλιστα, ο υπάλληλος έχει συλληφθεί για 8η φορά. Μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι παραγωγοί του Ηρακλείου που ενδιαφέρονται για άδεια νέας φύτευσης συναμπέλου να ελέγξουν τα αγροτεμάχια τους. Στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου, απαραίτητη προϋπόθεση τα αγροτεμάχια να είναι ήδη καταχωρισμένα στην καρτέλα του παραγωγού στο Αμπελουργικό και Λοκομικό Μητρώο. Η υποβολή των αιτήσεων για το 2027 θα γίνει ηλεκτρονικά από την 1η έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Όσα αγροτεμάχια δεν έχουν καταχωρηθεί εγκαίρως, κινδυνεύουν με οριστική απόρριψη. Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Χανιά μετά από έρευνα σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 132 γραμμάρια ροζ κοκαίνης, 109 γραμμάρια κάναβης, 2.500 ευρώ ζυγαριά ακριβίας και υλικά συσκευασίας. Καθημερινά είναι πλέον τα περιστατικά οξείας μέθης ανηλίκων στην Κρήτη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε υπαίθρια πάρτι και πανηγύρια. Δύο κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών μεταφέρθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο νοσοκομείο Χανίων, καθώς είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πάρτι στην παραλία των Αγίων Αποστόλων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι δύο πατέρες τους ηλικίας 59 και 50 ετών. Νέα διαδικασία για χιλιάδες ακίνητα που εμφανίζονται στο κτηματολόγιο ως αγνώστου ιδιοκτήτη φέρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Για περιπτώσεις κυριότητας μέσω έκτακτης χρησικτησίας προβλέπεται πλέον υποχρεωτική κτηματολογική διαμεσολάβηση πριν από την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό πρόβλημα όταν επιχειρούν να αξιοποιήσουν ή να μεταβιβάσουν την περιουσία τους. Το ακίνητό τους εμφανίζεται στο κτηματολόγιο ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο 72% της μέχρι σήμερα κτηματογράφησης στη χώρα, περίπου 3,4 εκατομμύρια ακίνητα έχουν αυτή την ένδειξη. Το πρόβλημα αφορά σε ιδιαίτερα παλιά αγροτεμάχια και οικοπεδά, κληρονομιές που δεν έχουν τακτοποιηθεί, αλλά και ακίνητα που αποκτήθηκαν ή διατηρούνται με έκτακτη χρησικτησία, χωρίς μεταγεγραμμένο τίτλο. Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, η δικαστική προσφυγή ήταν ουσιαστικά μονόδρομος με κόστος και μεγάλη αναμονή. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιχειρεί να αλλάξει αυτή την διαδικασία, καθώς πριν από την κατάθεση αγωγής για αναγνώριση κυριότητας λόγω χρησικτησίας, θα απαιτείται υποχρεωτική αρχική συνεδρία κτηματολογικής διαμεσολάβησης με την συμμετοχή και του δημοσίου. Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, δεν αποκτά αυτόματα την κυριότητα. Θα πρέπει να αποδείξει ότι νέμεται το ακίνητο τουλάχιστον για 20 χρόνια με στοιχεία όπως το Ε9, λογαριασμούς, μισθωτήρια, παλαιά τοπογραφικά και άλλα έγγραφα, καθώς και τουλάχιστον δύο ένορκες βεβαιώσεις. Αν το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα και τα στοιχεία κριθούν επαρκή, η υπόθεση μπορεί να λυθεί εξωδικαστικά. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαφορά θα οδηγηθεί στο δικαστήριο. Στόχος της ρύθμισης είναι να περιοριστούν οι χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες, χωρίς όμως να παρακάμπτεται η ανάγκη πλήρους απόδειξης της κυριότητας.
0: Η προσωπική διαφορά στις συντάξεις καταργείται οριστικά από το 2027, ανοίγοντας το δρόμο για την πλήρη ενσωμάτωση των ετήσιων αυξήσεων σε όλους τους συνταξιούχους. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Η προσωπική διαφορά στις συντάξεις ολοκληρώνεται οριστικά το 2026, βάζοντας τέλος ένα μηχανισμό που περιόριζε τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Περίπου 670.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν σήμερα να έχουν θετική προσωπική διαφορά. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027, οι αυξήσεις στις συντάξεις θα περνούν πλέον στο σύνολό τους στους δικαιούχους. Με βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, η αύξηση που αναμένεται να εφαρμοστεί εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στο 2,6 με 2,7%. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι που επηρεάζονταν από αυτή θα συμμετέχουν κανονικά στις μελλοντικές αυξήσεις. Ωστόσο, οι αυξήσεις προηγούμενων ετών που δεν ενσωματώθηκαν λόγω της προσωπικής διαφοράς δεν θα καταβληθούν αναδρομικά.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.613,84 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,02%, ο τζίρος στα 106,99 εκατομμύρια ευρώ. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, καθώς κλείνει το παράθυρο των πρώτων κρίσιμων 48 ωρών για τον εντοπισμό κάτω από τα συντρίμμια της Κολομβίας, τα σωστικά συνεργεία καταφέρνουν ακόμη μικρά θαύματα μετά τον καταστροφικό σεισμό. Σχεδόν 30 ώρες μετά την ισχυρή

0: Η δόνηση των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανέσυραν από τα ερείπια κτηρίων ένα βρέφος 2 μηνών και μία 32χρονη γυναίκα. Η μαύρη λίστα των νεκρών όμως μεγαλώνει. Έχουν φτάσει τους 254, από τους οποίους 101 ζούσαν στην Περέιρα, τη γη του καφέ, και 95 στην Κάλη, που αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, με 2,2 εκατομμύρια κατοίκους. Άγνωστη παραμένει η τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων, σύμφωνα με το Reuters. Στα αθλητικά, ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε ο Όφη. Ο κυπελούχος Ελλάδας αντιμετωπίζει στις 8 την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup, με επαθλό το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Περισσότερα θα μας πει ο Στέλιος Βολιαντόπουλος. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν απόψε στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εκεί θα γίνει το παιχνίδι με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Ελλάδα, ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη της περσινής περίοδου. Για τον Όφη η απόψινή αναμέτρηση σίγουρα είναι μια πρόκληση, κάτι που τόνισε και στις δηλώσεις του ο προπονητής ομάδας, ο Χρήστος Κόντης, καθώς θα έχει δυνατότητα στην τρίτη του παρουσία σε τελικού Super Cup να κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο σε αυτή την διοργάνωση. Όφη που είχε αγωνιστεί και στο προηγούμενο Super Cup τον περασμένο Ιανουάριο πάλι στο Παγκρίτιο με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε επικρατήσει με 3-0 στην παράταση και είχε ξαναπαίξει πριν από πολλά χρόνια, το 1987, στο πρώτο του Super Cup με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, από τον οποίο είχε ιτηθεί με 1-0. Με εξαίρεση τον Μπόρχα Γκονζάλεθ δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για την κριτική ομάδα, ενώ στις κερκίδες του Παγκριτίου Σταδίου θα βρίσκονται πάνω από 8.000 φίλαθλοι του Όφη. Όφη που έχει εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια που του παραχωρήθηκαν, 8.282, αλλά σίγουρα και στις υπόλοιπες θύρες όπου έχει πάρει εισιτήρια η ΕΠΟ θα υπάρχουν φίλαθλοι της κριτικής ομάδας. Από την άλλη πλευρά, λιγότερα εισιτήρια πήρε η ΑΕΚ. Στην συντριπτική πλειοψηφία είναι για φιλάθλους της Ένωσης στο νησί. Η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε ότι περίπου 7.000 εισιτήρια εξαντλήθηκαν από τους οπαδούς της για το απόψινό παιχνίδι. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν στην κανονική διάρκεια του αγώνα δεν έχουμε νικητή, τότε οι ομάδες δεν θα παίξουν παράταση όπως συνέβη στο προηγούμενο Super Cup του Όφη με τον Ολυμπιακό, αλλά θα πάνε κατευθείαν στην διαδικασία των πέναλτι και εκεί θα κριθεί ο νικητής του Super Cup. Θυμίζουμε 8 η ώρα το παιχνίδι με τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Sky από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ρένα.
0: Στέλιο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 31 και στη Νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλι. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη.

0: μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ραδιοκρήτη 101,5.

η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο κόκκινο βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης με τις ελλείψεις προσωπικού και τις αυξημένες νοσηλίες να προκαλούν ασφυκτικές συνθήκες. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων η Κρήτη εν όψη 15 Αυγούστου βροχή καταγγελίες για φοροδιαφυγή. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Χερσονήσου ο σχεδιασμός για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων

0: εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο παλιό λατομείο της Ανώπολης. Την ίδρυση Δημοτικού Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, που θα είναι εστιασμένο στον τουρισμό, σχεδιάζει ο Δήμος. Στο Ρέθυμνο σήμερα η συνάντηση των Προέδρων των Κτηνοτροφικών Συλλόγων της Κρήτης. Στο τραπέζι τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου, με σημαντικότερα τα δασικά. Περιορισμένο το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για ένταξη στην έκτακτη ρύθμιση των έως 72 δόσεων. Στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και στην πορεία του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αναφέρθηκε η Μαρία Καριστιανού μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Κρήτη. Εντυπωσιακά εκθέματα, το Δεινοθήριο της Σιτίας αλλά και μια ξεχωριστή συνομιλία με τον Δαρβίνο περιμένουν μικρούς και μεγάλους επισκέπτες στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Νέα ρύθμιση προβλέπει υποχρεωτική κτηματολογική διαμεσολάβηση πριν την προσφυγή στη δικαιοσύνη για περιπτώσεις χρησικτησίας. Πλήρη επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση έως και 50% του εισιτηρίου σε επιβάτες ακτοπλοίας σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων με ευθύνη της εταιρείας. Ένας νεκρός από φωτιά σε φεριμπότ ανάμεσα σε Παλί και Λόμποκ της Ινδονησίας. Τα κύματα πάλευαν 172 επιβαίνοντες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτης στον κόσμο των Σπορ. Θα πάμε παρέα ως τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και βέβαια μεγάλο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθεί με το Super Cup. Ο ΦΙΑΕΚ που θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η νέα ποδοσφαιρική σεζόν στην Ελλάδα. Όφη θα προσπαθήσει στην τρίτη του συμμετοχή στη Super Cup να κατακτήσει για πρώτη φορά το τρόπαιο απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι το φαβορί για την νίκη και την κατάκτηση του Super Cup στην απόψινή αναμέτρηση, αλλά από την άλλη Όφη θα έχει και πολύ κόσμο στο πλευρό του, θα παίξει στην έδρα του, από πέρσι το Παγκρίτιο Στάδιο είναι και πάλι έδρα του Όφη. Και βέβαια θα πρέπει να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο και νομίζω ότι δεν θα δούμε τον Όφη των φιλικών αγώνων της Ολλανδίας, εκεί που εμφάνισε πολλές αδυναμίες και σε άμυνα και σε επίθεση. Υπάρχει αυτό το κίνητρο, αυτή η πρόκληση για τους παίχτες της κριτικής ομάδας να παρουσιάσουν ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο στο απόψινό παιχνίδι και να κυνηγήσουν την κατάκτηση του Super Cup. Ένα Super Cup που ζήτησε από τους παίχτες του Όφη ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος παρέθεσε γεύμα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, δήλωσε περήφανος για τους παίχτες του και αυτό που είπε είναι ότι θέλω μέσα από την καρδιά μου να κερδίσετε το Super Cup. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δεν έχουμε νικητή στην κανονική διάρκεια δεν θα πάμε σε παράταση όπως το προηγούμενο Super Cup ο Ολυμπιακός, αλλά θα πάμε απευθείας στην διαδικασία των πέναλτι. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα είχαμε μια ακόμη μεγάλη επιτυχία από τον Μίλτο Τεντόγλου, τέταρτο ευρωπαϊκό, συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στο μήκος, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιχαμ, με 8-44, μια πεντακάθαρη νίκη από τον Έλληνα Ολυμπιονίκη. Και επίσης στην κολύμβηση είχαμε μια καταπληκτική εμφάνιση από την Άρτεμις Βασιλάκη, την πρωταθλήτρια του Τρίτων Ηρακλείου, η οποία άγγιξε το μετάλλιο στα 800 μέτρα ελεύθερο, έκανε ένα τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ, κατέβασε περίπου 6 δευτερόλεπτα το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ. Είχε 8.32.29 και έκανε 8.26.38. Πραγματικά μια καταπληκτική εμφάνιση από την Άρτεμις Βασιλάκη, που έδειξε τις πολύ μεγάλες δυνατότητες που έχει η Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια της κολύμβησης. Χθες είχαμε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Πανεθνιακού. Ο Ολυμπιακός, αν και προηγήθηκε στην Ολλανδία, ετήθηκε από την Αμιέγεν με 2-1, προβληματίζοντας και πάλι με την παρουσία του. Θα συνεχίσει τη League Phase του Europa League. Αλλά υπάρχει πολύ γκρίνια από χθες και για την εμφάνιση της ομάδας και για τους παίχτες και για τη διοίκηση. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός πραγματικά έτσι προβληματίζει μέχρι τώρα με τις εμφανίσεις του. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε το στόχο του, χώρισε να κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι στη Σόφια απέναντι στην ΤΣΕΚΑ 1948, κέρδισε την παράταση με 2-1 και περιμένει αύριο να μάθει τον αντίπαλό του. Θα είναι ο ετημένος του αγώνα της Χράντετς με την Μπεσίκτας, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πιθανότατα θα παίξει με την τσεχική ομάδα. Και αυτό γιατί στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στην Τσεχία είχαμε την νίκη της Μπεσίκτας με 1-0, οπότε η Μπεσίκτας είναι το φαβορί για να προκριθεί στον επόμενο γύρο του Conference League, του Europa League, και να βρεθεί αντίπαλος του Παναθηναϊκού η ομάδα από την Τσεχία. Η Ελλάδα παραμένει στην 12η θέση της βαθμολογίας της UEFA και σίγουρα θα είναι πολύ καλό αν περάσει και ο Παναθηναϊκός στη League Phase. Είναι δεδομένη η συμμετοχή της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Όφη.
και ο ΠΑΟΚ, αν κερδίσει την Άντρελεχτ, την αποκλείσει και συνεχίσει τα play-off του Europa League, και αυτός θα εξασφαλίσει θέση στη League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Με πέντε ομάδες σε League Phase, σίγουρα η Ελλάδα έχει πάρα πολλές πιθανότητες μετά να τερματίσει στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, που δίνει απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε όφηση στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κυπελούχος Ελλάδας αντιμετωπίζει στις 8 την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρόκληση χαρακτήρισε το απόψινο παιχνίδι ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα θα παλέψει για να κατακτήσει το Super Cup. Ο Έλληνας τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Μπόρχα Γκονζάλεθ. Αντίθετα, στην αποστολή συμπερίληφθηκε ο νεαποκτηθής Ιταλός αμυντικός Ντίκμαν. Στη διάθεση του Χρήστου Κόντι για το απόψινο παιχνίδι είναι οι Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Σιέλης, Κοστούλας, Πούγκουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Ισέκα και Θεοδοσουλάκης. Εκτός αποστολής έμειναν η Μπόρχα Γκονζάλεθ, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Λαγουδάκης, Χνάρης και Κουτσουπιάς. Όφη θα έχει στο πλευρό του περισσότερους από 8.000 φιλάθλους, καθώς εξαντλήθηκαν εδώ και δύο μέρες τα 8.282 εισιτήρια που πήρε η κριτική ομάδα για το Super Cup με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι θα διευθύνει ο Τάσος Παπαπέτρου του Συνδέσμου Αθηνών, ενώ σε περίπτωση που δεν έχουμε νικητή στην κανονική διάρκεια, τότε οι ομάδες δεν θα παίξουν παράταση, αλλά θα πάνε απευθείας στην διαδικασία των πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός, έστω και δύσκολα, νίκησε στη Σόφια την ΤΣΣΚΑ 1948 και προκρίθηκε στα play-off του Conference League, όπου θα κυνηγήσει την πρόκρισή του στη League Face της διοργάνωσης.

Στην επόμενη φάση οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Μπεσίκτας Χράντε Τσεχίας αύριο. Είναι ο επαναληπτικός στην Τουρκία, με την Μπεσίκτας να είναι το φαβορί καθώς έχει κερδίσει με 1-0 στην Τσεχία. Αντίθετα, προβληματική εμφάνιση έκανε ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, αν και προηγήθηκε με τον LKB, ιτήθηκε στην παράταση με 2-1 από την Νάιμέγεν. Βέβαια έπαιζε σε όλη την παράταση και στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Κώστα Φορτούνη. Ωστόσο, η εμφάνισή του ήταν πολύ μέτρια και ο αποκλεισμός ήρθε δίκαια από την Ολλανδική ομάδα. Πολύ γκρίνια από χθες και για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και για τη διοίκηση που έχει να κάνει με τις μεταγραφικές επιλογές. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει στην League Phase του Europa League.

Άλλη μια μεγάλη επιτυχία από τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος με άλμα στα 8.44 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε το τέταρτο χρυσό στη διοργάνωση μετά το χρυσό στο Βερολίνο το 2018, στο Μόναχο το 2022 και στη Ρώμη το 2024. Έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος, μιας και μέχρι σήμερα μοιραζόταν αυτό το επίτευγμα με τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ Οβανεσιάν. Επίσης έγινε και ο 27ος αθλητής ή αθλήτρια στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που έφτασε τα 4 χρυσά μετάλλια. Η ρακλώτησα πρωταθλήτρια της κολύμβησης Άρτεμις Βασιλάκη πραγματοποίησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι μια καταπληκτική κούρσα στα 800 μέτρα ελεύθερο, τερματίζοντας την τέταρτη θέση και κάνοντας ένα εκπληκτικό πανελλήνιο ρεκόρ. Συνέτεψε το δικό της προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 8.32.29, το κατέβασε περίπου 6 δευτερόλεπτα, 8.26.38. Η Λάρισα πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, κερδίζοντας χθες εκτός έδρας τα Τρίκαλα με 4-0. Έτσι, στην επόμενη φάση, στον επόμενο προκριματικό γύρο, θα αντιμετωπίσει το El Paso την Καλλιθέα σε παιχνίδι που θα κρίνει ένα εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Ελλάδα παρέμεινε στην 12η θέση της βαθμολογίας της UEFA μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στην Σόφια και την ήττα του Ολυμπιακού στην Ολλανδία από την Νάιμέγγεν, με τους βαθμούς που έδωσε ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα ανέβηκε στους 41.512 βαθμούς, απέχει 2.000 βαθμούς από την 11η Πολωνία και 2.500 βαθμούς από την 10η Τσεχία. Στο διεθνή χώρο, η νέα ευρωπαϊκή σεζόν ανοίγει απόψε με έναν τελικό υψηλών απαιτήσεων. Η Paris Saint-Germain, κάτοχος του Champions League, και η Aston Villa, η ομάδα που κατέκτησε το Europa League, κοντράρονται στις 10 το βράδυ στο Salzburg, διεκδικώντας το Super Cup της UEFA και μαζί το πρώτο φετινό ευρωπαϊκό τρόπαιο. Σήμερα θα γίνουν τρεις επαναληπτικοί για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στις 7 Katowice.

Αποέλ Τελαβίβ, η Χαποέλ είχε επικρατήσει 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Στις 7 και το Κοπενχάγη Ντεμπρετσένη Ουγγαρίας, η Κοπενχάγη είχε νικήσει με 3-0, το απόλυτο φαβορί. Στις 7 και το Ραπίν Βιέννης Πάιντε Εστονίας, και εδώ υπάρχει ακλόνητο φαβορί η Ραπίν, η οποία είχε επικρατήσει με σκορ 4-1 στο πρώτο μάτς. Η Λεύση Σόφιας που κέρδισε και εκτός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι με 1-0 θα είναι ο αντίπαλος της ΣΑΕΚ στα play-off του Champions League και το τελευταίο εμπόδιο για την ένωση πριν τους ομίλους, τη League Phase της διοργάνωσης. Η Ναϊμέγη που απέκλεισε τον Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσει στη League Phase την Bodø Glimt, η οποία κέρδισε στην Νορβηγία με 3-2 στην παράταση την Union Saint-Gilloise. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν χθες για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, την πρόκριση στα play-off πήραν η Σαμπά Μπακού από το Αζερβαϊτζάν, κέρδισε 4-0 την Άρχους. Η Μπακού, η οποία έχει προπονητή τον πρώην τεχνικό του Όφη, τον Νταμπράουσκας. Ζαλγκύρης Δυναμό Ζάγκρεπ 1-2 πέρασε η Δυναμό. Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπερσεβά 0-2 πέρασε η Χαποέλ Μπερσεβά. Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι 2-0 πέρασε η Σλόβαν. Τσέλιε Αραράτ 2-0 πέρασε η Τσέλιε. Στουρμ Γκρας Φενέρβαχσε 0-1 πέρασε η Φενέρ. Και Λιόν Σπάτα Πράγας 3-0 προκρίθηκε η Λιόν στην επόμενη φάση, ενώ χθες την πρόκριση για τα play-off του Europa League πήρε η Ιμπέρια Γεωργίας, κέρδισε 2-1 την Λάρν από τη Βόρεια Ιρλανδία, και στο Conference League προκρίθηκε στα play-off η Μπραν, η οποία κέρδισε με 4-2 στην παράταση των Απόλλων Λεμεσού στην Κύπρο. Αν ο Πάκο αποκλειστεί από την Άντερλεχτ αύριο, τότε θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League την νορβηγική Μπραν. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και πολλά ρεπορτάζ από το απόψινο μεγάλο παιχνίδι ΟΦΗ ΑΕΚ στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής με το Super Cup, αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Απόψε στις 8 το βράδυ, Όφη εναντίον ΑΕΚ. Θα ανοίξει η νέα ποδοσφαιρική χρονιά στην Ελλάδα και θα έχουμε έτσι τον κάτοχο, θα γνωρίζουμε απόψε λίγο μετά τις 10 ή γύρω στις 10, τον κάτοχο του Super Cup. Να πούμε ότι σε αντίθεση με το προηγούμενο Super Cup, ότι δεν θα έχουμε παράταση αν δεν υπάρξει νικητής στην κανονική διάρκεια. Οι ομάδες θα πάνε απευθείας στην διαδικασία των πέναλτι. Δεν θα γίνει ό,τι έγινε στο προηγούμενο Super Cup, όπου ο Ολυμπιακός και Όφη έπαιξαν παράταση και επικράτησε με 3-0 ο Ολυμπιακός, αλλά οι ομάδες θα παίξουν κατευθείαν, θα μπάνε στην διαδικασία των πέναλτι. Να πω για τον Όφη ότι αγωνιστικά μόνο ο Μπόρχα Γκονζάλεθ δεν υπολογίζεται από τον Χρήστο Κόντι. Ο Μπόρχα Γκονζάλεθ, ο οποίος δεν έπαιξε κανένα φιλικό, έχει πρόβλημα, γι' αυτό Όφη έτσι έκανε και τη μεταγραφή του Ιταλού αμυντικού, του Ντίκμαν, ο οποίος συμπεριλήφθηκε και στην αποστολή του Όφη για το απόψινο παιχνίδι. Να πούμε ποιοι είναι οι 23 παίχτες που έχει στην διάθεση ο Χρήστος Κόντις για το απόψινο παιχνίδι με τον με την ΑΕΚ. Είναι σίγουρα οι 3 θερματοφύλακες της κριτικής ομάδας, ο Χριστογιώργος, ο Λίλο και ο Κατσίκας, Νικολάου, Κρίσμανης, Σιέλης, Κοστούλας, Πούγκουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Κενουριάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Ισέκα και Θεοδοσουλάκης. Είναι οι παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή. Εκτός αποστολής έμειναν ο τραυματίας Μπόρχα Γκονζάλεθ και η Μαρινάκης, Καλαφάτης, Λαγουδάκης, Νάρης και Κουτσουπιάς. Στην χθεσινή προπόνηση έδωσε το παρόν και ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος είχε παραθέσει μία μέρα νωρίτερα και δείπνο στους παίχτες και σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα του Όφη, και μίλησα μάλιστα και στους παίχτες της κριτικής ομάδας ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος ουσιαστικά έστειλε το μήνυμα ότι επιθυμεί πολύ ο Όφη μετά το κύπελο Ελλάδας να κατακτήσει και το Super Cup. Ο κ. Μπούσης, ο οποίος δήλωσε ότι είναι περήφανος για τους παίχτες του Όφη. «Πάντα θα σας είμαι ευγνώμων που σηκώσατε το κύπελο για όλους εμάς», είπε ο Μπούσης. «Τώρα ο πύχης ανεβαίνει ακόμη ψηλότερα. Κάθε αντίπαλος που θα αντιμετωπίσουμε σε όποιο γήπεδο και αν παίξουμε θα θέλει να μας νικήσει για να νικήσει τους κυπελούχους. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό αγώνα την Τετάρτη. Είναι ένας αγώνας που θέλω να νικήσετε μέσα από την καρδιά μου. Όσο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν είναι ότι απλώς θα συμμετέχουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα παιχνίδια. Είμαι πολύ περήφανος για όλους σας, για το τεχνικό επιτελείο, για τη διοίκηση και τους ανθρώπους της ομάδας. Ξέρω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε. Δείξτε σε όλους ποιοι είστε. Καλή σεζόν να έχουμε». Αυτά ήταν τα λόγια του Μιχάλη Μπούση. Θα έχουμε δυνατόν να ακούσουμε και δηλώσεις. Πρέπει να πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για

0: διακόσμηση του κήπου σας έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
3: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
9: Πήγαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Πάντα συζητάμε για το μεγάλο παιχνίδι του Super Cup, όφι ΑΕΚ, απόψε 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα μιλήσουμε τώρα με τον καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο του GrandSport.gr, τον Κώστα Μεταξάκη, για το Super Cup, για τον όφι, γιατί ο Κώστας ήταν και στην καλοκαιρινή προετοιμασία της Ολλανδίας. Τον είχαμε βγάλει τηλεφωνικά από το Ρόζονταλ. Κώστα, καλό απόγευμα.
10: Καλησπέρα Στέλιο, καλό απόγευμα εδώ από το Ηράκλειο, προφανώς αυτή τη φορά. Εδώ που σε λίγες ώρες ΑΕΚ και ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο του τελικού του Super Cup, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τους, και για τους δύο φιναλίστ που θέλουν έτσι να κατακτήσουν, να ξεκινήσουν τις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με το δεξί, όπως συνηθίζεται να λέμε, με την κατάκτηση ενός τροπαίου, καθώς παρότι η διοργάνωση του Super Cup δεν είναι και πλέον δημοφιλής, δεν πάβει να δει ένα τρόπαιο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο για την ΑΕΚ όσο και για τον ΟΦΗ.
9: Κώστα, εσύ που ήσουν κοντά, είδες, παρακολούθησες την προετοιμασία. Η αλήθεια είναι ότι ο ΟΦΗ είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στην προετοιμασία. Πόσο διαφορετικό τον περιμένεις απόψε?
10: Τον περιμένω πιο σοβαρό. Και τι εννοώ? Στην Ολλανδία αυτό που είδαμε, δεν είδαμε τον ΟΦΗ, για παράδειγμα, είδαμε να δέχεται γκολ από αφέλεια, ας μας επιτρέπει έτσι η έκφραση. Τα γκολ τα οποία δέχτηκε, νομίζω στην πλειοψηφία των φιλικών παιχνιδιών, ήταν γκολ τα οποία έδειξαν έλλειψη συγκέντρωσης. Νομίζω ότι η σημερινή αναμέτρηση επιτάσσει ο ΟΦΗ να παρουσιαστεί πιο συγκεντρωμένος και πιο αποφασισμένος για να πάρει τη νίκη, αλλά και, και να κατακτήσει το πρώτο Super Cup στην ιστορία του. Την τρίτη, έτσι να πούμε, συμμετοχή του ΟΦΗ σε τελικό Super Cup.
9: Για να δούμε, θα είναι τρίτη και τυχερή αυτή η συμμετοχή. Για εντεκάδα τι προβλέπεις? Και στο λέω εσύ που ήσουν πολύ κοντά στην ομάδα το τελευταίο διάστημα.
10: 9 στα 11, κοντά στην 9 στα 11 θα είναι η εντεκάδα, νομίζω, σε σχέση με το τελευταίο φιλικό παιχνίδι με την Al Samal. Δηλαδή, ναι. Και τι εννοώ, προφανώς ο Χρυσογιώργος θα είναι κάτω τα δοκάρια, νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Στην τριάδα του κέντρου της άμυνας, από αριστερά προς τα δεξιά, θα δούμε νομίζω Κρίσμανιτς, Σιέλη και Κοστούλα. Θα είναι οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί από αριστερά προς τα δεξιά. Στην αριστερή πλευρά, σε ρόλο full back, θα αγωνιστεί ο Αθανασίου. Δεξιά ο Αποστολάκης.

0: Μητσοτάκης. Τώρα στο κέντρο νομίζω ότι κλειδωμένη είναι η θέση του αρχηγού, του Θανάση Ανδρούτσου. Από εκεί πέρα δίπλα του θα παίξει ένας εκ των Μπουχαλάκη ή Καραχάγιου. Νομίζω ότι οι πιθανότητες να παίξει ο Μπουχαλάκης είναι υψηλότερες σε σχέση με τον Καραχάγιου. Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να δούμε ένα.
1: Λόγω και της εμπειρίας, Κώστα, ή και της δημιουργικότητας του.
0: Και λόγω της εμπειρίας.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί είναι ουσιαστικά επειδή όφη αναμένεται να χτυπήσει πολλές αντεπιθέσεις. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να ξεκλειδώσει έτσι, να βρει τρύπες. Όπως συνηθίζεται
1: να περάσει παλιές.
0: Ουσιαστικά να περάσει παλιές, να το πούμε και πιο απλά, να περάσει παλιές σε μια τριάδα της επίθεσης, η οποία νομίζω ότι ουσιαστικά συγκριτικά με την Al Samal που είχε παίξει ο Ισέκα στην κορυφή, ίσως σήμερα να δούμε μια έκπληξη. Δηλαδή, γιατί εννοώ η τριάδα μπροστά να είναι Νουζ, Φούντας και Αϊτόρ. Νομίζω ότι αυτή η τριάδα στην επίθεση θα είναι η επικρατέστερη αυτή τη στιγμή.
1: Να παίξει δηλαδή κορυφή ο Φούντας ή ο Αϊτόρ?
0: Νομίζω ότι και οι τρεις μπορούν να έχουν μοιρασμένες. Γι' αυτό και το λέω. Γιατί και ο Νουλς, που είναι ένας παίκτης ο οποίος πρεσάρει αρκετά ψηλά, μπορεί να ακολουθήσει ένα τέτοιο πλάνο.
1: Να αλλάξουν δηλαδή θέση στην επίθεση, μπορούν να παίξουν και οι τρεις όλες τις θέσεις. Αυτό λες.
0: Ουσιαστικά ναι. Ουσιαστικά ναι. Ο Χρήστος Κόντης έχει την πολυτέλεια ουσιαστικά να κάνει αρκετές αλλαγές και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα δούμε πώς θα ξεκινήσουν. Γιατί αν σκεφτείτε ότι ο Νουλς είναι ένας παίκτης ο οποίος πρεσάρει πάρα πολύ και σε πολλούς χώρους. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του αυτά. Όταν ο Όφη δεν θα έχει την μπάλα στα πόδια, θα θέλει έτσι να πρεσάρει από ψηλά. Νομίζω ότι το να παίξει ο Νουζ στην κορυφή, σε ρόλο ουσιαστικά ψευτοεννιαριού, καθώς δεν είναι επιθετικός προφανώς, δεν είναι παίκτης ο οποίος παίζει στην κορυφή της επίθεσης, αλλά έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ενδεχομένως και να του δώσουν έτσι τη δυνατότητα. Αυτό είναι ίσως και κάτι που μπορεί να αλλάζει και μέσα στο παιχνίδι ανάλογα την φάση στην οποία βρίσκεται η ομάδα. Αν βρίσκεται δηλαδή σε αμυντικό προσανατολισμό ή σε επιθετικό, να προσαρμόζει τις θέσεις ανάλογα. Βέβαια και ο Φούντας είναι ιδιαίτερα πιθανό να ξεκινήσει στην κορυφή, καθώς ένας παίκτης ο οποίος στο παρελθόν έχει πάρα πολλές συμμετοχές στην κορυφή της επίθεσης, περισσότερος ψευτοεννιάρη και λιγότερος καθαρός επιθετικός. Τον έχουμε δει και στο παρελθόν να παίζει σε αυτή τη θέση. Οπότε νομίζω ότι εκεί είναι ένας γρίφος ο οποίος θα λυθεί νομίζω μετά τις 8 το βράδυ.
1: Ναι. Κώστα, επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε μετά την επιστροφή σου από την Ολλανδία, τι είναι αυτό έτσι που σου έμεινε περισσότερο από αυτή την προετοιμασία?
0: Εντάξει, νομίζω ότι ο Όφη, αν τον δούμε συνολικά, η εικόνα του που είχε, μπορεί πολλοί να στέκονται στα αποτελέσματα ότι ναι, έκανε 5 στα 5 ήττες, ναι. Η γενική του εικόνα δεν ήταν κακή, ήταν για μένα πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, αυτό που εγώ είδα ήταν ότι οι άνθρωποι του Όφη ήξεραν τι ήθελαν να κάνουν και πώς να το πετύχουν. Δηλαδή, δεν στάθηκαν καθόλου στα αποτελέσματα. Νομίζω ότι παρότι τους πείραξε το 5 στα 5, δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω περισσότερο τους πείραξε τελευταία ήττα παρά οι προηγούμενες.
0: Ήταν το blackout αυτό στην τελευταία ήττα, το οποίο νομίζω έπεσε κάπως βαρύ. Αλλά σε γενική εικόνα, νομίζω και στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι, ο Όφη είχε πάρα πολύ καλή εικόνα. Σε αντίθεση δηλαδή με το τελικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι μια ομάδα που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Είναι λογικό να μην είναι όπως ούτε η ΑΕΚ θα είναι έτοιμη σήμερα, προφανώς, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Είναι το διάστημα που καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Δηλαδή, όποια ομάδα και να το δεις, από όποια να το δεις, καμία ομάδα αυτό το διάστημα δεν μπορεί και δεν
1: είναι. Το είδαμε και με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που έχουν ξεκινήσει και νωρίτερα την προετοιμασία. Δεν είναι έτοιμα.
0: Ναι, προφανώς. Είναι το διάστημα που όλες οι ομάδες είναι έτοιμες. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη. Η ΑΕΚ έχει 7 φιλικά τα παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος. Έκανε πολύ μεγαλύτερο διάστημα προετοιμασία. Ο Όφη έχει από την άλλη 5. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς ότι και για την ΑΕΚ δεν είναι έτοιμη για το σημερινό παιχνίδι. Στον Όφη τώρα, στο κομμάτι της προετοιμασίας, εγώ ξαναλέω ότι αυτό το οποίο εμένα μου έκανε πολύ θετική εντύπωση είναι ότι δεν αφινταλαντεύονται στον Όφη. Ξέρουν τι θέλουν. Δηλαδή, και στις περιπτώσεις των μεταγραφών και στις περιπτώσεις του πλάνου της ομάδας, δηλαδή ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν τι είναι αυτό το οποίο θέλουν να ακολουθήσουν. Δεν είναι δηλαδή ότι ψάχνονται ακόμα, δεν ξέρουν τι θα κάνουν, πώς θα το κάνουμε. Οπότε το γεγονός αυτό, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, ένα συγκεκριμένο κορμό από πέρσι, γιατί μεγάλο μέρος του ρόστερ της περσινής χρονιάς έχει παραμείνει στην ομάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δίνει στον Όφη την πολυτέλεια να αφομοιώσει ταχύτερα αυτά τα οποία θέλει ο Χρήστος Κόντης και οι συνεργάτες του. Και επίσης το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει προφανώς, ακούγεται κάπως γραφικό, ακούγεται κάπως κλισέ, αλλά

0: το κλίμα. Δηλαδή, όντως, είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό κλίμα, πολύ οικογενειακό, τους έλειπες όλους κοντά, μικρούς, μεγάλους. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς αυτά να τα αγνοήσεις.
1: Ναι. Με τον επιθετικό, η αλήθεια είναι, και φαντάζομαι θα συμφωνείς και εσύ, ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.
0: Προφανώς έχει καθυστερήσει. Εννοείται. Δηλαδή, αυτό το λένε και στον όφη, δεν το λένε μόνο εμείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν το βλέπουμε μόνο εμείς. Αυτό βέβαια που συμπληρώνει στον όφη, γιατί εμείς λέμε ότι έχει καθυστερήσει και βάζουμε τελεία. Στον όφη δεν βάζουμε τελεία, βάζουν κόμμα. Έχουμε καθυστερήσει και λένε ότι θα πάρουμε όμως καλό επιθετικό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σίγουροι ότι η επιλογή που θα γίνει θα είναι επιλογή που άξιζε έτσι την αναμονή εισαγωγικά.
1: Ναι. Έχεις κάποια πληροφορία να μας δώσεις?
0: Εντάξει, επειδή γράφτηκε σήμερα, και καλό θα είναι να το αναφέρουμε, να το ξέρει ο κόσμος, επειδή γράφτηκε το όνομα του Γερεμέγεφ, έχει αναφερθεί, έχει βγει από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ότι όφη ενδιαφέρεται για τον Γερεμέγεφ. Ποια ομάδα δεν θα ήθελε τον Γερεμέγεφ?
1: Τώρα μου έδωσε πάσα να πω ότι μίλησα με έναν πολύ καλό συναδέλφο, δεν θέλω να πω το όνομα του, ο οποίος γνωρίζει άριστα του ΠΑΟΚ και μου είπε ότι δεν πιστεύει ότι θα πάει σε ελληνική ομάδα ο Γερεμέγεφ, γιατί μου είπε ότι έχει μια πάρα πολύ καλή πρόταση από ομάδα του εξωτερικού με αποδοχές πάνω από 500.000 ευρώ. Δηλαδή θεωρεί ότι κατά 90% θα πάει σε ξένη ομάδα ο Γερεμέγεφ. Τώρα, επειδή στις μεταγραφές πολλά αλλάζουν, ας το κρατήσουμε αυτό. Πάντως νομίζω ότι αν πάει σε αυτή την επιλογή, αν γίνει αυτή η μεταγραφή, ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφή και είναι και έτοιμος ο παίκτης.
0: Προφανώς.
1: Και μπορεί να παίξει στην Ευρώπη στα play-off.
0: Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι μεταγραφές και το μεταγραφικό παράθυρο είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό φαινόμενο. Δηλαδή σήμερα λέμε ότι όχι, θέλει το Γερεμέγεφ και αύριο Γερεμέγεφ πάει κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αλλάζουν όλα από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό.
1: Ναι, η περίπτωση του Κόντρο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ναι, ο Κόντρο είχε συμφωνήσει όλα και μια στιγμή ξαφνικά είπε θέλω και αυτό. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι για να καταλάβει ο κόσμος το πόσο προχωρημένο ήταν το Κόντρο, οι εκπρόσωποι του ήταν στο Ηράκλειο. Οι εκπρόσωποι του ήταν στο Ηράκλειο για να υπογράψουν ουσιαστικά, να το τελειώσουν που λέμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν τόσο πολύ προχωρημένο. Είχε δύο εκπροσώπους οι οποίοι βρισκόντουσαν στο Ηράκλειο, ήταν τρεις μέρες στο Ηράκλειο για τις τελικές επαφές και ουσιαστικά ο Κόντρο ζήτησε κάποια έξτρα πράγματα την τελευταία στιγμή που λέμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι κάτι το οποίο λέγαμε όλοι ότι θα πάρει τον Κόντρο. Ναι. Είναι πράγματα που αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Δεν μπορεί να είσαι πάρα πολύ σίγουρος για την τελική απόφαση του κάθε ποδοσφαιριστή. Τώρα για να γυρίσουμε στο Γερεμέγεφ. Επειδή ο Γερεμέγεφ είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά και μπορεί να βοηθήσει και θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ στον γκρουπ παιχτών που έχει ετοιμάσει έτσι ο Όφη. Αυτό που υπάρχει στον Όφη, αυτό που λένε στον Όφη, να το πω απλά, είναι ότι τόσο ο Χρήστος Κόντης, που ουσιαστικά είναι αυτός που ορίζει τις μεταγραφικές επιλογές, όσο και ο αθλητικός διευθυντής, ο Χρήστος Καρυπίδης, που συνεργάζεται στο κομμάτι το μεταγραφικό με τον προπονητή, ξέρουν πάρα πολύ καλά τον ποδοσφαιριστή. Ναι. Έχουν προσωπική σχέση μαζί του, έχουν συνεργαστεί μαζί του και αν τους ρωτήσεις, θα σου πούνε το ξεκάθαρο. Ποιος δεν θα ήθελε τον Γερεμέγεφ στην ομάδα του? Είναι δεδομένο. Βέβαια, παραμένει με πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση γιατί ο Γερεμέγεφ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να βρει σε εισαγωγικά πάντα έτσι την πρόταση που θέλει από όπου θέλει. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα μείνει 15 του Σεπτέμβρη, παράδειγμα, 10-15 του Σεπτέμβρη θα μείνει ελεύθερος, άρα θα τον πάρεις. Είναι ένας παίκτης ο οποίος για να τον πάρεις πρέπει να κάνεις μια αλφα υπέρβαση για να τον πείσεις με το πλάνο σου. Αν δεν μπορείς να τον πείσεις με το οικονομικό, θα τον πείσεις με το πλάνο σου ότι το περιβάλλον του Όφη είναι το κατάλληλο έτσι ώστε να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ, Στέλιο. Καλή
1: να σε
0: στέλιο.
1: Καλά. Καλό απόγευμα και καλή δουλειά. Έχεις και αρκετή το απόγευμα στο grandsport.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καλό συνάδελφο. Πάμε σε δηλώσεις που έγιναν χθες, συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, για το απόψινο Super Cup.
2: Το κίνδυνο είναι τεράστιο. Παίζουμε έναν ακόμα τελικό μέσα σε λίγους μήνες. Εγώ είμαι προπονητής σε αυτήν την ομάδα και αυτό που βλέπω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η ομάδα μεγαλώνει και μια ομάδα μεγαλώνει όταν μπορεί να διεκδικεί τίτλους. Σήμερα έχουμε, αύριο μάλλον έχουμε μια τέτοια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να παίξουμε ένα παιχνίδι, ένα τελικό που στο τέλος η νίκη σημαίνει τρόπαιο. σημαίνει άλλο ένα τρόπαιο για, για την ομάδα μας ή για όποια ομάδα το κατακτήσει. Άρα εμείς δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν είναι εύκολο σίγουρα για καμία από τις δύο ομάδες, αλλά είμαστε εμείς όφοι, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και αύριο θα διεκδικήσουμε με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο.
3: Οι ομάδες δεν έχουν φτάσει ακόμα στο επίπεδο το οποίο φαντάζομαι ότι επιθυμείτε, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Θα στηριχθείτε ως επιτοπλίστων στον περσινό κορμό που είχατε κατά γενική ομολογία και οι δύο ομάδες επιτυχημένο, και πού θεωρείτε ότι θα κρυθεί το παιχνίδι, τι παραπάνω θα πρέπει να έχει μια ομάδα για να καταφέρει να επικρατήσει τις άλλες?
2: Καταρχήν να ανταποδώσω το κομπλιμέντο του κύριου Νίκολιτς. Θεωρώ ότι και αυτός από την πλευρά του έκανε μια εξαιρετική δουλειά πέρσι στην ΑΕΚ. Όταν ήρθε υπήρχε αμφισβήτηση, γιατί πες έτσι, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, και είδαμε ότι με τη σκληρή δουλειά, με την εργατικότητα κατάφερε να φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο, ένα σύνολο που έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και πανάξια κέρδισε το πρωτάθλημα. Και είμαστε τυχεροί που παίζουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί και εμάς μας αρέσει αυτό το challenge, μας αρέσει να παίζουμε με ομάδες σαν την ΑΕΚ. Ξέρουμε αύριο ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουμε με μια από τις πιο ποιοτικές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μια ομάδα που έχει τον ίδιο προπονητή, που έχει τον ίδιο κορμό σε γενικές γραμμές, που ενισχύθηκε σημαντικά και το καλοκαίρι. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να είμαστε όχι χαλαροί, ούτε καν να σκεφτούμε στο μάτς αυτό διαφορετικά. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο της χρονιάς. Ένα παιχνίδι που θα έχουμε κόσμο και από τις δύο πλευρές. Η ατμόσφαιρα νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία για όλους μας. Θα πρέπει να το ευχαριστηθούμε. Εγώ πάντα αυτό λέω στους παίκτες μου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Ο κόσμος, εμείς, οι ίδιοι οι παίκτες. Και σίγουρα ένα τέτοιο παιχνίδι θα κριθεί στην αποφασιστικότητα, θα κριθεί στις λεπτομέρειες, στις μικρές εκείνες στιγμές. Γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν στιγμές που θα πρέπει να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις, να πάρουμε σωστές αποφάσεις, να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα, να κάνουμε ένα καλό μπλοκ, να βάλουμε τα πόδια στη φωτιά. Ναι, έτσι κρίνονται αυτά τα παιχνίδια, στο πόσο συγκεντρωμένος είσαι για 90-95 λεπτά, αν υπάρχει διαδικασία πέναλτι στα πέναλτι. Εμείς θα προσπαθήσουμε πάντως, αυτό που είπα και πριν, να κάνουμε ό,τι περνάει από τα πόδια μας, τα πόδια των ποδοσφαιριστών και από τα δικά μας χέρια, για να είμαστε αυτοί που θα κατακτήσουμε το τρόπαιο.
3: Πλέον ο Όφη έχει δεύτερη παρουσία στη Super Cup. Σε ποιο βαθμό η περσινή εμπειρία μπορεί να είναι χρήσιμη και σε ποιο βαθμό βάζει πίεση το δεύτερο αστέρι του κυπέλου που έχετε στη φόρμα σας?
2: Από τη δικιά μας την πλευρά θα έλεγα ότι παίζοντας ένα παιχνίδι, ένα δεύτερο παιχνίδι μετά το περσινό Super Cup την επόμενη ακριβώς χρονιά, δεν μπορώ να πω ότι μας δίνει κάποιο πλεονέκτημα. Παίζουμε μια ομάδα, την ΑΕΚ, που έχει παίξει πάρα πολλούς τελικούς. Άρα εμείς είμαστε μια ομάδα που τώρα μεγαλώνει με τα παιχνίδια, μεγαλώνει μια ομάδα διεκδικώντας τίτλους. Και αυτό είναι που μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, ότι είμαστε πάλι εδώ και θα δώσουμε τα πάντα. Το ότι πήραμε πέρσι το κύπελο, εγώ δεν νομίζω ότι δημιουργεί πίεση. Εγώ προσωπικά δεν έχω πίεση. Θεωρώ ότι δεν θέλω να βάζω πίεση ούτε στους παίχτες μου. Αυτό όμως που δημιουργεί το περσινό αστέρι, δημιουργεί δίψα. Δημιουργεί δίψα για να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω, για να διεκδικήσουμε κάτι που έρχεται μπροστά μας, για να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε στα παιχνίδια που θα έχουμε. Βλέποντας παιχνίδι, αύριο είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί δεν είναι μόνο ένα απλό παιχνίδι που διακυδεύονται τρεις πόντοι πρωταθλήματος ή κάτι άλλο. Είναι ένα τρόπαιο, άρα εμείς θα δώσουμε τα πάντα για να καταφέρουμε κάτι που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί.
1: Αυτά δήλωσε για το αυσινό παιχνίδι ο Χρήστος Κόντης. Να ακούσουμε τη δήλωση και ο μέσος του Όφη, ο διεθνής μέσος του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος.
4: Σίγουρα είναι κάτι πολύ μεγάλο, πολύ ιστορικό αυτό που κάναμε, αλλά αυτό έχει μείνει στο παρελθόν. Πλέον κοιτάμε μπροστά μας το παιχνίδι που είναι αύριο. Σίγουρα η κατάκτηση μας εξασφάλισε την Ευρώπη, αλλά το μυαλό μας είναι μόνο στο αυριάνο παιχνίδι.
5: Θανάση, πέρα από την ευκαιρία που έχετε να κατακτήσετε ένα τίτλο, πόσο μεγάλο κίνητρο σας δίνει το γεγονός ότι ο Όφη θα διεκδικήσει

0: αρχίσει το Super Cup μέσα στην έδρα του, μέσα στην πόλη του, μπροστά στον κόσμο του, ουσιαστικά σαν να είναι γηπεδούχος δίνοντας αυτόν τον αγώνα στο Ηράκλειο. Τι κίνητρο σας δημιουργεί για αυτό το παιχνίδι και πόσο σημαντικό είναι για εσάς?
1: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό που το Super Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά γίνεται στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Ήμασταν και πέρσι εδώ στον τελικό, δεν τα καταφέραμε, οπότε φέτος πιστεύω έχουμε πάλι μια ευκαιρία που είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο μας, που όσον αφορά και στους δύο προηγούμενους τελικούς κυπέλου ταξίδεψε, έκανε μεγάλο αγώνα, οπότε φέτος είχαν την ευκαιρία να μην μετακινηθούν πάρα πολύ και να το χαρούν και να μαζευτούν εδώ πέρα στο γήπεδο για να μας βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν.
2: Πού κατά την άποψή τους μπορεί να κριθεί ένας τέτοιος τελικός και ειδικά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι και των δύο ομάδων αυτή την αγωνιστική περίοδο?
1: Θα συμφωνήσω με τον Πέτρο. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι που, όπως είπατε και εσείς, είναι το πρώτο τη σεζόν. Πιστεύω θα κριθεί στο πόσο έχουν δουλέψει και οι δύο ομάδες. Πιστεύω και οι δύο ομάδες έχουν δουλέψει πολύ στην προετοιμασία, οπότε ξεκινάμε και οι δύο ομάδες από το 0 και θα δούμε, ας κερδίσει ο καλύτερος.

Λοιπόν, πάντα σε ρυθμούς του Super Cup of IAC, να πω ότι το μήνυμα που βγαίνει από την ΠΑΕΟΦΗ είναι ότι θα πρέπει ο κόσμος να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί μην ξεχνάμε ότι

στον τελικό κυπέλου είχε τιμωρηθεί ο Όφη, είχε τιμωρηθεί και στον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό, και θα πρέπει ο κόσμος να είναι πολύ προσεκτικός, να μην πετάξει κάποια αντικείμενα, γιατί η ΔΕΑΒ καραδοκεί. Επίσης είχαμε και μία ανακοίνωση από τον Ερασιτέχνη Όφη, ένα μήνυμα, σύνθημα για την κατάκτηση του Super Cup. Αναφέρει λοιπόν σε αυτό το μήνυμα η διοίκηση του Ερασιτέχνη: «Όφη, παίξε για το λαό σου και την ιστορία σου. Αυτό το κύπελο πρέπει να μείνει στην Κρήτη και τον Όφη. Απόψε γράφουμε ξανά ιστορία. Μέγας είσαι Όφη», αναφέρει το μήνυμα. Να πάμε και σε κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με το θεσμό του Super Cup. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν για πρώτη φορά αντίπαλες σε Super Cup. Για πρώτη φορά διεξάγονται δύο αγώνες Super Cup την ίδια χρονιά, το ίδιο ημερολογικό έτος, γιατί θυμόμαστε το προηγούμενο Super Cup Ολυμπιακός Όφη ήταν 3 Ιανουαρίου του 2026 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σε κανένα από τα Super Cup που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν έχει βγει κόκκινη κάρτα. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο πρώην πλέον παίχτης του Όφη, ο Χουάν Νέιρα, έγινε ο μεγαλύτερος ηλικία παίχτης που αγωνίστηκε στο Super Cup. Ήταν τότε 36 ετών, 10 μηνών και 11 ημερών. Δύο νεαροί παίχτες του Ολυμπιακού που αγωνίστηκαν στο Super Cup του 2007 είναι οι μικρότεροι συμμετέχοντες σε Super Cup. Ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης ήταν 16 ετών, 8 μηνών, 8 ημερών, και ο Άρης Σοηλέδης που έπαιξε βασικός ήταν 13 μέρες μεγαλύτερος. Το Παγκρίτιο είναι το τρίτο γήπεδο που φιλοξενεί Super Cup. Είναι η δεύτερη φορά. Μετά το Ολυμπιακό Στάδιο έχει φιλοξενήσει 6 φορές, 6 Super Cup, και το Καραϊσκάκι 3. Ο θεσμός του Super Cup έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν 6 διαφορετικές ομάδες: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΑΕΛ, Όφη και Καστοριά. Όμως μόνο οι 3 από αυτές έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο. Πολυνίκης ο Ολυμπιακός με 5. Super Cup, ο Παναθηναϊκός 3 και η ΑΕΚ 2. Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου του 1980 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, η οποία ήταν και πολύ δυνατή τότε, είχε κατακτήσει το κύπελο, κέρδισε 4-3 ο Ολυμπιακός. Δύο τελικοί Super Cup οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, αφότεροι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, με τελική νίκη 3 την ΑΕΚ. Ένας αγώνας πήγε στην παράταση, και συγκεκριμένα ο πιο πρόσφατος, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 3-0 του Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο 3 Ιανουαρίου του 2025. Και για το φετινό Super Cup να πούμε ότι διαιτητής είναι του αγώνα ο Τάσος Παπαπέτρου του Συνδέσμου Αθηνών, βοηθεί ο Τρίφωνας Πετρόπουλος και ο Πέτρος Πάτρας, τέταρτος ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης του Συνδέσμου Ηπείρου, στο ΒΑΡ ο Σπύρος Ζαμπαλάς του Συνδέσμου Ηπείρου, και βοηθός ΒΑΡ ο Μελέτιος Γιουματζίδης του Συνδέσμου Πέλλας. Και παρατηρητής του Super Cup θα είναι απόψε στο Παγκρίτιο ο αρχιδιετής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Στεφάν Λανουά. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από ελεύθερο κανάλι, από την τηλεόραση του Sky, και επίσης τα στατιστικά να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντης είναι ο μοναδικός Έλληνας προπονητής με 2 παρουσίες σε Super Cup, αυτό το περασμένο Ιανουαρίου και το απόψινο. Θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε και για την ΑΕΚ σε λίγα λεπτά, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάνω από 2.000 κάτοικοι και ο Δήμος Χερσονήσου μπλοκάρουν τη δημιουργία μονάδας που επεξεργάζεται μπάζα στο παλιό λατομείο Ανώπολης λόγω περιβαλλοντικών, αρχαιολογικών και κυκλοφοριακών κινδύνων. Αποκαταστάθηκε το πρωί σοβαρή βλάβη που είχε παρουσιαστεί στη μεγάλη γιώτρηση στις Βασιλιές. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η υδροδότηση στις περιοχές του Ηρακλείου που αντιμετώπιζαν πρόβλημα επανέρχεται σταδιακά στο βράδυ. 2 εκατομμύρια ευρώ αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για βοήθεια στην Κολομβία που επλήγει από το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ με τους τουλάχιστον 250 νεκρούς μέχρι στιγμής. Αδιάκοπες οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα ερείπια 2 ημέρες μετά το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Νέα σύλληψη στα Χανιά στην υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά σε Χανιά και Ηράκλειο, καθώς οι αρχές εντόπισαν 26χρονο Φιλανδό σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο όπου βρέθηκαν ροζ κοκαίνη, κάναβη, χρήματα και υλικά συσκευασίας. Η ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογων ανθράκων και ενεργειακών πόρων ξεκινά επισήμως νέο κύκλο σεισμικών ερευνών, δημοσιεύοντας διεθνή πρόσκληση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χαρτογράφηση τεράστιων θαλάσσιων εκτάσεων από τα βόρεια της Κέρκυρας ως τα νότια της Κρήτης. Την προσοχή των πολιτών εφιστά εκ νέου η αστυνομία σχετικά με την αποστολή απατηλών SMS για δίθεν τροχονομικές παραβάσεις, καθώς επιτίδει χρησιμοποιούν πλέον ιδιαίτερους αληθοφανείς πλαστές ιστοσελίδες επιχειρώντας να προσδώσουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στα μηνύματά τους. Πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να ξεπεράσει το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, με ενίσχυση στη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συνεχίζουμε με το Super Cup. Η πρώτη ώρα αφιερώθηκε στο Όφι. Πάμε και στην αντίπαλο του Όφι, την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια Ελλάδας, η οποία βρίσκεται από χθες το πρωί στο Ηράκλειο. Η ΑΕΚ, η οποία θέλει, το τόνισε και ο Νίκολιτς, να κατακτήσει το Super Cup, να προσθέσει ένα ακόμη τίτλο στη συλλογή της. Πάμε να ακούσουμε μερικές από τις δηλώσεις που έκανε στη συνέντευξη τύπου ο τεχνικός της ΑΕΚ.
1: Καλησπέρα, first to all of you here.
2: Καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο πολύ όμορφο νησί της Κρήτης. Είναι μεγάλη μας χαρά σε ένα χώρο που υπάρχουν και πάρα πολλοί φιλαθλοί της ομάδας μας και είναι πολύ ευγενικό κιόλας το γεγονός ότι μοιράστηκε και ο συντονισμός με τους δύο απευθύνους τύπου. Να πούμε ότι αύριο πολεμάμε για έναν τίτλο, θα παίξουμε για ένα τρόπαιο, ένα στελετικός και

0: Είναι πολύ συνηθισμένο σε πολλές χώρες αυτού του είδους η αναμέτρηση να πραγματοποιείται πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που και η Ελληνική Ομοσπονδία διοργανώνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και της χώριου πρωταθλήματος. Βεβαίως, ίσως σε κάποιες άλλες χώρες, στην Ισπανία και αλλού, να φανεί περίεργο. Εκεί το κάνουν μεσούς της χρονιάς, αλλά εκεί είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, άλλα τα ποσά που διακυβεύονται. Οπότε ίσως σε τέτοια περίπτωση, αν είχαμε και εμείς κάτι τέτοιο και εμείς θα ταξιδεύαμε μεσούς της χρονιάς για να παίξουμε το παιχνίδι. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι γίνεται με αυτή την πολύ καλή λύση πριν από την έναρξη και των υποχρεώσεων μας για την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δική μας την ομάδα, είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε όλοι υγιείς, δεν έχουμε τραυματισμούς. Τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, άλλο πράγμα τα φιλικά, άλλο πράγμα οι προπονήσεις και η ένταση σε αυτές και άλλο πράγμα οι επίσημες αναμετρήσεις και ο ανταγωνισμός που επικρατεί σε αυτές αύριο. Το μάτς ξεκινάει και είμαστε στο 50-50. Αντιμετωπίζουμε έναν εξαιρετικό αντίπαλο, ο οποίος θα παίξει ουσιαστικά στην έδρα του. Εμείς θα έχουμε βεβαίως την υποστήριξη, από όσο ξέρω, περίπου 7-8.000 δικών μας φιλάθλων, καθώς η αναμέτρηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και λόγω των καιρικών συνθηκών, σε κάποιο βαθμό και λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος, δεν είναι τέλειος. Θα είναι λοιπόν μια πρόκληση για όλους και για εμάς, καθώς έχουμε αντιμετωπίσουμε, όπως είπαμε, μια εξαιρετική ομάδα, στην πάγκο της οποίας βρίσκεται ένας καταπληκτικός προπονητής.
1: Coach did amazing job last season. And the team, his team, they have very specific and precise the way they played and well-deserved cup victory. So this our goal to take trophy with us is going to be very difficult tomorrow here in Creta. Yeah.
0: Συμπληρώνω εγώ ότι αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα η οποία υπό τις οδηγίες του προπονητικού ότι έχει έναν πολύ συγκεκριμένο, πολύ αποτελεσματικό τρόπο που παίζει και πέρυσι ήταν επανάξι νικητές του κυπέλου, πράγμα που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη δική μας δουλειά. Συνεχίζοντας, θα απαιτηθεί απόλυτη προσοχή, συγκέντρωση. Θα είναι οι λεπτομέρειες αυτές ουσιαστικά οι οποίες και θα κρίνουν την αναμέτρηση. Θα επικρατήσει αυτός ο οποίος δεν θα κάνει λάθη, αυτός ο οποίος δεν θα δώσει δώρα στον αντίπαλο, αυτός ο οποίος θα έχει τα καλύτερα επίπεδα ενέργειας σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών και αυτός ο οποίος θα πολεμήσει για κάθε μπάλα. Αυτό είναι ένα δεδομένο, το έχω μεταφέρει και στους παίχτες, είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση, αναμένω και από τους δικούς μας παίχτες να το καταλάβουν απολύτως. Και κλείνοντας, κάτι που αναφέρθηκε πιο πριν, ότι συμπληρώνονται 30 χρόνια, αν δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, σύμφωνα με μια τελευταία ενημέρωση, από την τελευταία φορά που η ΑΕΚ κατέκτησε το συγκεκριμένο τρόπαιο, το οποίο για μας, αν θέλετε, αποτελεί και ένα έξτρα κίνητρο για την αυριανή αναμέτρηση.
2: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο Μάρκο Νικόλιτς. Να πάμε τώρα να ακούσουμε και τον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Πέντρο Μάνταλο.
3: Σίγουρα, όταν υπάρχει ένας τίτλος, είναι ευπρόσδεκτος. Θέλουμε να τον κερδίσουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Προσωπικά δεν δίνω βάση στους αριθμούς. Με νοιάζει το συνολικό, με νοιάζει το ομαδικό και είμαστε εδώ ώστε να δώσουμε το καλύτερο όμως σε αυτό και να πάρουμε το Super Cup. Το αυριανό συμβάν που θα είναι κόσμος και τις δύο πλευρές είναι το λογικό νομίζω. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στη χώρα μας ότι μας μοιάζει το απίθανο, δεν ξέρω πώς μας μοιάζει αυτό. Σίγουρα, εμείς νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν αυτό το πράγμα. Θέλουμε να προσπαθήσει η αρμόδιοι να ξαναγυρίσει ο κόσμος ομαλά, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια λείπει ο κόσμος. Αυτό που θα δεις ένα ντέρμπι με δύο ομάδων, φιλάθλους. Θα δεις ένα κανονικό μάτς. Μένα προσωπικά μου λείπει πάρα πολύ. Θα ήθελα, όσο είναι αυτή η αρχή, για το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει ένα βήμα μπροστά πάνω σε αυτό το κομμάτι.
4: Πού κατά την άποψή τους μπορεί να κρυθεί ένας τέτοιος τελικός και ειδικά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι και των δύο ομάδων αυτή την αγωνιστική περίοδο.
5: Ξεκίνα, Πέτρο, να τελειώσει και το Θανάσης και την άλλη.
3: Ναι, δύσκολη ερώτηση. Νομίζω το πρώτο επίσημο μάτς για τις δύο ομάδες. Νομίζω δύσκολο να πεις ότι θα κρυθεί. Όπως πιστεύω θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά, θα είναι πιο διψασμένη, θα είναι πιο εύστοχη. Αυτή θα πάρει και τον τίτλο.
2: Μάλιστα, αυτά δήλωσε ο Πέτρος Μάνταλος. Πάμε και στον καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο σε θέματα ΑΕΚ, reporter, τον Σταύρο Καζαντζόγλου, να μας δώσει τα τελευταία νέα από την ΑΕΚ και διαβάζουμε διάφορα. Σταύρο, καλό απόγευμα.
6: Yes.
2: Με τους νεαρούς εκεί φαίνεται να προβληματίζεται. Ποιοι θα είναι οι δύο παίχτες κάτω των 22 ετών που θα χρησιμοποιήσει στο βασικό σχήμα ο Μάρκο Νίκολιτς?
6: Yeah.

0: αλήθεια είναι ότι όλο αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο προβληματίζει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ σε σχέση και με τον Όφη αλλά και με τον ανταγωνισμό της είναι πίσω σε αυτό το κομμάτι. Γενικά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα το πώς ορίστηκε για ένα τελικό επαγγελματικών ομάδων που αφορά και άλλες διοργανώσεις αυτό το μέτρο. Έκανε μια σχετική νίκηση και ο Νίκολιτς. Δεν νομίζω ότι έτσι γενικά διορθώνεται το ελληνικό ποδόσφαιρο και μπαίνουν παίκτες σωστά νεαροί. Αλλά τέλος πάντων έτσι είναι τώρα, έτσι πρέπει να δουλεύσει. Η ΑΕΚ έχει κάποιους νεαρούς. Ο πιο γνωστός στο κοινό είναι ο Καλοσκάμης, ο οποίος από πέρσι ανήκει στο ρόστερ της ΑΕΚ και είναι ένας παίκτης που έχει συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία. Φέτος έγινε μια επένδυση με τον Αλεξίου, έναν κεντρικό αμυντικό που είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδων και γαλουχήθηκε θύματα υποδομής της Ίντερ, ήρθε δανεικός με οψιόν αγοράς. Υπάρχουν μετά κάποια ακόμα παίκτες οι οποίοι έπαιξαν στη διάρκεια της προετοιμασίας, ο Μπαλαμότης ο τερματοφύλακας, ο Χρυστακόπουλος δεξί μπακ, Αργυρίου Καραργύρης επιθετική, Τσαραμανίδης Ψιρόπουλος στόπερ. Όλα αυτά τα παιδιά τα αναφέρω γιατί κάποιοι εξ αυτών θα είναι στο πάγκο, η ΑΕΚ δεν δίνει αποστολές. Το πιθανότερο σενάριο εκτιμώ ότι θα είναι να ξεκινήσει με Καροσκάμι και Αλεξίου. Αυτοί φαντάζουν οι πιο δόκιμες επιλογές. Έχει βέβαια ενδιαφέρον και ο ρόλος του Καροσκάμι. Ο Καροσκάμις έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορους ρόλους. Έχει χρησιμοποιηθεί στα δάκρα της επίθεσης, έχει χρησιμοποιηθεί πίσω από τον επιθετικό, έχει χρησιμοποιηθεί στο τελευταίο φιλικό με την Καλυθέα δίπλα στο κεντρικό χαφ που ήταν ο Βιτάλης. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το πώς ακριβώς θα επιλέξει ο Νίκολιτς. Έχει αυτή την ευχέρεια και νομίζω ότι προσπάθησε να ευνηδιάσει λίγο και τον Κόντι ανακατεύοντας τα πράγματα σε σχέση με τις σκέψεις του. Αν υποθέσουμε ότι ο Αλεξίου θα είναι ο στόπερ, η άμυνα θα αποτελείται από 300 Ρότα, Μουγκουντή, Αλεξίου και Πίλιο. Αν δεν χρησιμοποιηθεί ο Καλοσκάμης στη μεσαία γραμμή, η λογική λέει πάμε για ένα δίδυμο Βιτάλης Μαρίν ή Μαρίν Κάιρενεν. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα είναι ο Κοϊτά σίγουρα ένας εκ των δύο ακραίων. Με Γιόβιτς Βάρκα το πιθανότερο είναι επιθετικό δίδυμο. Και τον Καλοσκάμι να πηγαίνει σε ένα από τα δύο άκρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν πάλι τον Καλοσκάμι σε άλλο ρόλο, πιθανόν αυτό να φέρει κάποιες ανακατατάξεις στην δεκάδα, να πάμε σε πολλά σενάρια, οπότε θα χαθούμε και δεν χρειάζεται σε 3 ώρες περίπου να ξέρουμε ποιες είναι οι βασικές επιλογές του Νίκολιτς. Ο κόσμος πολύ που γνωρίζεται στο Ηράκλειο, αεκτήδες και οι του νησιού, αλλά και εκδρομής, το έχουν συνδυάσει κάποιοι με τις διακοπές τους. Είναι ένα τρόπο που το θέλει πάρα πολύ η ΑΕΚ. Αυτό πρέπει να έχει κατά νου ο κόσμος. Δεν είναι ούτε τρόπο για το Champions League, ούτε το βλέπουν ως φιλικό προετοιμασίας. Υπολογίζουν και σέβονται πάρα πολύ τον Όφη. Ο Όφη είναι η ομάδα που πέρσι απέκλεισε την ΑΕΚ από το κύπελλο, σε εκείνο το μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας. Γενικά τη δυσκόλεψε και στα μάτς πρωταθλήματος. Ειδικά εφόσον από τη στιγμή που πήγε ο Κόντις στην τεχνική ηγεσία και μετέτρεψε το σχηματισμό σε αυτό το 3-4-3 που πλέον έχει καθιερώσει, είναι μια ομάδα που δημιούργησε πολλά ζητήματα στους κυβερνόμαντους. Τώρα είναι ένα τρόπο, ένας τελικός. Αυτή η ιδιαιτερότητα ότι αν δεν βρει νικητή στην κανονική διάρκεια πάει στα πέναλτι. Όπως και να έχει, νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι η ΑΕΚ θέλει τρόπαια. Όλοι όσοι βρίσκονται στο τιμόνι της ομάδας, δηλαδή ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Νίκολιτς, το δείχνουν ξεκάθαρα με κάθε τρόπο ότι υπάρχει πλέον μια πολύ μεγάλη, να το πω, αιμονή με τους τίτλους.
1: Ναι.
0: Κάποιος τίτλος, όπως τώρα είναι το Super Cup, θέλουν να κατακτηθεί για να μπει στην συλλογή της ΑΕΚ, να κάνει ακόμα πιο επιτυχημένη την πορεία της ομάδας, η οποία ξεκινά φέτος από απόψε, στοχεύοντας στους 3 εγχώριους τίτλους, πρωτάθλημα, κύπελλο και Super Cup και βέβαια στην επιστροφή στην ευρωπαϊκή ελίτ μέσω το play-off του Champions League και των αγώνων με τη Λεύση της Σόφιας για να είναι ξανά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του Champions League.
1: Και η τελευταία ήττα της ΑΕΚ σε εγχώρια διοργάνωση ήταν από τον Όφη. Δεν έχει χάσει από τότε, έτσι, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, Σταύρο, έτσι.
0: Όχι, δεν έχει, γιατί στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ έκανε ένα ήττο σερί από τον Οκτώβριο μέχρι και το μέχρι και το φινάλε. Mm. Δεν έχασε κανένα μάτς, έκανε πολύ μεγάλες νίκες. Το ζήτημα για την ΑΕΚ ήταν το κύπελο, το μάτς με τον Όφη, και εκεί, για να είμαστε και αντικειμενικοί, και εκεί τη στήχησε πολύ ο κανονισμός που τότε ζητούσε έναν παίκτη, τώρα φανταστείτε που είναι δύο, γιατί ο Καλοσκάνης εκείνο το μάτς είχε μια κακή εμφάνιση, η ΑΕΚ δεν είχε επιλογή για το αντικαταστήσει ουσιαστικά, οπότε ο Καλοσκάνης έπαιξε όλο το παιχνίδι και χωρίς να βαρύνεται βέβαια ένα παιδί για μια ήττα, αλλά δεν μπορούσε να έχει την ευχέρεια να αλλάξει πολλά πράγματα. Όχι, έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι, ότι ας πούμε ο Κοστούλας, ο Αποστολάκης, ο Θεοδοσουλάκης, που είναι παιδιά που εκπληρώνουν αυτούς τους κανόνες, είναι παίκτες οι οποίοι εδώ και καιρό είναι βασικοί στο rotation, έχουν ρόλο στην ομάδα του Ηρακλείου, δεν είναι παίκτες οι οποίοι τώρα καλύπτουν μια ανάγκη όπως συμβαίνει στην ΑΕΚ.
1: Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι έχεις πολλή δουλειά σήμερα. Να είσαι καλά, να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Στο ποδόσφαιρο, να πω ότι χθες άνοιξε και η αυλαία του κυπέλου Ελλάδας. Έγινε ένα παιχνίδι για τον πρώτο προκριματικό γύρο. Το πρώτο παιχνίδι, Τρίκαλα ΑΕΛ 0-4. Και η ΑΕΛ πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Τα παιχνίδια είναι στις 17, 18 και 19 Αυγούστου και οι νικητές οι νοκάουτ θα προκριθούν στη League Phase. Στις 17 του μήνα έχουμε την ερχόμενη Δευτέρα 4 παιχνίδια. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ζάκυνθος Κηφισιά, Καλυθέα ΑΕΛ, Ηρακλής Βόλος, 18

0: ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, και θα γίνει κλήρωση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου ο Όφη θα παίξει με ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Θα δώσει δηλαδή 4 παιχνίδια. Και θα γίνει και βαθμολογία, και από εκεί θα διαμορφωθεί η συνέχεια του θεσμού. Από το ποδόσφαιρο πάμε στο κύπελο, πάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και στη νέα μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος επιβεβαίωσε την κλάση του, την εξαιρετική του φόρμα χθες στο Μπέρμιγχαμ, κερδίζοντας το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, με άλμα 8.44, το οποίο έκανε στο 4ο άλμα του. Όλα ήταν πάνω από 8 μέτρα, πολύ καλά άλματα όλα, αλλά ήταν, ο άνεμος δεν ήταν ευνοϊκός, ήταν αρνητικός, και κέρδισε με δίκαια το χρυσό μετάλλιο, αφήνοντας δεύτερο τον Εχάμερ με 8.29. Κάποια στιγμή ο Εχάμερ βρέθηκε στην πρώτη θέση, αλλά απάντησε αμέσως ο Τεντόγλου και πήρε το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, μετά το χρυσό μετάλλιο του 2018 στο Βερολίνο, το χρυσό στο 2022 στο Μόναχο και το χρυσό το 2024 στη Ρώμη. Έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης, το Άλμα Εσμίκος, που έχει στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια. Μοιραζόταν αυτό το επίτευγμα με τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ Οβανεσιάν, που είχε πάρει χρυσό το 58, το 62 και το 69. Και έγινε ο 27ος αθλητής ή αθλήτρια στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έφτασε τα 4 χρυσά μετάλλια. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου στην κρατική τηλεόραση αμέσως μετά το τέλος του τελικού.
1: Έχει να μας πει για το καρέ των χρυσών μεταλλίων και για ένα 8.44 σήμερα. Σου αρέσουν οι μεγάλες επιδόσεις με κόντρα άνεμο 1,1. Είναι μια μεγάλη επίδοση, έτσι?
2: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να επιδείξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι. Τώρα είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι. Και ο Εχάμερ, εντάξει, ο Εχάμερ είναι πολύ δυνατό παιδί. Και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμων. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα για 8.40, ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
1: Προφανώς, επειδή έκανες και το 8.44, κατάλαβες ότι κερδίζεις εκεί και άφησες έτσι την πέμπτη και τελικά την έκτη,
2: ναι,
1: έτσι κι αλλιώς.
2: Άφησα την έκτη, την πέμπτη, για να μπω στην έκτη άμα χρειαστεί, να ξεκουραστώ λίγο, γιατί ήμασταν και 7 άτομα. Έφυγε ο Τσέχος, τραυματίστηκε, και ήμασταν 7 άτομα και πήγαιναν λίγο γρήγορα οι προσπάθειες και λέω θα αφήσω την πέμπτη, αν περάσει κάποιος μπαίνω έκτη, γιατί στην τελευταία προσπάθεια αλλάζει σειρά πάλι. Και εντάξει, δεν με πέρασαν, αλλά κάνε πολύ καλές προσπάθειες. Στην έκτη έγινε λίγο μια αλλαγή, okay.
1: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάσχη, κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
2: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό, είσαι μεγάλος.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι έχεις και μια απονομή τώρα, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Θα τα πούμε και εκεί, θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
2: Okay. Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Αλλά ό,τι ωραίο μετάλλιο.
1: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
2: Όχι, το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μαλακία. Sorry. παιδιά το βγάλα και το άφησα εκεί.
1: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
2: Πάνω στο πώς, sorry.
0: Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος αθλητής, νομίζω, στην Ελλάδα και στον κόσμο τόσο αυθόρμητος. Πήγε, έξω καρδιά λέει ο Μινάς, πήγε στο σημείο που θα έπρεπε να δώσει την συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση και δεν είχε παρατήσει κάπου το μετάλλιο, το είχε ξεχάσει. Μετά το πήρε βέβαια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και μετά για το μετάλλιο ο Μίλτος Τεντόγλου.
3: Πώς είναι καταρχάς, γιατί δεν μας το έδειξες, εσύ που το έχεις στην τσέπη.
2: Sorry.
3: Είναι λίγο περίεργο.
2: Ξέρεις τι, αν ήταν λίγο βαρύ.
3: Δεν είναι.
2: Σαν πλαστικούρα, κοίτα.
3: Πολύ ελαφρύ.
2: Ναι. Αν ήταν λίγο βαρύ, θα το εκτιμούσα περισσότερο. Αλλά είναι ωραίο, έτσι εδώ πέρα γράφει και το long jump. Επιδόση Μίλτος Τεντόγλου, Μιλτιάδης. Είναι όμορφο, είναι όμορφο.

0: Πριν
1: και ωραία κορδέλα.
0: Έχεις χρόνο να το βάλεις.
1: Ρε, το βγάλα. Το βγάζω και πάω και το κουμπάω και στο πάγκο που ήταν τα άλλα τρία μετάλλια. Ωραία. Το κουμπάω και βασικά ούτε καν σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να το πάρω για να προχωρήσω στη μεικτή ζώνη κλπ. Και απλά βάζω, ξέρω εγώ, τα ρούχα μου και τέτοια και φεύγω. Και μετά πάλι καλά το θυμήθηκα. Το θυμήθηκα εκεί στη μεικτή ζώνη που μου το έπαιρνε από την ΕΡΤ. Πού είναι το μετάλλιο, μου λέει, όλοι έρχονται με το μετάλλιο. Μου λέει.
2: Okay. Πραγματικά απολαυστικό σου Μίλτο Σταντόπουλο. Πάμε και στον κριτικό πρωταθλητή της σφυροβολίας, τον Χρήστο Φραντζεσκάκη, ο οποίος κατέλαβε τελικά τη 10η θέση στον τελικό της σφυροβολίας με καλύτερη βολή στα 75 μέτρα και 72 εκατοστά. Πίστευε ότι μπορούσε να πάει πιο πάνω. Να ακούσουμε τι είπε για την εμφάνισή του στον τελικό της σφυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο κριτικός πρωταθλητής, ο Χρήστος Φραντζεσκάκης.
3: Αυτές οι βολές δεν είναι αντιπροσωπευτικές. Έκανα φέτος το ατομικό ρεκόρ 79 μέτρα. Και αυτό είναι λίγο ίσως που τσούζει, γιατί το μετάλλιο έκλεισε ας πούμε 40 πόντους από το ατομικό μου ρεκόρ. Τα άλλα ήταν λίγο άπιαστα, okay. Ειδικά ο Ούγγρος. Και η οκτάδα έκλεισε 76-90. Ήταν σήμερα μια καλή ευκαιρία. Δεν στεναχωριέμαι όμως, το πάλεψα η αλήθεια είναι, προσπάθησα πολύ, ήμουν σε καλή κατάσταση σωματικά, ένιωθα έτοιμος, η τεχνική πήγαινε καλά, έκανα αυτό που ήθελα, έλειπε μια μικρή λεπτομέρεια.
4: Θα μας την πεις.
3: Ναι, εμένα ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι έχω χαλαρούς τους ώμους μου και μπορεί και μεταφέρει τη δύναμη στο όργανο και παίρνει φοβερή ταχύτητα. Πάνω στην προσπάθειά μου να κάνω όλα τα άλλα σωστά, αυτό το αμέλησα λίγο, νομίζω ότι αυτό ήταν, θα τα πω και με τον coach τώρα σε λίγο. Και το θυμήθηκα στην τρίτη προσπάθεια, προσπάθησα να το σώσω, την ένιωσα έτσι λίγο πιο δυνατή, χτύπησε τον κλωβό, δεν βγήκε κάτι καλύτερο, έκλεισε λίγο άδοξα το ευρωπαϊκό.
4: Εγώ δεν θα πω άδοξα, γιατί είναι μια αξιοπρεπέστατη βολή. Απλώς καταλαβαίνω ότι με βάση αυτό που έδειξες φέτος και το αποτέλεσμα που είναι στα 79,5 μέτρα το βάθρο, σου δείχνει ότι αυτές οι λεπτομέρειες που λες μπορεί να σε φέρουν 3-4 μέτρα κάτω ή 3-4 μέτρα πάνω, έτσι.
3: Σωστά. Είναι η σφύρα ένα πολύ παράξενο αγώνισμα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει από τον εαυτό μου τουλάχιστον, ότι μία λεπτομέρεια να μελήσω από τις 5 που προσπαθώ φέτος, πέφτουν οι βολές 4-5 μέτρα κάτω. Τώρα έκανα τις περισσότερες σωστά, αμέλησα το αυτονόητο που είχα το ταλέντο από παλιά. Εντάξει, έμπαινα για να κάνω μεγάλη βολή, δεν έμπαινα ούτε safe να κοιτάξω την οχτάδα, ούτε τίποτα. Όπως σας είπα και πριν, είμαστε στο προθερμαντήριο με τον Μίλτο και μου λέει και τρεις βολές κλωβό, μου λέει το σέβομαι και λέω τι εννοεί τώρα αυτός, εννοούσε να μπω όλα μέσα και ό,τι βγει. Μπήκα, έδωσα όλες τις δυνάμεις, τεχνικά θεωρώ ότι ήμουνα ok, απλά αυτή η λεπτομέρεια μου στέρισε ίσως κάποια μεγάλη βολή, να με βάζει οχτάδα, να ξαναπροσπαθούσα μετά στις άλλες τρεις, τώρα τέλος, όλα καλά.
2: Μάλιστα, αυτά από τον Φραντζεσκάκη. Είχαμε και την επιστροφή της Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία πέρασε στον τελικό του επικοντό, όπως και η Αδαμοπούλου. Θα έχουμε διπλή παρουσία στον τελικό του επικοντό των γυναικών. 4.50 ήταν η επίδοση που χάρισε στην Κατερίνα Στεφανίδη την πρόκριση στο τελικό το επικοντό, που θα γίνει αύριο το βράδυ. Είχαμε και την πρόκριση της Αδαμοπούλου με 4.40. Η Κατερίνα Σταφανίδη, η οποία είχε κοντά της και τον μικρό της γιο, τον Τζόρτζ, και φυσικά τον προπονητή της, θα παλέψει για το καλύτερο. Μετά έτσι, από μια διακοπή λόγω της εγκυμοσύνης, δείχνει διατεθειμένη να επιστρέψει δυνατά στις μεγάλες διοργανώσεις. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τη μεγάλη επιτυχία της ηρακλείωτης πρωταθλήτριας της Κολύμβησης, της Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία άγγιξε το χάρτη

0: Ο μετάλλιο στα 800 μέτρα ελεύθερο, έκανε όμως ένα τρομερό παγκόσμιο, πανελλήνιο ρεκόρ. Για να δούμε αν θα κάνει και παγκόσμιο στο μέλλον. Και τερμάτισε τελικά τέταρτη. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμιόλιβος και γεύματα παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά hard-made κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλιβος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ακολύμβησης. Χθες είχαμε την καταπληκτική εμφάνιση της Άρτεμις Βασιλάκη, της αθλήτριας των Τρίτων Ηρακλείου, στα 800 μέτρα ελεύθερο. Η Άρτεμις, η οποία έκανε ένα τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ, τερμάτισε τέταρτη, έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 8.26.38, το κατέβασε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει τον περασμένο Μάρτιο κατά 6 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Πραγματικά απίστευτη η Άρτεμις. Πρώτη ήταν, όπως αναμενόταν, το λέγαμε και στην εκπομπή, η Ιταλίδα, η Κουανταρέλα, με 8.15.55. Δεύτερη η Γερμανίδα, η Γκόζε, 8.18.44, και τρίτη επίσης η Γερμανίδα, η Βέρνερ, με 8.22.55. Να ακούσουμε τι δήλωσε στην κρατική τηλεόραση αμέσως μετά τον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, η Άρτεμις Βασιλάκη.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, μόνο πλατιά χαμόγελα. Τι να πω, και μια απίστευτη, αστήρευτη ικανοποίηση. Συνέτριψε στο δικό σου πανελλήνιο ρεκόρ. Το μπράβο είναι λίγο, πραγματικά.
2: Δεν έχω πραγματικά τι να πω. Αυτός ο χρόνος νομίζω είναι και κοντά στο όριο για την Ολυμπιάδα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κάτι που δεν το πίστευα ποτέ ότι μπορώ να το κολυμπήσω. Μπορεί να είναι τέταρτη θέση, αλλά για μένα μετράει το 8.26 που γράφτηκε τώρα. Ήμουνα καλά, έδωσα πραγματικά το 100% σε αυτή την κούρσα. Τι να πω, δεν έχω λόγια, δεν το έχω πιστέψει ακόμα αυτό που έχω κάνει.
0: Αυτά λοιπόν από την Άρτεμις Βασιλάκη. Σήμερα έχουμε δύο παρουσίες σε τελικούς και με προσδοκίες για τα πρώτα μετάλλια. Μέχρι στιγμής η παρουσία της Άρτεμις Βασιλάκη είναι η καλύτερη στην διοργάνωση. Απόψε αγωνίζονται σε τελικούς ο Απόστολος Σίσκος, 8 παρά 20 στα 200 μέτρα ήπιο, και ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 μέτρα ελεύθερο στις 9 του βράδυ. Θα αγωνιστούν στους τελικούς, προσδοκώντας έτσι να χαρίσουν στη χώρα μας τα πρώτα μετάλλια. Στους πρωινούς προγραμματικούς συμμετείχαν 5 αθλητές και αθλήτριες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Στα 100 μέτρα πεταλούδα, ο Στάμου με επίδοση στα 52-78 κατέλαβε την 31η θέση. Ο Ιάσονας Ρούτουλας με 54-13 την 54η σε 66 αθλητές στο ίδιο αγώνισμα. Επίσης στα 200 μέτρα πρόστιο, ο Ευάγγελος Εφρέμ Ντούμας ήταν 28ος στους 45 με χρόνο 2.13.74, ενώ ο Μάριος Θόδωρος Ζαφυρόπουλος ήταν 304ος στο ίδιο αγώνισμα με 2.15.75. Αυτά λοιπόν και για την παρουσία των Ελλήνων αθλητών στα πρωινά προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου. Πάμε και σε άλλες ειδήσεις από την υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάμε στα χθεσινά ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Είχαμε τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από την Νάιμέγεν σε ένα παιχνίδι όπου

Ολυμπιακός προηγήθηκε, φαινόταν ότι θα το έφερνε στα μέτρα του, αλλά μόλις δέχτηκε την ισοφάριση τα πράγματα έτσι δυσκόλεψαν πάρα πολύ για τους Ερυθρόλευκους, και ειδικά από τη στιγμή που έμειναν και με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Φορτούνη. Ο Ολυμπιακός έχει παράπονα για διαιτησία, νομίζω ότι δεν πρέπει να σταθεί εκεί. Ο LKB άνοιξε το σκορ στο 46, ο Λίνσεν ισοφάρισε στο 70, ο Φορτούνης αποβλήθηκε στο 80 και το νικητήριο γκολ πέτυχε ο Μόρ στο 5ο λεπτό της παράτασης για την Νάιμέγγεν, η οποία συνεχίζει τα play-off του Champions League, θα διεκδικήσει την πρόκριση στη League Phase με αντίπαλο την Bodø Glimt, την νορβηγική ομάδα, σαφώς έμπειρη και ποιοτική ομάδα και με πολλές έτσι, ευρωπαϊκές διακρίσεις τα τελευταία χρόνια. Και στο Conference League ο Παναθηναϊκός, έστω και δύσκολα, στην παράταση νίκησε στη Σόφια την ΤΣΣΚΑ 1948 με σκορ 2-1. Ο Λιβάη Γκαρσία έκανε ονειρεμένο ντεμπούτο, στο 60 άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό, που φαινόταν ότι θα έπαιρνε την πρόκριση από την κανονική διάρκεια, αλλά εκεί μια αδράνεια έφερε την σοφάριση για τους Βούλγαρους με τον Ντβάλι στο 87, και στην παράταση στο 4ο λεπτό ο Ντέσσερς ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και χάρισε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό, ο οποίος στα play-off του Conference League θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι του Europa League, Χράντετς Μπεσίκτας. Το παιχνίδι θα γίνει αύριο στην Κωνσταντινούπολη. Η Μπεσίκτας έχει κερδίσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και είναι το φαβορί. Λογικά ο Παναθηναϊκός θα παίξει στα play-off του Conference League με την τσεχική Χράντετ. Ενώ αύριο έχουμε τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και γίνονται ακόμη πιο δύσκολα, γιατί δεν ταξίδεψε για Βέλγιο ο Κωνσταντέλιας. Λόγω ενός προσωπικού προβλήματος έμεινε εκτός αποστολής και σίγουρα αυτή είναι πολύ σημαντική απουσία για τον ΠΑΟΚ. Ειδικά από τη στιγμή που είχε χάσει με 1-0 στην Τούμπα. Όπως έγινε γνωστό, δεν είναι τραυματισμός, αλλά ένα προσωπικό θέμα που τον αναγκάζει να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ είναι αύριο 9.30 το βράδυ στις Βρυξέλλες και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open TV. Να πούμε ότι μετά τα χθεσινά αποτελέσματα η Ελλάδα παρέμεινε στην 12η θέση της βαθμολογίας της UEFA, διατηρεί πάντα πολλές ελπίδες για τη 10η θέση. Έφτασε με τους βαθμούς που της έδωσε ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έδωσε βαθμούς, τις 41.512 βαθμούς. Η 11η Πολωνία, η οποία και αυτή συνεχίζει με 5 ομάδες, έχει 2.000 βαθμούς περισσότερους και κάτι, έχει 43.525 και 44.025, δηλαδή περίπου 2.500 βαθμούς περισσότερους από την Ελλάδα, έχει η 10η Τσεχία. Να θυμίσουμε ότι η 10η θέση σημαίνει ότι ο πρωταθλητής θα βγαίνει απευθείας στη League Phase του Champions League. Ο κυπελούχος θα πάει στα play-off του Europa, όπως φέτος. Ο δεύτερος στη βαθμολογία στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο τρίτος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa. Και ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Λοιπόν, πάμε στον διεθνή χώρο. Να πω ότι όπως βγαίνει από νεότερο ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ έχει κρατήσει ένα ανοιχτό εισιτήριο. Μήπως μπορέσει αύριο ο Κωνσταντέλιας να ταξιδέψει και να τον έχει τελικά διαθέσιμο. Έγιναν όλες οι ενέργειες και για να δούμε τελικά να δώσει κάποιο αγώνα δρόμου την θέση ο Κωνσταντέλιας, γιατί είναι υπεραπαραίτητος στον ΠΑΟ για τον αυριανό δύσκολο επαναληπτικό με την Άντερλεχτ. Σήμερα έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι το βράδυ. Δεν έχουμε μόνο το ελληνικό Super Cup, έχουμε και το ευρωπαϊκό Super Cup. Θα τα δούμε και τα δύο. 8 η ώρα είναι το δικό μας εδώ στο Πανκρητίο, ΟΦΙΑ, και 10 το ευρωπαϊκό Super Cup της UEFA, ανάμεσα στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Paris Saint-Germain, και την κάτοχο του Europa League, την ομάδα της Aston Villa. Θα γίνει στην Αυστρία, στο Salzburg, το παιχνίδι, και πραγματικά έτσι έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα έχει ένα προβάδισμα η Paris Saint-Germain, η οποία είναι πιο ποιοτική ομάδα από την Aston Villa, αλλά είναι ένα παιχνίδι, οπότε νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η Paris Saint-Germain, η οποία ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κερδίζοντας την Arsenal στην διαδικασία των πέναλτι, και απόψε θα προσπαθήσει να γίνει η μόλις δεύτερη ομάδα στη σύγχρονη ιστορία που κατακτά το Super Cup για δεύτερη σερή χρονιά, μετά από τη Real Madrid, η οποία είχε κατακτήσει το τρόπαιο τη διετία δύο φορές, 16-17, 2016-2017. Στον περσινό τελικό η Παρή επιβλήθηκε της Tottenham στα πέναλτι μετά από το ισόπαλο 2-2 στην κανονική διάρκεια. Θυμίζουμε ότι και φέτος σε περίπτωση ισοπαλίας δεν πάμε σε παράταση, αλλά πάμε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι. Η Παρή δεν έχασε κάποιον από τους βασικούς της παίχτες το καλοκαίρι, ενώ η Aston Villa, η οποία κατέκτησε το Europa League, θέλει να γράψει μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία της. Είχε κερδίσει την Freiburg στον τελικό του Europa League με 3-0. Ήταν τέταρτη πέρσι στην Premier League. Πριν από την έναρξη της σεζόν έχασε σημαντικούς ποδοσφαιριστές, τον Τίλεμαν, τον Ρότζερ, τον Δινιέ, τον Μάλεν, οι οποίοι τυπολήθηκαν είτε αποχώρησαν. Ενισχύθηκε με τον Μαζάμπι, ο οποίος εντυπωσίασε με την εθνική Ελβετίας στο φετινό Μουντιάλ, με τον μέσο Ζωάο Γκόμεζ που αποκτήθηκε από την Γουλφς, αλλά και με τον Γκαρνάτσο που αποκτήθηκε δανεικός από την Τσέλσι. Οι δύο αποψινοί αντίπαλοι συναντήθηκαν πριν από μία διετία στην προημιτελική φάση του Champions League, με την Παρή να επικρατεί στο Παρίσι με 3-1 και την Aston Villa να κερδίζει με 3-2 στο Birmingham, αποτέλεσμα που έδωσε την πρόκριση στη γαλλική ομάδα. Πιθανείς ενδεκάδες για την Paris Saint-Germain: Σαφόνοφ, Ζαμπάρνι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Φερνάντες, Μπαγιέ, Μαγιουλού και Γκβαρατσχέλια. Η Aston Villa: Μπιζότ, Κάς, Λίντελοφ, Τόρες, Μάτσεν, Ζωάο Γκόμεζ, Καμαρά, Μαγκίν, Μπουεντία, Γκαρνάτσο και Ιμπραχάμ. Διαιτητής είναι ο Μάρα Αρτάν, ο Σομαλός, ο οποίος τελικά δεν ήταν στο Μουντιάλ, κόπηκε από το Μουντιάλ τελευταία στιγμή και είχαμε πολλές αντιδράσεις, και για να χρυσώσει το χάπι τον έβαλε να σφυρίξει το ευρωπαϊκό Super Cup. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από ελεύθερο κανάλι, από το Μέγκα, απόψε στις 10 το βράδυ η αναμέτρηση. Θυμίζω ότι το παιχνίδι, το Super Cup το ελληνικό, ΑΕΚ ΟΦΗ, για όσους δεν πήραν εισιτήρια για το παιχνίδι, θα το δουν από την τηλεόραση του Sky. Λοιπόν, από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων.
με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 3. Να είστε καλά. Γεια σας. Είναι η αγάπη

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, οι δύο δράστες για την κλοπή σε ιχθυοκλοβού στο Ελκεθέ, στον κόλπο της Σούδας. Παράλληλα, οι δύο φερόμενοι ως δράστες υποχρεώθηκαν να αποζημιώσουν με 10.000 ευρώ τις φθορές που προκάλεσαν. Νέα επιχείρηση περισυλλογής από το λιμενικό για 93 αλλοδαπούς τους καλούς λιμένες. Οι μετανάστες επέβαιναν σε δύο λέμβους. Στους 240 συνολικά ο αριθμός των διασωθέντων σε 5 περιστατικά στην ίδια περιοχή τις τελευταίες ώρες. Βαρύ πένθος στην Κίμολο μετά τον ευνίδιο θάνατο ενός 17χρονου αγοριού, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες στα χαλάσματα των κτηρίων που κατέρευσαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλώνησε την Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 254, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, με τον αριθμό τους να μην μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα ξεκινά από σήμερα, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να πλησιάζουν πλέον το όριο των 2 ευρώ το λίτρο, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και η ένταση στα στενά του Ορμούζ εντείνουν τις πιέσεις στην αγορά. Στη γενετήρα του Ήμβρου, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τη γιορτή της κοίμησης της Θεοτόκου. Οι εκδηλώσεις για την 65η επέτειο από την είσοδο του στον Ιερό Κλήρο θα ξεκινήσουν αύριο με την τέλεση Πατριαρχικού Συλλήτουργου. Στρατιωτικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σήμερα στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε τη συντριβή του μαχητικού. Γενικά, αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπεται αύριο ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη, τοπικά η μέγιστη θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μου φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
0: Ράδιο Κρήτη.
1: Πες μου

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δυσάρεστα είναι από σήμερα τα νέα για τους οδηγούς, καθώς ένα νέο κύμα ανατιμήσεων κάνει την εμφάνισή του στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Η μικρή ανάσα και η πτωτική τάση των προηγούμενων ημερών αποτελούν πλέον παρελθόν, με τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να βάζουν πλώρη και πάλι για τα 2 ευρώ. Σε νοικιαζόμενο δωμάτιο στα Χανιά φέρεται να είχε στηθεί ο χώρος όπου φυλάσσονταν και συσκευάζονταν ναρκωτικά, τα οποία μεταφέρονταν μέσω κούριερ και μέσα σε κούτες με παιχνίδια. Οι αρχές συνέλαβαν ένα για το κύκλωμα και ένα 26χρονο, ενώ κατασχέθηκαν ροζ κοκαίνη, κάναβη, 2.500 ευρώ και υλικά συσκευασίας. Σε τρόχια υλοποίηση στο νέο καταδυτικό πάρκο στο Γεράνι Ρεθύμνου, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη χωροθέτηση της θαλάσσιας έκτασης, με το Δήμο Ρεθύμνης να αναλαμβάνει τη διαχείριση για 20 χρόνια. Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα η κυβέρνηση της Κολομβίας ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού που άφησε πίσω του μέχρι στιγμής 250 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Η Εθνική Σημαία θα σχηματίζει μεσίστια σε δημόσια κτίρια σε όλη την Κολομβία, καθώς και σε πρεσβείες και προξενίες στο εξωτερικό, ως φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με το διάταγμα. Στο μεταξύ, η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται αδιάκοπα στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο φωνικός σεισμός του αιώνα, μεγέθους 7,4 βαθμών, ισοπαίδωσε ολόκληρα αστικά οικοδομικά τετράγωνα. 70χρονος ομολόγησε 39 χρόνια μετά τη δολοφονία της 20χρονης τότε μητέρας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δράστης ανέφερε στους αστυνομικούς της μονάδας ανεξιχνίας των υποθέσεων του Τζαν Σκοβίλ ότι τον περασμένο Μάρτιο διάβασε ένα άρθρο για τη δολοφονία και τότε συνειδητοποίησε, όπως υποστήριξε, ότι ήταν υπεύθυνος για το θάνατο της μητέρας του. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 7.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Έχετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης για να αποφύγει.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ευρεία σύσκεψη για το μεταναστευτικό έγινε σήμερα στην Ιερά Πέτρα, παρουσία του βουλευτή Γιάννη Πλαγιωτάκη. Δεσμεύτηκε για περαιτέρω στελέχωση του λιμεναρχείου με μόνιμο προσωπικό για να αποφορτιστούν οι ήδη υπάρχουσες δυνάμεις που επιχειρούν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι καραβιές στους καλούς λιμένες. Νέα επιχείρηση περισυλλογής είχαμε απόψε από το λιμενικό για 90 συνολικά αλλοδαπούς σε 2 περιστατικά. Πάνω από 230 οι αφίξεις σε 5 συνολικά περιστατικά τις τελευταίες ώρες στην ίδια περιοχή. Τουλάχιστον 254 νεκροί από την ισχυρή σεισμική δόνηση στην Κολομβία, περίπου 4.000 οι αγνοούμενοι. Μάχη των σωστικών συνεργείων με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων. Απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα σε ορισμένες πόλεις προκειμένου να αποτραπούν λαϊλασίες. 2 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πληγέντων αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης εισέρχεται το Ρέθυμνο με δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία στο κέντρο της πόλης. Κρίσιμες ελλείψεις αίματος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας οδηγούν σε αναβολή ή μείωση των μεταγγίσεων για ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο, αναγκάζοντάς τους συχνά να αναζητούν μόνοι τους αιμοδότες. Πλήρως ανακαινισμένο και με σύγχρονες διαδραστικές εφαρμογές υποδέχεται πλέον το κοινό το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο Ηράκλειο. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε νέους εκθεσιακούς χώρους, να γνωρίσουν το φυσικό και μινωικό περιβάλλον και να συνομιλήσουν με το ολόγραμμα του Κάρολου Δαρβίνου. Συριακό δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σήμερα σε θάνατο τον Άσαντ και άλλους 8 αξιωματούχους του καθεστώτος του, κρίνοντάς τους ένοχους για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ραντεβού με την ιστορία απόψε για τον Όφη, ο κυπελούχος Ελλάδας αντιμετωπίζει στις 8 στο Παγκρίτιο την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη η μέγιστη θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το σταθμό μας στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 7 εδώ στο Ραδιο Κρήτη συναντιόμαστε ξανά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και για 2 ώρες θα απολαύσουμε επιλεγμένα τραγούδια, αλλά θα μοιραστούμε και σκέψεις. Αν προσπαθούσαμε να θυμηθούμε τις πιο σημαντικές συζητήσεις της ζωής μας, ίσως να διαπιστώναμε κάτι παράξενο. Δεν ήταν απαραίτητα οι μεγάλες κουβέντες που μας σημάδεψαν, ήταν μερικές απλές λεξούλες, υπομένες όμως τη σωστή στιγμή. Ένα «σε καταλαβαίνω», ένα «είμαι εδώ», ένα «σε ευχαριστώ» ή ένα «συγγνώμη». Οι λέξεις έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο να ταξιδεύουν. Φεύγουν από τα χείλη μας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά πολλές φορές μένουν στην καρδιά κάποιου για χρόνια. Γι' αυτό απόψε θα μιλήσουμε για τη δύναμη του λόγου, για τις λέξεις που ενώνουν, για εκείνες που πληγώνουν, αλλά και για όσες αξίζει να λέγονται λίγο πιο συχνά. Καλώς ήρθατε!

Έχετε προσέξει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θυμούνται πολύ πιο εύκολα μία κουβέντα που τους πλήγωσε παρά 10 όμορφα λόγια που άκουσαν την ίδια μέρα? Οι λέξεις έχουν αυτή την ιδιότητα. Δεν χάνονται μόλις υποθούν. Βρίσκουν ένα τρόπο να μένουν μέσα μας. Γι' αυτό αξίζει, πριν απαντήσουμε βιαστικά ή πριν υψώσουμε τον τόνο της φωνής μας, να σκεφτούμε αν αυτό που πρόκειται να πούμε θα βοηθήσει πραγματικά τον άλλον ή αν απλώς θα αφήσει μια πληγή που θα χρειαστεί χρόνο για να κλείσει. Δεν χρειάζεται οι άνθρωποι να συμφωνούμε σε όλα και δεν γίνεται κιόλας. Χρειάζεται όμως να θυμόμαστε ότι απέναντί μας βρίσκεται πάντα ένας άλλος άνθρωπος.

0: σου.
1: Υπάρχει μία φράση που ακούγεται όλο και πιο σπάνια. Είναι το απλό «έχετε δίκιο». Δεν ξέρω αν το έχετε δει, το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, αλλά δεν είναι εύκολο να την πει κανείς αυτή τη φράση. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, αν παραδεχτούμε ή αν πούμε ότι ναι, έχεις δίκιο, τον μπερδεύουμε λιγάκι με την ήττα. Στην πραγματικότητα όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Χρειάζεται δύναμη για να αναγνωρίσετε ότι ο άλλος έχει δίκιο σε κάτι. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση για να μην αισθάνεστε ότι απειλείστε από μια διαφορετική γνώμη. Και οι πιο όμορφες συζητήσεις γεννιούνται όταν κανείς δεν προσπαθεί να κερδίσει, αλλά όλοι προσπαθούν να καταλάβουν.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

Δεν είναι όλες οι σιωπές ίδιες. Υπάρχει η σιωπή της αμηχανίας, της κούρασης, η σιωπή της στεναχώριας. Υπάρχει όμως και η σιωπή δύο ανθρώπων που δεν χρειάζονται πάρα πολλές λέξεις για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Είναι εκείνες οι στιγμές που μόνο η παρουσία αρκεί. Που κανείς δεν αισθάνεται την ανάγκη να γεμίσει το χρόνο με κουβέντες. Άσκοπες κουβέντες. Και αυτή είναι μία από τις όμορφες μορφές εμπιστοσύνης αλλά και επικοινωνίας μεταξύ δύο ανθρώπων.

Αναρωτηθείτε πότε ήταν η τελευταία φορά που ευχαριστήσατε έναν άνθρωπο για κάτι που κάνει συνεχώς για εσάς. Όχι για κάτι σπουδαίο, για εκείνα τα καθημερινά πραγματάκια που μπορεί να τα θεωρείτε και δεδομένα. Ή απλά για την παρουσία του, για το ενδιαφέρον του, για τη συνέπειά του. Οι σχέσεις δεν φθείρονται μόνο από τις συγκρούσεις. Φθείρονται και όταν σταματάμε να εκφράζουμε την εκτίμησή μας. Ένα λοιπόν ειλικρινές ευχαριστώ μπορεί να ανανεώσει μια σχέση περισσότερο από όσο φανταζόμαστε.

0: Milkmaid Cri-Cri 3 λίτρων 6 ευρώ και 85 λεπτά. Ολίχημη πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερός σας μαγειρέψουμε βαρβαστάρτης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρή, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά hard

Πόσες φορές άραγε έχετε απαντήσει βιαστικά σε ένα μήνυμα, ενώ από μέσα σας ήσασταν κουρασμένοι ή εκνευρισμένοι? Οι γρήγορες απαντήσεις συχνά κουβαλούν συναισθήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τον άνθρωπο που μπορεί να τις ακούει ή μπορεί να τις διαβάζει. Γι' αυτό καμιά φορά αξίζει να αφήσουμε λίγη ώρα να περάσει, αν είμαστε εκνευρισμένοι, κουρασμένοι, θυμωμένοι. Και αυτό δεν είναι αδιαφορία, αλλά είναι σεβασμός. Γιατί οι λέξεις που λέγονται πάνω στο θυμό δύσκολα επιστρέφουν πίσω.

Κάποιοι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί στο να κάνουν ερωτήσεις. Όχι από περιέργεια ή από κουτσομπολιό, αλλά από πραγματικό ενδιαφέρον. Ρωτούν και περιμένουν την απάντηση. Ούτε αλλάζουν αμέσως θέμα, ούτε στρέφουν τη συζήτηση στον εαυτό τους. Σας κάνουν να αισθάνεστε ότι αυτό που λέτε έχει αξία. Και αυτό είναι από τα πάρα πολύ όμορφα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. Να κάνει δηλαδή το συνομιλητή του να αισθάνεται ότι ακούγεται πραγματικά.

Μία συγγνώμη δεν αλλάζει όσα έγιναν. Μπορεί όμως να αλλάξει όσα θα ακολουθήσουν. Η συγγνώμη δεν σβήνει κανένα πόνο, ούτε μπορεί, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να γυρίσει το χρόνο πίσω. Ανοίγει όμως ένα δρόμο για να συνεχίσουν δύο άνθρωποι να περπατούν μαζί. Δεν είναι αδυναμία, είναι μία απόφαση να βάλετε τη σχέση πάνω από τον εγωισμό σας. Αυτό δεν είναι φυσικά καθόλου εύκολο, σίγουρα όμως είναι το καλύτερο αν κάπου έχουμε φταίξει.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ραντεβού με την ιστορία δίνει και πάλι απόψε όφη. Ο κυπελούχος Ελλάδας αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο σε ένα παιχνίδι που ξεκινά αυτή την ώρα στο πλαίσιο του Super Cup. Πάμε αμέσως στο συναδέλφο Στέλιο Βολιαντόπουλο για να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στο Παγκρίτιο λίγο πριν τη σέντρα. Στέλιο.

0: Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε και πάλι να επικοινωνήσουμε με τον Στέλιο Βολιαντόπουλο. Ωστόσο, συνεχίζουμε με την τοπική επικαιρότητα. Νέο διπλό περιστατικό με 90 παράτυπους μετανάστες που έφτασαν αργά το απόγευμα στους Καλούς Λιμένες, μεταξύ των οποίων 7 γυναίκες και μερικά ανήλικα. Στο πρώτο σκάφος επέβαιναν 48 άτομα, ενώ στο δεύτερο εντοπίστηκαν ακόμα 42. Σημειώνεται πως τις τελευταίες ώρες άλλοι 196 αλλοδαποί διασώθηκαν στην ίδια περιοχή, η οποία δέχεται απανωτές αφήξεις. Ευρεία σύσκεψη για το μεταναστευτικό, ωστόσο, έγινε σήμερα στην Ιερά Πέτρα, παρουσία του πρώτου Αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη. Ο κ. Πλακιωτάκης δεσμεύτηκε για περαιτέρω στελέχος του Λιμεναρχείου με μόνιμο προσωπικό, προκειμένου να αποφορτιστούν οι ήδη υπάρχουσες δυνάμεις που επιχειρούν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Να προσπαθήσουμε και πάλι να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο Στέλιος Βολιαντόπουλο, που ο οποίος βρίσκεται στο Παγκρίτιο λίγο πριν την έναρξη του αγώνα ΕΚ ΟΦΗ στο πλαίσιο του Super Cup. Στέλιο, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα Εύα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Radio Crete. Το μεγάλο παιχνίδι ξεκίνησε ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ, ξεκίνησε πριν από 2 λεπτά χωρίς γκολ και χωρίς κάποια ευκαιρία στις δύο εστίες, με πολύ κόσμο, περίπου 20.000 φίλαθλοι και των δύο ομάδων. Νομίζω είναι περισσότεροι οι φίλαθλοι του ΟΦΗ, έχουν δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα για ένα παιχνίδι που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν, με τον ΟΦΗ να έχει ξεκινήσει την αναμέτρηση με τερματοφύλακα τον Χριστογιώργο, από εκεί και πέρα στην άμυνα Κοστούλας, Πούγκουρας, Ιέλης, Αποστολάκης και Ανδρούτσο στα άκρα, Καραχάλιος, συγγνώμη, Αποστολάκης και Αθανασίου στα άκρα, Ανδρούτσος και Καραχάλιος είναι δύο κεντρικοί μέση, και στην επίθεση Νούσα, Ιτό και Φούντας. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ ξεκίνησε με μια έκπληξη, ο νεαρός Μπαλαμώτης τερματοφύλακας, γιατί οι δύο ομάδες πρέπει να βάζουν οπωσδήποτε στην 11 δύο νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πύλιος είναι στην άμυνα. Καλός Κάμις, Καϊρίνων, Μαρίν Κοϊτά στη μεσαία γραμμή και επιθετικό δίδυμο ο Βάρκα και ο Γιώβιτς. Ο ΟΦΗ δίνει το παρόν σε τρίτο Super Cup στην ιστορία του. Η ΑΕΚ έχει περισσότερες παρουσίες, το έχει κατακτήσει 2 φορές, σε αντίθεση με τον ΟΦΗ, ο οποίος έχει χάσει 2 τελικούς, ο ένας πέρσι με τον Ολυμπιακό 3-0 στην παράταση και ο δεύτερος το 1987 με 1-0. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δεν έχουμε νικητή στην κανονική διάρκεια ΕΒΑ, θα πάνε οι ομάδες όχι στην παράταση αλλά κατευθείαν στην διαδικασία των πέναλτι. 0-0 λοιπόν το Super Cup ΑΕΚ ΟΦΗ στο Παγκρίτιο Στάδιο στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. ΕΒΑ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε, Στέλιο. Θα τα πούμε και σε επόμενη σύνδεσή μας στο Δελτίο στις 9. Άλλες ειδήσεις για τη συνέχεια, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη. Πραγματοποιούνται αύριο 5η επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 82 χρόνων από το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανοιγίων από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, οι δύο νεαροί για την κλοπή σε ιχθυοκλοβούς του Ελκεθέ στον κόλπο της Σούδας. Παράλληλα, οι δύο φερόμενοι ως δράστες υποχρεώθηκαν να αποζημιώσουν με 10.000 ευρώ τη φθορά που προκάλεσαν. Στο κόκκινο βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης, με τις ελλείψεις προσωπικού και τις αυξημένες νοσηλίες να προκαλούν ασφυκτικές συνθήκες. Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η Κρήτη εν ώψη 15 Αυγούστου, βροχή καταγγελίες για φοροδιαφυγή. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Κάποιες κουβέντες ίσως να μην υπόθηκαν ποτέ και όμως τις θυμόμαστε. Ίσως γιατί τις περιμέναμε, γιατί τις είχαμε ανάγκη. Ένα μπράβο, μία επιβεβαίωση, μία αγκαλιά που δεν ήρθε. Αυτό όμως μπορεί να γίνει και μία υπενθύμηση. Να προσφέρουμε εμείς στους ανθρώπους μας εκείνες τις λέξεις που κάποτε θα θέλαμε να είχαμε ακούσει.

Να θυμάστε πάντα πως καμία συζήτηση δεν γίνεται καλύτερη όταν ο ένας προσπαθεί να μιλήσει πιο δυνατά από τον άλλον. Η επικοινωνία δεν είναι διαγωνισμός ήχου, δεν έχει νικητές, δεν έχει ιτημένους. Όταν τελειώνει μία συζήτηση, το μόνο που έχει σημασία είναι αν οι άνθρωποι αισθάνονται πιο κοντά ή πιο μακριά μεταξύ τους. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία αξία.

Πόσο όμορφοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μας κάνουν να αισθανόμαστε πάρα πολύ άνετα όταν πούμε το «δεν ξέρω», αν μας ρωτήσουν κάτι και πούμε «δεν ξέρω». Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο, γιατί μεγαλώνουμε με την ιδέα ότι πρέπει πάντα να έχουμε μία απάντηση για όλα, να τα ξέρουμε όλα, να πρέπει να απαντήσουμε σε όλα. Η αλήθεια όμως είναι πως κανένας σε αυτόν εδώ τον κόσμο δεν γνωρίζει τα πάντα. Οι πιο ουσιαστικές συζητήσεις ξεκινούν από μία ειλικρινή παραδοχή ότι δεν ξέρουμε τα πάντα.

Οι λέξεις έχουν ακόμα ένα τρόπο να δείχνουν την αξία τους. Από το πώς τις χρησιμοποιούμε όταν διαφωνούμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να είμαστε ευγενικοί και καλοί όταν όλα μας πηγαίνουν καλά. Η πραγματική δοκιμασία όμως έρχεται όταν χρειαστεί να συγκρουστούμε ή όταν έχουμε διαφορετική άποψη για κάτι. Εκεί ακριβώς φαίνεται αν σεβόμαστε τον άνθρωπο ή μόνο τη γνώμη μας.

0: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η οικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην

0: καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Οι λέξεις λοιπόν έχουν τεράστια δύναμη και καμιά φορά αρκεί μία φράση και μόνο για να αλλάξει η διάθεση ενός ανθρώπου. Ένα χάρηκα που σας είδα, ένα να προσέχεις, ένα όταν φτάσεις τηλεφώνησέ μου για να δω ότι είσαι καλά. Αυτές είναι μικρές εκφράσεις ενδιαφέροντος που, προσέξτε, δεν κοστίζουν απολύτως τίποτα, αλλά κάνουν τον άλλον να αισθάνεται σημαντικός.

Όσο περνούν τα χρόνια, οι συζητήσεις αλλάζουν, όπως αλλάζουμε όλοι μας. Μιλάμε λιγότερο για πράγματα και περισσότερο για ανθρώπους. Λιγότερο για σχέδια και περισσότερο για στιγμές. Είναι σαν να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά ότι αυτό που μένει στο τέλος δεν είναι όλα όσα αποκτήσαμε, αλλά όσα μοιραστήκαμε με αγαπημένους ανθρώπους.

Υπάρχει ένας πολύ όμορφος τρόπος να τελειώσει μια συζήτηση. Και αυτός ο τρόπος δεν είναι όταν συμφωνήσουμε όλοι σε κάτι, αλλά όταν όλοι αισθάνονται ότι ακούστηκαν. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να μας προσφέρει η επικοινωνία. Να μην φεύγει κανείς από μια συνάντηση με την αίσθηση ότι η φωνή του δεν είχε καμία σημασία.

Απόψε μιλήσαμε για λέξεις. Αύριο ίσως να μην θυμάστε όλες αυτές τις σκέψεις. Εύχομαι όμως να θυμηθείτε μία μόνο. Ότι πίσω από κάθε κουβέντα υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει να τον καταλάβουν, να τον σεβαστούν και να τον αντιμετωπίσουν με καλοσύνη. Αν το κρατήσουμε αυτό, πολλές συζητήσεις θα αλλάξουν και μαζί τους ίσως αλλάξουν λίγο και οι σχέσεις μας.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η απόψινή μας συνάντηση. Οι λέξεις έχουν τη δύναμη να χτίζουν γέφυρες, αλλά και να υψώνουν αποστάσεις. Εξαρτάται από όλους εμάς ποιον δρόμο θα διαλέξουμε. Εύχομαι οι κουβέντες που θα ανταλλάξετε μέχρι να συναντηθούμε ξανά να έχουν περισσότερη κατανόηση, περισσότερη υπομονή και λίγο περισσότερο χαμόγελο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και απόψε, να έχετε ένα ήρεμο βράδυ και μια όμορφη συνέχεια όπου και αν βρεθείτε. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη και τα λόγια του Τάσου Λιβαδίτη θα κλείσουν την εκπομπή. Γιατί απλά κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο πολύ ξεχωριστοί που αξίζει να ζεις μόνο και μόνο για να τους συναντήσεις κάποτε. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη αναμετρώνται απόψε στο Παγκρίτιο στάδιο, όπου κρίνεται ο πρώτος τίτλος της σεζόν, το Super Cup, παρουσία χιλιάδων φιλάθλων των δύο ομάδων. Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα έληξε με 1-0 υπέρ της ΑΕΚ. Πάμε αμέσως στο Στέλιος Βολιαντόπουλο για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Στέλιο, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 στο ημίχρονο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το δεύτερο ημίχρονο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο, θα λέγαμε, αρκετά ισορροπημένο. Η ΑΕΚ είχε μια κατοχή της μπάλας, όμως ο Όφη με σωστή τακτική δεν έδινε τους διαδρόμους για να

0: απειληθεί ιδιαίτερα από την ΑΕΚ, η οποία έχει την πρώτη έτσι, καλή ευκαιρία στο 21ο λεπτό, όταν ο Χριστογιώργος από πλάγια απέκρουσε το σούτ του Μαρίν. Ο νους του 24 απάντησε σε αυτή την προσπάθεια της ΑΕΚ, ο Αργεντίνος Άσος του Όφη, ο οποίος έπιασε δυνατό σούτ έξω από την περιοχή, αλλά δεν σημάδεψε σωστά. Και το μοναδικό γκολ που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμή στο Super Cup ήρθε σε μια σε αντεπίθεση της ΑΕΚ, που βρήκε ίσως τη μοναδική φορά έτσι ανοργάνωτη την άμυνα του Όφη, και με τον Γιώβιτς με σούτ από το ύψος της περιοχής στο 38 η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ. Στο 43 είχε μεγάλη ευκαιρία ο Όφη για να ισοφαρίσει, όμως ο νεαρός θερματοφύλακας της ΑΕΚ, ο Μπαλαμώτης, απέκρουσε, έκανε μια εξαιρετική απόκρουση σε δυνατό διαγώνιο σούτ του νους μέσα από την περιοχή. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε και δύο κίτρινες κάρτες, μία για κάθε ομάδα, μία για τον Μαρίν από πλευράς ΑΕΚ και μία για τον Αποστολάκη από πλευράς Όφη, και πολύ καλό κλίμα από τους περίπου 20.000 φιλάθλους των δύο ομάδων που βρίσκονται στο Παγκρίτιο στάδιο. Σε λίγο θα ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο, δεν έχουν μπει ακόμη. Τώρα μπαίνουν οι παίκτες των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του Super Cup. Θυμίζουμε, πρώτο ημίχρονο, ΑΕΚ Όφη 1-0. Εύα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Στέλιο. Εμείς να πούμε για κάτι ακόμα για την ιστορία του Super Cup. Ο πρώτος αγώνας διεξήχθη το 1980 υπό τον ΨΑΤ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, με πρώτο νικητή τον Ολυμπιακό με 4-3 τότε επί της Καστοριάς. Ακολούθως, ο θεσμός διεξάγεται υπό την αιγίδα της ΕΠΟ από το 1987 ως το 1996, έγινε 6 φορές με την ονομασία Κύπελο Φιλίας και Αλληλεγγύης. Μετά όμως από διακοπή 11 ετών επανήλθε το έτος 2007 με την ονομασία Super Cup ανάμεσα στον τότε πρωταθλητή Ολυμπιακό και την Κυπελούχο ΑΕΚ με τους Ερυθρολεύκους να το κατακτούν. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, νέο διπλό περιστατικό με 90 παράτυπους μετανάστες που έφτασαν αργά το απόγευμα στους Καλούς Λιμένες, μεταξύ των οποίων 7 γυναίκες και μερικά ανήλικα παιδιά. Στο πρώτο σκάφος επέβαιναν 48 άτομα, ενώ στο δεύτερο που εντοπίστηκε ακόμα 42. Σημειώνεται πως στις τελευταίες ώρες άλλοι 196 αλλοδαποί που διασώθηκαν στην ίδια περιοχή, η οποία δέχεται απανωτές αφήξεις. Εύρια σύσκεψη για το μεταναστευτικό έγινε νωρίτερα σήμερα στην Ιερά Πέτρα, παρουσία του πρώτου Αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη. Ο ίδιος δεσμεύτηκε για περαιτέρω στελέχωση του Λιμεναρχείου με μόνιμο προσωπικό, προκειμένου να αποφορτιστούν ήδη υπάρχουσες δυνάμεις που επιχειρούν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο ελεγκτικός μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντείνοντας τους ελέγχους στην αγορά της Κρήτης και των υπολείπων δημοφιλών τουριστικών προορισμών, καθώς πλησιάζει η κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου με τη γιορτή του 15 Αυγούστου. Η αυξημένη κίνηση και ο μεγάλος όγκος συναλλαγών σε χώρους εστίασης και διασκέδασης, όπως είναι οι ταβέρνες, τα εστιατόρια, τα καφέ, τα beach bar, έχουν θέσει σε συναγερμό τα ελεγκτικά κλιμάκια. Παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη πραγματοποιούνται αύριο Πέμπτη επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 82 χρόνων από το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανογείων από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο νεαροί για την κλοπή σε ιχθυοκλοβούς του ΕΛΚΕΘΕ στον κόλπο της Σούδας. Παράλληλα, οι δύο φερόμενοι ως δράστες υποχρεώθηκαν να αποζημιώσουν με 10.000 ευρώ τη φθορά που προκάλεσαν στις εγκαταστάσεις. Τρίμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα Τετάρτη η κυβέρνηση της Κολομβίας ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού που αφήνει πίσω του μέχρι στιγμής 254 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται αδιάκοπα στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο πιο φωνικός σεισμός του αιώνα, μεγέθους 7-4 βαθμών, ισοπαίδωσε ολόκληρα αστικά οικοδομικά τετράγωνα. Την άμεση συγκέντρωση ελαιολάδου από όλες τις ιερές μονές και τις ενορίες των Μητροπόλεων της Κρήτης για τις πυρόπληκτες οικογένειες στο Νότιο Ρέθυμνο αποφάσισε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, που συνήλθε σήμερα στο Ηράκλειο. Τα αποθέματα που θα συγκεντρωθούν θα προωθηθούν στους πληγέντες μέσω της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βοήθειας. Επίσης, η Σύνοδος ανακοίνωσε τις λαμπρές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 22 και 23 Αυγούστου, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την επιστροφή της Τίμιας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης, από τη Βενετία. Η Τίμια Κάρα του Αγίου Τίτου θα μεταφερθεί στην αρχαία Γόρτινα, στην περίφημη Πεντάκλητη Βασιλική, πριν από το χωριό Μητρόπολη, όπου θα τοποθετηθεί στο ιστορικό σύνθρονο της Εκκλησίας της Κρήτης της πρωτοβυζαντινής περίοδου. Σε έντονη κινητοποίηση βρίσκονται κάτοικοι και φορείς του Δήμου Χερσονήσου αντιδρώντας στο σχεδιασμό για τη δημιουργία μονάδας που επεξεργάζεται μπάζα στο παλιό λατομείο της Ανώπολης. Περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι έχουν ήδη υπογράψει κατά της χωροθέτησης, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου δηλώνει αποφασισμένο να προχωρήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή του έργου. Σε τροχιά υλοποίηση το νέο καταδυτικό πάρκο στο Γεράνι Ρεθύμνου. Ήδη δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως η απόφαση για τη χωροθέτηση της θαλάσσιας έκτασης, με το Δήμο Ρεθύμνης να αναλαμβάνει τη διαχείριση για 20 χρόνια. Αλλάζει ημέρα η λαϊκή αγορά Αρκαλοχωρίου λόγω 15 Αυγούστου. Κατ' εξαίρεση θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα νωρίτερα, την Παρασκευή 14 Αυγούστου, αντί για το Σάββατο 15, ημέρα εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά αυτή την ημέρα διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς, η οποία θα λειτουργήσει την Παρασκευή στο ίδιο ακριβώς σημείο και με το ίδιο ωράριο. Από την επόμενη εβδομάδα, η λαϊκή Αρκαλοχωρίου θα πραγματοποιείται και πάλι κανονικά κάθε Σάββατο. Πλήρως ανακαινισμένο και με σύγχρονες διαδραστικές εφαρμογές, υποδέχεται πλέον το κοινό το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο Ηράκλειο. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε νέους εκθεσιακούς χώρους, να γνωρίσουν το φυσικό και μηνοϊκό περιβάλλον και να συνομιλήσουν με το ολόγραμμα του Κάρολου Δαρβίνου. Στο διεθνή χώρο και πάλι, Συριακό δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ και άλλους 8 αξιωματούχους του καθεστώτος του, κρίνοντάς τους ένοχους για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Στρατιωτικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σήμερα στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο πιλότος πρόλαβε και εκτινάχθηκε και επέζησε τη συντριβή του μαχητικού. Στη γενετηρά του την Ήμβρο μετέβει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι εκδηλώσεις για την 65η επέτειο από την είσοδο του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Ιερό Κλήρο θα ξεκινήσουν αύριο Πέμπτη με την τέλεση Πατριαρχικού Συλλήτουργου. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπεται αύριο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Κρήτη από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στις νότιες περιοχές του νησιού ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Είναι Σάββατο, όχι δεν θα βγω, μόνος μου θα πω.

Η ώρα είναι 12. Ραδιο Κρήτη 101,5.

και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5.